0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Ο Ινδίας, ενώ άλλοι 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύρινες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εντωμεταξύ εγκατάσταση που ανήκει σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν του Ιράκ, σύμφωνα με πηγαίους του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας πως το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς το έθνος στα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ομιλία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 9,6%. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Επίσης σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ίσχνα χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους, οι συνήγοροι τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Παράλληλα, ζήτησαν να εντοπιστεί ο αποστολέος του email, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας. Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει αγωγή του ιδρυτή της Intellexa Tal Dilian σε Ισραηλινό δικαστήριο, με την οποία στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων Ζαχαρίας Κεσές, ο Dilian δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητεί το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου, όπως τονίζει, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Tal Dilian και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Εν τω μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην οποία οι πράσινοι παρουσίασαν τις νέες εμφανίσεις τους για την περίοδο 2026-27. Είναι εξαιρετικό, νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Τώρα γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας, είπε ο κύριος Δούκας. Και πάλι στα διεθνή, σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Στους 16.740 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι. 59 συλλήψεις για εμπρισμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό, 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 35 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026 στον Αθηνά 984. Είστε συντονισμένοι για να δούμε τι μας κρύβει ή τι μας φέρνει η μέρα αυτή.

Πάντως πάνω Αργύρη που ρυθμίζεις τον ήχο. Καλημέρα καλέ μου φίλε. Χρησιμοποιώντας καθημερινά το διαδίκτυο, φαντάζομαι όπως και εσύ, έτσι και εγώ, έχουμε διαπιστώσει κάτι, ότι καταναλώνουμε περισσότερα προϊόντα σε pop-up διαφημίσεις όταν ανοίγουμε μία ιστοσελίδα, προϊόντα που πετάγονται από τρόφιμα, από ποτά, αναψυκτικά, μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, στις ιστοσελίδες που επισκεπτόμαστε παρά στο σούπερ μάρκετ. Είναι γενικά οι διαφημίσεις λίγο φάτε μάτια ψάρια τον καιρό αυτό, αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948 984 984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Δρόμος προς τα κάτω, η κάθοδος. Έχει ακόμη δρόμο, έχει ακόμη χιλιόμετρα για να γράψουμε. Αδιανόητα ήταν, δεν έχω λέξεις από εχθές, δηλαδή από την ώρα που το διάβασα και άκουσα τις δηλώσεις του Δήμαρχου Άργους Μυκηνών και μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όταν άκουσα τον κύριο Ιωάννη Μαλτέζο να λέει όλα όσα είπε για την δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς της Όπκε στο Άργος, αρχικά ήθελα να πιστέψω ότι ή δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου ή δεν ακούνε καλά τα αυτιά μου, αλλά τελικά και τα μάτια μου και τα αυτιά μου λειτουργούσαν. Να, πάλι δεν βρίσκω τη λέξη. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Μαλτέζος έχω την αίσθηση ότι δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργούν και δεν οδηγούν τα πράγματα προς μια κατεύθυνση στην οποία όλοι θα επιθυμούσαμε να φτάσουν. Κάποια στιγμή δηλαδή να σκεφτόμαστε ως άνθρωποι και όχι ως πολιτευτές, παύλα, αλλοιείς, σταθολότερα των προεκλογικών υδάτων. Και σε μία περίοδο μάλιστα που ενώ πηγαίνουμε προς εκλογές, το κόμμα, γιατί όλα για το κόμμα γίνονται, έχει ήδη χαράξει στρατηγική επάνω σε αυτές τις τόσο επικίνδυνες ράγες. Επάνω στις ράγες του νόμου, της τάξης, της βίας, της καταστολής, να πέφτει και καμιά σφαίρα, να πέφτει και καμιά σφαίρα, να πέφτει.

Έγραψε ο κύριος Μαλτέζος, ο κύριος Γιάννης Μαλτέζος, ξαναλέω, δήμαρχος Άργους, Μυκηνών και μέλος πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ένα post στο Facebook, στο οποίο σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η απόφαση, λέει, για την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών μας γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκηση σύμφωνα με τον νόμο, συνεχίζει, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσω ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, λέει ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο κύριος Μαλτέζος, που είναι και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Σημειώνει ακόμη, κάνοντας λόγο τώρα εδώ για ένταση που υπήρξε στο πεδίο. Δεν υπήρξε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά η προφυλάκησή τους μοιάζει περιττή. Η νευροδιαφορετικότητα του θύματος βέβαια είναι ψηλά γράμματα για τον κύριο Μαλτέζο, που όχι μόνο είναι ψηλά γράμματα, αλλά περιγράφει ως κατάσταση και κάτι άλλο, κάτι που ο ίδιος ο κύριος Μαλτέζος ουσιαστικά το παραδέχεται στην ανάρτησή του, σημειώνοντας τα εξής ανατριχιαστικά. Ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και στην ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Και αφού λέει ο κύριος Μαλτέζος, επιχειρώντας να το ξεπλύνει όλο αυτό που λέει, γιατί έτσι γίνεται, όταν θες να ξεπλύνεις κάτι, λες πρώτα κάτι που δείχνει μια διάθεση ότι συμμερίζεσαι την κατάσταση, αλλά τελικά ποτέ δεν είναι αυτό. Γράφει λοιπόν, εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης, την οποία αυτή κάνει τώρα ο κύριος Μαλτέζος. Το ερώτημα όμως είναι αμήλικτο, συνεχίζει αμήλικτα και ο ίδιος. Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες? Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν? Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία? Από ποιον, κύριε Μαλτέζο μου? Από ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού? Αλήθεια τώρα? Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί, σημειώνει ο κύριος Μαλτέζος, αν αυτό συνέβαινε στους δρόμους του Άργους, μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση συμπεριφορά του, αναρωτήθηκε τι θα λέγαμε σήμερα. Το μόνο που δεν έκανε ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών και μέλος της, Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, το μόνο που δεν έκανε πραγματικά είναι να δώσει συγχαρητήρια στους αστυνομικούς για τις 21 σφαίρες που έριξαν. Και δεν ξέρω ποιοι κανόνες εμπλοκής, ποιο σενάριο εμπλοκής ακριβώς προβλέπει τέτοια συμπεριφορά από υποτίθεται καλά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι οφείλουν στην αντίδρασή τους να λειτουργούν by the book, που λένε και στις αμερικανικές αστυνομικές ταινίες, και να έχουν σε σχέση με τα καθήκοντά τους, με τον by the book, ρομποτική συμπεριφορά. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι να μην έχουν συνέστημα εκείνη την ώρα. Έτσι δεν είναι κανονικά? Οργάνω της τάξης δεν είναι? Αντίθετα, εκείνη την ώρα από ό,τι φαίνεται λειτουργήσαν άλλα πράγματα στους αστυνομικούς, τα οποία δεν θέλω καν να φαντάζομαι τι είναι αυτά που λειτουργήσαν μέσα τους για να τους οδηγήσουν στο σημείο να ρίξουν απέναντι σε έναν 20χρονο 21 σφαίρες. Και αν σε έναν 20χρονο ρίχνουν 21 σφαίρες, αναρωτιέμαι πόσες σφαίρες θα έριχναν οι ίδιοι οι άλλοι αστυνομικοί αν απέναντί τους είχαν έναν από τους μεγαλοεγκληματίες που κυνηγάει αυτό που ονομάζουμε ελληνικό FBI. Πάμε λίγο ανάποδα τώρα. Πιστεύει κανείς αυτή εδώ τη χώρα ότι οι διαφορές, ότι λύνονται με κουμπούρια, ότι η δικαιοσύνη απονέμεται με σφαίρες,
ότι εγώ όταν πάρω τον νόμο στα χέρια μου μπορώ να γίνω νόμος. Ο Judge Dredd αυτός δεν ήταν στη Marvel Comics. Λάθος δεν τα έχουμε καταλάβει. Λάθος μάλλον τα έχουν καταλάβει οι ίδιοι. Για να το βγάλουμε αυτό από πάνω μας, γιατί μας δείχνουν ως υπεύθυνους ότι εμείς είμαστε αυτοί που δεν καταλαβαίνουμε και ότι αυτοί που καταλαβαίνουν είναι οι πολύ συγκεκριμένοι, αυτοί που είχαν έρθει ως άριστοι σε όλα τα πράγματα για να διαχειριστούν τις ζωές μας. Τελικά για να ορίσουν και τις μοίρες κάποιων εκ των παιδιών μας. Γιατί δεν είναι μόνο το περιστατικό στο Άργος με θύμα τον 20χρονο Θοδωρή. Είναι κι άλλα. Να θυμηθούμε λίγο. Πίσω πηγαίνοντας λίγο τη μνήμη μας, όχι πολλά χρόνια πίσω, 3, 4, 5, 6, 7 χρόνια, να θυμηθούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο και άλλα παιδιά και άλλοι νεαροί άνθρωποι και άλλοι νέοι άνθρωποι έφτασαν ακριβώς σε αυτό το σημείο. Γιατί κάποιοι αστυνομικοί όχι απλά δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, κάποιοι αστυνομικοί εγκλημάτισαν και στην ουρά αυτών των εγκληματικών γεγονότων και περιστατικών πάντα υπήρχαν Μαλτέζοι για να τα ξεπλύνουν.

Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984, πρωινό Τρίτης 14 Ιουλίου του 2026. Και 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά.

Είναι ένα τρεχιαστικό πάντως. Το λέγαμε και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Και θεωρώ ότι πρέπει να την ανοίγουμε συχνά αυτή την συζήτηση. Γιατί δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που ακόμη και στα πιο τραγικά των γεγονότων ένα μέρος της κοινής γνώμης που εκφράζεται πολιτικά από Μαλτέζους ή από Μπέους, να πω, που τον ξεχάσαμε τον Μπέο, δεν έχει κάνει ανάλογη τοποθέτηση, αλλά έχει τοποθετηθεί για άλλα ζητήματα με έναν μπέικο τρόπο. Και όταν συμβαίνει κάτι λοιπόν και βγαίνουν στην επιφάνεια οι διάφοροι Μαλτέζοι, οι διάφοροι Μπέοι, αναλόγως με το περιστατικό και αναλόγως με την περίσταση, τότε αυτομάτως υπάρχουν με κομμάτια της κοινής γνώμης, μεγάλα κομμάτια είναι η αλήθεια της κοινής γνώμης, δυστυχώς μεγάλα κομμάτια της κοινής γνώμης, αλλά και ορισμένοι, σε εισαγωγικά τους βάζω, συνάδελφοι, δεν τους θεωρώ συναδέλφους μου αυτούς τους ανθρώπους, που επιλέγουν να συντάσσονται έμεσα με τον θήτη ή με τους θήτες κάθε φορά. Δεν ξέρω ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου να συνταχθεί σε τέτοιες ιστορίες στην πλευρά του θήτη και να το λέει κιόλας και να επιχειρηματολογεί. Και αυτό γίνεται βέβαια στο πλαίσιο της έκφρασης, έτσι, κάποιας στάσης αντικειμενικότητας απέναντι στα γεγονότα, της στήρησης κάποιων ίσων αποστάσεων απέναντι στα όσα έχουν συμβεί. Αποστάσεις που αν το καλοσκεφτείς όμως καθόλου ίσες δεν είναι, αλλά τις επιβάλλει, όπως λένε, η κοινή λογική, έτσι δεν λένε? Μόνο που αυτού του τύπου η κοινή λογική οπλοφορεί. Και δεν είναι οπλοφορεί μόνο, αλλά κάνει και χρήση του όπλου της. Ακριβώς αυτού του τύπου η κοινή λογική. Και κουβαλάει και σφαίρες αυτού του τύπου η κοινή λογική. Και καλό είναι να την αποφεύγουμε για να ζήσουμε εν πρώτης αυτή την κοινή λογική. Το ενδευτέρης έχει να κάνει με το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Το πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε είναι μια τεράστια συζήτηση.

0: Δεν μπορώ πάντως να θεωρήσω και εντελώς τυχαία με το γενικότερο πολιτικό κλίμα που είναι διαμορφωμένο τις δηλώσεις του κυρίου Ιωάννη Μαλτέζου, του Δημάρχου Άργους Μυκηνών και μέλους Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και αν έχουν γίνει τυχαία σε σχέση δηλαδή με το περιστατικό, το τραγικό περιστατικό στο Άργος, για την δολοφονία, στη δολοφονία αναφέρομαι, του 20χρονου Θοδωρή. Υπάρχει ένα περιβάλλον πολιτικό γύρω με το οποίο ταιριάζει σε φάση νύχη κρέας όμως το ότι είπε ο κύριος Μαλτέζος, γιατί βλέπουμε και γύρω τριγύρω τι συμβαίνει. Έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που βρίσκεται βεβαίως στο επίκεντρο των γεγονότων τις τελευταίες ημέρες για την υπόθεση της Μαρφίν. Έχουμε βέβαια και τον Θάνο Πλεύρη που εμφανίζεται στα κάγκελα στην ΕΡΤ, τον έβλεπα εχθές στην εκπομπή την ενημερωτική την πρωινή. Σε βίντεο αργότερα το έβλεπα, όπου ήταν εξαγριωμένος ο Θάνος Πλεύρης. Βέβαια όλοι αυτοί πήραν τη σκυτάλη από την προηγούμενη εβδομάδα ήδη, από τους κυρίους Γεωργιάδη και Κυρανάκη, και είμαι βέβαιος ότι και οι χθεσινοί θα δώσουν τη σκυτάλη στους επόμενους, και έτσι κάπως με το δόγμα νόμος και τάξη και όλα αυτά βέβαια στο όνομα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ υπάρχει η απειλή της δημιουργίας.
1: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 στα προπήλαια. Αντιδρά στο μέτρο της άρτησης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού καρφώθηκε χθες το μεσημέρι σε βιτρίνα καταστήματος γυναικείων ρούχων στα Βρυλίσια. Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματίες. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως το ρεύμα καθόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να καλούνται να οπλιστούν με υπομονή. Αλλά και στη λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, υπάρχει κατά διαστήματα κίνηση. Επίσης, καθυστερήσεις καταγράφονται σε άνοδο και κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Συγκρού. Αρκετά αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από αυτό, ενώ και η λεωφόρος Ποσειδώνος έχει προβλήματα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, αφήνουμε την κυρία Γκρέτα να κάνει τη δουλειά της και εμείς να κάνουμε τη δική μας. Σήμερα Τρίτη, πόσο έχει, 14 Ιουλίου του 2026. Πάνω Αργύρη, πόσο είσαι, 0 μπάνια, 0 παγωτά εγώ. Πόσο, 3 μπάνια πόσα παγωτά όμως, όλο το λέμε. 3-0 λοιπόν, εσύ Βαρβάρα Βιτζιλέου. Ας τα ξενύχτια, η Βαρβάρα Βιτζιλέου τώρα ενίσταται εδώ πέρα για τα ξενύχτια του Πάνου Αργύρη. Πες μας εσύ πόσα μπάνια, πόσα παγωτά. 30 παγωτά ή μπάνια. Και πώς είσαι άσπρη σαν το λουκουμά έτσι αυτή τη στιγμή. Κατάσπρη είσαι. Έτσι πάνε στον ήλιο παιδάκι μου. Λοιπόν, βάλε μουσική σε παρακαλώ Πάνου Αργύρη. Πώς θα αντέξω εδώ μέσα. Τριάντα μπάνια, ρε σικορλίρα, τι λέει εδώ πέρα. 30 μπάνια κάναμε όταν ήμασταν στο δημοτικό τότε. Εκείνα, επί Πασόκ, επί Αντρέα πηγαίναμε. Μετά κοπήκανε τα μπάνια του λαού. Μετά δεν έγιναν ιδιωτικά. Μετά ήρθε ο εξυγχρονισμός. Ήρθε και η Νέα Δημοκρατία στο ενδιάμεσο. Και μετά πάθαν όλοι εξυγχρονισμό και μας έμεινε με τον εξυγχρονισμό. Έχουμε μείνει σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα σας και εξυγχρονιστείτε. Ακούστε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Αργύρης στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Βαρβάρα Βιτζιλέου με 30 μπάνια, 100 παγωτά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος, δεν ξέρω πόσα μπάνια ούτε πόσα παγωτά. Επιμελείται τις. Διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στις δικές σας κλήσεις.

Και στο ρεπορτάζ της συναδέλφου Ρωμίνας Νικηφόρου, που το διαβάζω στο δισέλιδο 14-15, σελίδες 14 και 15, με τίτλο «Ενίκια που ξεσπιτώνουν τους φοιτητές, είδος προς εξαφάνιση στα μικρά διαμερίσματα, ειδικά στις δημοφιλείς περιοχές της Αττικής κοντά σε πανεπιστήμια και στις μεγάλες φοιτητού του πόλης», διαβάζω ενδεικτικά τιμές, ενίκια για επιπλωμένα σπίτια έως 35 τετραγωνικά μέτρα, έτσι, για να έχουμε και την τάξη μεγέθους, σε 5 φοιτητικές γειτονιές της Αττικής. Στου ζωγράφου, στη γειτονιά μου, 400 έως 750 ευρώ το μήνα. Πραγματικά η αγορά, το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω, δεν το κατανοώ. Είναι άλλο πράγμα το καταλαβαίνω, το ξέρω δηλαδή, και άλλο πράγμα το κατανοώ. Ποιος είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι το σπίτι του, που έχει κληρονομήσει, που είναι δικό του, που τέλος πάντων είναι στην κατοχή του, των 35 τετραγωνικών μέτρων, όντως αξίζει αυτά τα λεφτά? Να ξεκινήσουμε από τη βασική ερώτηση, ε. 450 έως 700 ευρώ το μήνα, ένα αντίστοιχο διαμέρισμα 35 τετραγωνικών μέτρων στο Νέο Κόσμο. Στην Καλλιθέα εκεί οι τιμές κυμαίνονται από 400 έως 600, άνω των 500 ευρώ το μήνα στο Κουκάκι, γιατί εντάξει, είναι και ο φασεϊσμός στη μέση, και 450 έως 780 ευρώ το μήνα, παρακαλώ, στη Νεάπολη, στα Εξάρχεια. Για να φύγουμε τώρα εκτός Αθήνας, στην Πάτρα 260 έως 650 ευρώ το μήνα τα ενίκια για επιπλωμένα σπίτια 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων, 300 έως 680 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 250 έως 600 ευρώ το μήνα στην Κομωτινή, πάνω από 520 ευρώ το μήνα στα Χανιά, όπου έχω ακούσει τρεις προσωπικές ιστορίες, ξέρω, ανθρώπων που μόλις πάει το ημερολόγιο γράψει Μάιος και είναι προς τα τέλη του ο Μάης, λένε στον νεοδιόριστο ή αποσπασμένο καθηγητή, καθηγήτρια, δάσκαλο, δασκάλα, πούσε, μάζεψέ τα τώρα γιατί θα το δώσω λίγο σε τουρίστες σε ένα τετράμινο και τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη. Επίσης το ζήτημα με τα παραστατικά δεν είναι πάντα έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, έτσι, καταλαβαίνετε ότι πολλά πηγαίνουν χέρι-χέρι τα λεφτά. Πάνω από 590 ευρώ το μήνα στη Ρόδο, ο Θεός βοηθός, και από εκεί και πέρα μετά αναρωτιούνται πάρα πολλοί, επέτυχα 2-3 τέτοιους το πρωί στις τηλεοράσεις, αναρωτιούνται για την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Δηλαδή τι στο διάολο γίνεται σε αυτήν την κολοχώρα, να το πω απλά, τώρα που λείπουν τα παιδιά μας που έχουν τελειώσει τα σχολεία και μιλάμε λίγο πιο άνετα, οι ενήλικες που έτσι κι αλλιώς δεν συνεννοούμαστε, τι έχει πάει τόσο λάθος στη χώρα και δεν κάνουν παιδιά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες? Πώς να κάνει η μανούλα μου παιδιά ο άλλος? Πώς να κάνει? Πώς να κάνει όταν πηγαίνει ως νεοδιόριστος εκπαιδευτικός και πρέπει με τα 890 ευρώ καθαρό μισθό να κάτσει να πληρώσει όλα αυτά που πρέπει να πληρώσει? Πάμε καλά? Πάμε καλά? Πόσες δουλειές πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά με τις υποχρεώσεις του? Και πόσες δουλειές πάνω σε αυτές τις δουλειές πρέπει να κάνει για να αποπειραθεί τελικά να κάνει τη δική του οικογένεια? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω μέσα από ποιο δρόμο τα σκέφτονται οι άνθρωποι αυτά και μέσα από ποιο δρόμο τολμάνε από πάνω να μιλάνε και για την οικονομική ανάπτυξη, για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία.

Λοιπόν, ο φίλος ο Φραγκούλης γράφει καιρό καλημέρα. Έχω ξεκινήσει, λέει, από τέλη Απρίλη τα μπάνια και έχω καταφέρει να κάνω 2 μπάνια και 0 παγωτά. Μάλιστα, μπράβο. Καλά πας και εσύ. Λοιπόν, καλημέρα στην Φλόρα, καλημέρα στην Μαρία. Τις καλημέρες ανταποδίδω στον Μιχάλη, στο φίλο το Θέμη, στην Μάλη τη Μαρία, στην Πέγγι, στον Τάσο και στον φίλο τον Κώστα που τι πήγε και θυμήθηκε τώρα που τα λέγαμε εδώ για το Άργος. Θυμήθηκε την περίπτωση του κυρίου Καμπόσου. Τι λες τώρα, κοίτα να δεις πως φρεσκάρει τη συλλογική μνήμη που έφτασε μάλιστα στο σημείο να τον διαγράψει με και ο Μητσοτάκης. Φανταστείτε τώρα για τι καταστάσεις.

0: Δόγμα, νόμος και τάξη. Τάξη και ασφάλεια λοιπόν. Που αν το καλοσκεφτείς, δόγμα νόμου και τάξης είναι, αλλά για τα εσωτερικά τους. Και αυτό που είπε ο Γρηγόρης, με ρωτάτε τώρα ποιος Γρηγόρης, ο ανταυτού. Αυτός που είπε ότι εγώ έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό. Άλλου τύπου ασφάλεια είναι αυτή, άλλου τύπου τάξη, άλλο έτσι, τέλος πάντων, άλλο πλαίσιο. Αλλά από εκεί και πέρα με τα υπόλοιπα, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι έτσι θα πορευθούν, το βλέπουμε και μέσα από τον κύριο Χρυσοχοίδη και μέσα από τα όσα λέει ο κύριος Πλεύρης και μέσα από τα όσα είπε ο κύριος Κυρανάκης την περασμένη εβδομάδα και όσα λέει και ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών καθημερινά, αλλά και μέσα από τα όσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο θα πάνε μέχρι τις εκλογές. Αλλά τώρα που λέω Άδωνης Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν είναι η τελευταία που λειτουργεί και ως λαγός για την κυβέρνηση, το πέταξε. Το πέταξε. Μήπως συνεργαστούμε, βρε αδερφέ, με το Σαμαρά την επόμενη μέρα, αλλά με μία προϋπόθεση. Με μία προϋπόθεση. Εφόσον εκείνος αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό. Και πώς ξεκινήσαμε την πρόταση? Από τον Γρηγόρη. Τι έλεγε ο Γρηγόρης στο Θανάση το Λάλα στη συνέντευξή του? Έλεγε ο Γρηγόρης, αναφερόμενος στα του Σαμαρά αλλά και στα υπόλοιπα, ότι έτσι όπως πάει το πράγμα, τώρα σας το λέω πολύ δικά μου λέω, αλλά το νόημα αυτό ήταν, έτσι όπως πάει το πράγμα, μπορεί να έχουμε και καμιά διάσπαση στη Νέα Δημοκρατία. Κοίτα να δεις που. Για το Πασόκ λένε ότι είναι κόμμα με δύο ψυχές, ο κύριος Γουρός το έλεγε, αλλά και η Νέα Δημοκρατία μπορεί τελικά στη φάση αυτή, στη μητσοτακική της περίοδο, να είναι τελικά και αυτό ένα κόμμα με δύο ψυχές. Τώρα, μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει, έτσι λέει ο λαός, δεν ξέρω να συμφωνεί και ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος, αρθρογράφος και δημοσιογράφος στο News 24/7. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Μπορεί και να συμφωνείς όντως. Θα φανεί.
0: Δύο ψυχούλες εμένα μου φάνηκαν. Και δεν το έχω ξανακούσει και από στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και ειδικά ένα κορυφαίο πρόσωπο σαν τον κύριο Δημητριάδη να το λέει τόσο ανοιχτά και ουσιαστικά τόσο ανοιχτά να το επιβεβαιώνει και ο Γεωργιάδης. Γιατί το επιβεβαιώνει ο Γεωργιάδης. Του λέει ότι ωραία ο λαός αλές, αλλά με το Μητσοτάκη θα πάμε και για να είμαστε όλοι μαζί και με το Σαμαρά και όλοι αγαπημένοι.
1: Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο σενάριο μετεκλογικά. Mm-hmm. Αλλά επίσης εντάξει δεν το θεωρώ και πάρα πολύ πιθανό.
0: Όχι, δεν θα βάζα όλα τα λεφτά μου, αλλά.
1: Επίσης δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει τελικά στη δημιουργία του κόμματος. Μάλλον θα προχωρήσει, mm-hmm. για να τα λέμε έτσι όλα. Αλλά ακόμα δεν το έχουμε αυτό ως δεδομένο 100%. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς δεν έχει ξεκαθαρίσει απολύτως τις προθέσεις του. Mm-hmm. Μένει να το δούμε γιατί. Το λέω αυτό υπό το πρίσμα ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά χαμηλά δημοσκοπικά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι. Όχι όμως τόσο χαμηλά έτσι ώστε να μην κόβει ένα κρίσιμο ποσοστό από την Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κάτι που σε κάθε περίπτωση το κυβερνόμενο κόμμα θέλει να αποφύγει πάση θυσία, όπως καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα γι' αυτό θα έχουμε να πούμε μάλλον το Σεπτέμβριο, γιατί σιγά σιγά πάμε στον Αύγουστο και στα μπάνια του λαού. Και καταλαβαίνεις ότι τον Αύγουστο πολιτικές ειδήσεις μάλλον δεν υπάρχουν.
0: Για να δούμε αν θα υπάρξουν αυτό καλοκαίρι. Σε αυτό εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Για το φετινό καλοκαίρι, το τι ειδήσεις και πόσες ειδήσεις θα έχουμε, Νίκο Γιαννόπουλε.
1: Δεν ξέρω αν εννοείς ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προκηρύξει εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, ας πούμε, για το τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε. Δεν το ξέρω.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε, αλλά απ' την άλλη νομίζω ότι θα αγόρασα και το σενάριο της εξάντλησης της δεκαετίας τετραετίας. Mm-hmm. Δηλαδή να παίρνουμε ο κ. Μητσοτάκης μέχρι το Μάρτιο του 2027. Mm-hmm. Γιατί αφενός το ίδιο έκανε και το 23, έτσι, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και τότε αρκετές φήμες, ψήθηρη και τα λοιπά, ότι ο κ. Μητσοτάκης θα προκηρύξει πρόοδες εκλογές. Αφετέρου γιατί φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν τηρεί ακόμα ένα σχετικά άνετο, λέω σχετικά γιατί η διαφορά έχει μειωθεί, mm-hmm. Δημοσκοπικό προβάδισμα σε σχέση με την Ελλάς πλέον, η οποία είναι αναμφισβήτητα, mm-hmm. Ο δεύτερος πόλος στο πολιτικό σκηνικό. Οπότε ίσως για να φορέσει αυτό το θεσμικό κοστούμι του που έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές ο κ. Μητσοτάκης να πάει προς το 2027. Αλλά νομίζω ότι τις θεσμικές αποφάσεις θα τις πάρει τον Αύγουστο και αυτός με τα μπάνια που θα κάνει στα Χανιά. Mm-hmm. Ή όπου αλλού τέλος πάντων επιλέξει ο άνθρωπος να κάνει τις διακοπές.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Πάντως μέχρι τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν έχουμε το σενάριο το πρώτο που λέμε ότι γίνονται εκλογές νωρίς, δηλαδή κάπου στα τέλη Αυγούστου βγαίνει ο Μητσοτάκης.
1: Κάπου στις 4 Σεπτεμβρίου και έχουν ακούσει τη διάρκεια.
0: Και λέει, παιδιά, θα πάμε τέλη Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη να στηθούμε, να μπούμε στο παραβάν, να στηθούν οι κάλπες και να μπούμε κι εμείς μέσα, να ρίξουμε το χαρτάκι μας. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Σε αυτό το σενάριο έχει μια λογική όλη αυτή η πρακτική της επαναφοράς του δόγματος νόμος και τάξη, η ακραία ρητορική που ήδη χρησιμοποιούν όχι ένα και δύο, αρκετά στελέχη, κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η πρακτική λειτουργεί αν οι κάλπες στηθούν, όπως είπες, σε ένα σενάριο, ας πούμε, προς Φλεβάρι-Μάρτι. Αντέχει να πάει μια κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο μέχρι τότε? Δεν μπολώνει περισσότερο από όσο και η ίδια θα ήθελε ίσως το κλίμα?
1: Νομίζω ότι η πόλωση είναι κάτι που η Νέα Δημοκρατία το επιδιώκει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα μπορούσαν να διατηρήσουν, αυτή την ατζέντα στην επικαιρότητα μέχρι και τότε, αν χρειαστεί. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, βέβαια, όπως είπα και πριν, τι ακριβώς θα κάνουμε. Πάντως η συγκεκριμένη ατζέντα είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πουλήσει η Νέα Δημοκρατία με αποτελεσματικότητα αυτή την περίοδο. Να πουλήσει εισαγωγικά προφανώς τον κόσμο της, γιατί όλα τα υπόλοιπα, άμα κάτσει και το καλοσκεφτεί κανένας, δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, τι να πουλήσει, την επίδοση της κόντρας στην ακρίβεια?
0: Δεν μπορεί. Δεν πουλάει, σε καμία περίπτωση.
1: Δεν μπορεί. Δεν είναι καθόλου αποτελεσματική η κυβέρνηση ως προς αυτό. Να πουλήσει την πορεία στα ελληνοτουρκικά, μετά από όσα είδαμε στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, μάλλον πολύ δύσκολο φαίνεται και αυτό. Να πουλήσει την εντυμότητά της η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Μάλλον εδώ καν χάζουμε, ούτε καν γελάμε. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό είναι ένα ασφαλές μονοπάτι για την Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος κοιτάξει, ξαφνικά είδαμε ότι αναμοχλεύτηκε και η υπόθεση της Μαρφίν. Ξαφνικά βλέπουμε γενικότερα ακραίες δηλώσεις από τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Γεωργιάδη κτλ. Ήρθε και η δήλωση του δημάρχου του Άργους, που είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, χθες, για τον άνθρωπο που φωνεύτηκε από την ελληνική αστυνομία στην συγκεκριμένη περιοχή. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια συγκεκριμένη λογική και νομίζω ότι αυτή τη λογική μπορεί να την πάνε μέχρι τέλος και για όσο χρειαστεί.
0: Αυτό
1: για
0: είναι,
1: όσο χρειαστεί.
0: Αυτό είναι
1: μπορεί να παράξει αποτελέσματα. Το θέμα, είναι ότι άποψη και εντύπωση σχηματίζουν οι ψηφοφόροι.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά την άποψή σου, είναι ένα γήπεδο στο οποίο στάνταρ μπαίνει και κερδίζει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία? Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει στον Μπερναμπέου κοινάσος καθιστός από τα αποδυτήρια, ή είναι ένα γήπεδο στο οποίο αυτή τη φορά η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση, να ξεκινήσουμε από την Ελλάς δημοσκοπικά και πηγαίνοντας προς τα κάτω, το Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη και τα λοιπά, οι υπόλοιπες δυνάμεις, είναι ένα γήπεδο στο οποίο έχουν μάθει να παίζουν τη δική τους πολιτική μπάλα και να αντιμετωπίζουν αυτού του τύπου τις βολές που δέχονται καθημερινά?
1: Η αλήθεια είναι, επειδή μίλησες και με ποδοσφαιρικούς όρους που μου αρέσουν συνήθως, η Νέα Δημοκρατία με αυτού του είδους τη ρητορική μπαίνει με γκολ από τα αποδυτήρια. Γιατί, όχι γιατί αυτή η ρητορική είναι πραγματικά αληθινή και ποιητή, αλλά γενικότερα επειδή ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι τέλος πάντων, μάλλον οι Έλληνες ψηφοφόροι, συντηρητικοποιούνται όλα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις? Να σε πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις? Αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumeli. Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Με υπετιότητά μου είναι 8 και 1 πρώτα λεπτά. Θα σας εξηγήσουμε σε λίγο το γιατί. Ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Για την επόμενη ώρα κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθηνά Κορλίρα. Με τον Πάνο Αργύρη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχή συνταξία. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100. Εκεί απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω mail στο 984-nerpapaki.gmail.com ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984.
1: Εξήγησε και την υπετιότητα πριν.
0: Θέλαμε να ακούσουμε με τον Πάνο Αργύρη το Kong στο τέλος του τραγουδιού του Big Japan και βγήκαμε περίπου ένα λεπτό εκτός.
1: Πρέπει να σου πω ότι οι Alphaville συνεχίζουν και δίνουν συναυλίες.
0: Ναι.
1: Και επιτυχημένες συναυλίες.
0: Με Kong.
1: Με Kong Πάνο Αργύρη. Επίσης, συναυλιακή είναι η κατάσταση που ζούμε τον τελευταίο καιρό στα στενά του Ορμούς και όχι με τους τελευταίους μήνες. Τις μισές μέρες έχουμε πόλεμο.
0: Προσπαθώντας να το εξηγήσουμε το τι συμβαίνει εκεί, είναι ανεξήγητο.
1: Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι από πίσω από την όλη ιστορία θα υπάρχουν και πράγματα που δεν ξέρουμε στις διαπραγματεύσεις, το πώς προχωράνε, πώς δεν προχωράνε. Ισχύει. Η τακτική όμως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την υδρόγειο, δηλαδή παίρνει τον πλανήτη και τσεκάρει πού είναι και πώς διαμορφώνονται τα αντίστοιχα συμφέροντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεπεράσει τον υπόλοιπο κόσμο όλο. Δεν είναι μόνο η χθεσινή απόπειρα που θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ, νομίζω σήμερα, να βάλει 20% τέλος στα στενά που θα προστατεύει αυτός, τα οποία έκλεισαν επειδή αυτός πήγε και συμφώνησαν να ανοίξουν στην ενδιάμεση συμφωνία και ο στόχος ήταν η μη επιβολή οποιοδήποτε τέλους σε διεθνή ύδατα.
0: Ξαναπέστε αυτό όλο.
1: Ευχαρίσως. Είναι τα στενά τα οποία έκλεισαν και ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο που ξεκίνησε για έναν λόγο που μερικοί τον καταλαβαίνουν, μερικοί όχι. Μάλλον εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά κάποιοι φαντάζομαι ότι το επιτελείο το καταλαβαίνουν. Και τα στενά αυτά παρέμεναν ανοιχτά, πάντα έκλεισαν και δεν θα επιβάλαμε διόδια. Τώρα επιβάλλουμε. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πλοίο που περνάει από εκεί πληρώνει και 5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής, όπως είναι τα πράγματα. Και αυτό το είχαν συνυπολογίσει ως κίνδυνο. Αλλά με αυτά που συμβαίνουν, δικαιώνεται. Έχουν δίκιο και οι άνθρωποι που αποφασίζουν για τις οικονομίες μας. Μιλούσα δηλαδή με ανθρώπους που είναι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την τελευταία εβδομάδα. Και σου λένε ότι οποιαδήποτε απόφαση και να πάρουμε για το πώς, τέλος πάντων, με την νομισματική πολιτική, με την όποια οικονομική πολιτική μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, την παίρνουμε την ώρα που συνεδριάζουμε με βάση αυτά που συμβαίνουν εκείνη την ώρα. Γιατί σε μία εβδομάδα σίγουρα τα πράγματα θα είναι κάπως διαφορετικά.
0: Ωραία.
1: Μην μου πεις να τα ξαναπώ.
0: Όχι.
1: Το πώς διαφορετικά είναι σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις. Όχι πολύ σε σχέση με χθες, παρά μόνο οι ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα περιμένουμε ένα διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο κάποια στιγμή θα γίνει μέσα στην ημέρα. Και βεβαίως η είδηση αυτού που είπες, το 20%, το τέλος δηλαδή για όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται. Αυτό είναι το νέο.
1: Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε και αυτό το την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε πώς έχουν οι ειδήσεις ως στιγμής.
0: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος σε δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Σιρήνες συναγερμού είχαν στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι και να κατευθυνθούν άμεσα σε ασφαλές σημείο. Επίθεση με πυράβλους έπληξε εντωμεταξύ εγκατάσταση που ανήκει σε οργάνωση της Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολίτευσης στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Να αποφεύγουν τον εναέρο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι χτυπούν με βαλιστικούς πυράβλους και drones το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η προειδοποίηση ισχύει έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός του διεθνούς αεροδρομίου, όπως αναφέρουν οι αντάρτες. Και οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι κατέριψαν 4 Ιρανικούς πυράβλους πάνω από τη χώρα.
1: Κλειστή θα παραμείνει έως τις 15 Ιουλίου η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμπουντάμπι και στο Γενικό Προξενείο του Ντουμπάι λόγω της έντασης. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, ξεκινά στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος θα αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας και θα καλύπτει ολόκληρη την Ιρανική ακτογραμμή. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούζ προς μη Ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με χωρί ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του Ιράν, η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί των φορτίων που μεταφέρονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το στενό του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία, έγραψε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάρας Αραχτσί, σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας πως το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Τώρα, ο Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία προς τον Αμερικανικό λαό τα ξημερώματα της Παρασκευής. Η ομιλία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του MS Now, θα αφορά πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό. Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης με τέλος 20%. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2%, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Το Brent είναι στα 84,98 δολάρια.
0: Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη σύνοδο που έγινε στο Παρίσι, στην οποία συμμετείχε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος προεδρεύει της Συμμαχίας, ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο μεταξύ, στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους.
1: Εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο Ταλντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελέξα, προσέφυγε σε Ισραηλινό δικαστήριο και στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος των θυμάτων, ο Ντίλιαν δηλώνει για πρώτη φορά εγγράφως ότι πούλησε νόμιμα το Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου ζητά το Πασόκ, προκειμένου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, να διερευνηθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του Ντίλιαν και να αναζητηθούν τα έγγραφα που επικαλείται ως συμφωνητικά πώλησης.
0: Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους συνήγοροι τους. Υποστήριξαν ότι η υπόθεση στηρίζεται σε ανώνυμο email και σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης που, όπως ανέφεραν, δεν καταλήγει σε ασφαλή ταυτοποίηση. Παράλληλα, ζήτησε να εντοπιστεί ο αποστολέας του email, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθότητος.
1: Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε χθες, με φόντο την παρέτηση 6 μελών. Ο νέος πρόεδρος θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και προσέθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος.
0: Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, που καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή ως και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία.
1: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ. Αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Από σήμερα έως και την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουλίου, οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, καθώς και μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τμήματων και σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν.
1: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αυτό δήλωσε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Χθες οι Πράσινοι παρουσίασαν τις νέες φανέλες τους για την περίοδο 2026-2027. Είναι εξαιρετικό. Νέας τεχνολογίας, θα χωράει 40.000 κόσμο και βρίσκεται σε μια περιοχή που ήταν πολύ υποβαθμισμένη στο παρελθόν. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα.
0: Στη Διεθνή Επικαιρότητα και πάλι, στα 4.561 έρχονται τα θύματα από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 17.900 άνθρωποι παραμένουν άστεγοι.
1: 59 συλλήψεις για εμπρησμούς σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές στο Fontainebleau. 12.000 τραύματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας κάψει 1.000 στρέμματα.
0: Και ο καιρός, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 3 στην Αττική και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας λόγω των βορείων ανέμων που πνέουν στα πελάγη. Γενικά έθριος στην Αττική ο καιρός, θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς.
1: Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα, ένα μέρος της. Πάμε να πιάσουμε και μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
0: Και ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Απόστολος Χονδρόπουλος. Εχθές ο Πρωθυπουργός Απόστολε, πέρα το ότι εγκαινίασε το έργο του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, ανακοίνωσε και αρκετά άλλα οδικά έργα, όπως τη σύνδεση Ελευσίνας Ινοφύτων. Και βεβαίως μετά ταξίδεψε στο Παρίσι. Σήμερα θα παρακολουθήσει και την παρέλαση και την Εθνική Γιορτή. Εχθές συμμετείχε στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Σε ακούμε.
2: Καλημέρα Αθηνά Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Πράγματι το πεδίο των επενδύσεων σε υποδομές αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Αυτό είπε χθες ο Πρωθυπουργός, όπως βρίσκεται στην Αθηνά, πριν αναχωρήσει για το Παρίσι. Συμμετείχε σε αυτή την εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Θα έλεγα ότι τα βασικά μηνύματα τα οποία εξέπεμψε είναι ότι κλείνουν όπως είπε εκκρεμότητες που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια στις οδικές υποδομές, αλλά όπως είπε και όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο ορίζοντα 36 μηνών, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής θα αντιληφθούν τεράστια ανακούφιση. Το ένα έργο το οποίο περιλαμβάνει 5 μεγάλες επιμέρους παρεμβάσεις και είναι ένα από μια σειρά έργων τα οποία πρόκειται να εγκαινιαστούν ή να δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα ή βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωση, θα έλεγε κανείς. Στις 23 του μήνα, όπως είπε, θα παραδοθεί και το τελευταίο το βόρειο τμήμα του οδικού άξονα Ε65 που συνδέει Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία. Στα Γρεβενά θα γίνει αυτό. Στο τέλος του μήνα προγραμματίζεται να παραδοθούν οι 5 νέοι σταθμοί σε ό,τι αφορά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι ο προγραμματισμός για τον flyover στην Θεσσαλονίκη. Και επίσης παραδίδονται τα 10 πρώτα χιλιόμετρα στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα Νεάπολη Άγιος ο Νικόλαος. Και βεβαίως, όπως είπες και εσύ Αθηνά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οριμάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς και ένα έργο που φαίνεται σημαντικό σε ό,τι αφορά την αποσυμφώρηση στον Κηφισό, το έργο της οδικής σύνδεσης Ελευσίνας με τα Ενόφυτα. Μένει να δούμε το επόμενο διάστημα να έχουμε ανακοινώσει ως προς αυτό, όπως αντιληφθήκαμε από το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι η κυβέρνηση οριμάζει με αυτό το έργο με ταχύτητα τους ρυθμούς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, θα έλεγε κανείς ότι εντείνεται θα μπορούσε να πει κανείς ένα δίπολο με τον κ. Τσίπρα, με την κυβέρνηση να απαντά σε υψηλούς ρυθμούς, σε υψηλούς τόνους στην κριτική την οποία δέχεται από τον πρώην Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο έχουν βρεθεί και τα θέματα της εξωτερικής θέσης. Ο κ. Μαρινάκης ήταν σε πολύ ψηλούς τόνους απάντησε στην κριτική του κ. Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι επιχειρεί να κάνει το μαύρο άσπρο στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για να κρύψει και την αποτυχία της δικής του κυβέρνησης, για την οποία υποστήριξε ότι το μόνο που θυμόμαστε είναι η γραβάτα που του δώσε ο κ. Ζάεφ για την συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι είχαμε το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου ακόμη για την σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με στόχο βεβαίως να καταδειχθεί μέσα από αυτό ότι αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κ. Τσίπρας, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, είναι ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, από τον οποίο όμως κρύβει στελέχη πρώτης γραμμής. Αναφερόμαστε εδώ σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία πρωταγωνιστούν, θα λέει κανείς, στις εξελίξεις που σημειώνονται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υφίσταται θέμα να ακολουθεί στον εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Μάλιστα, διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, αφού θεωρεί ότι ήταν τόσο πετυχημένη θητεία του κ. Τσίπρα ως Πρωθυπουργό, γιατί δεν θέλει στο κόμμα του τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που πέτυχαν όλα αυτά τα οποία ο ίδιος βεβαίως υποστηρίζει ότι πέτυχε η κυβέρνησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
1: Και να πάμε στο Πασόκ, εκεί που οι συνταξιούχοι από ό,τι φαίνεται είναι στο επίκεντρο της πολιτικής. Παύλα Κατερίνα Παπαβασιλείου, προεκλογική αντιπαράθεση, με το Πασόκ να ανακοινώνει χθες 17 μέτρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Στην πραγματικότητα δόθηκαν κάποιες διευκρινήσεις που είναι σημαντικές σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, έτσι ώστε να αντικρούσει την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης ότι προωθεί ακοστολόγητα μέτρα. Καταρχάς να σας πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πολίτες. Ανέφερε ότι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού έχει καταρρεύσει. Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα εκτίμησε ότι όποια ανάπτυξη υπάρχει σήμερα είναι προϊόν, όπως ανέφερε, είτε του πακτολού των ευρωπαϊκών πόρων, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., είτε αποτέλεσμα ξεπουλήματος της εγχώριας περιουσίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης. 1 στα 2 ευρώ που έρχονται για επενδύσεις στην Ελλάδα αφορούν το real estate, κάτι που είναι μη βιώσιμο. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική προσωπικά στον Πρωθυπουργό, έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας, λέγοντας είναι αδιανόητο ο άνθρωπος ο οποίος δεν παρουσίασε ποτέ κοστολογημένα μέτρα για τη μείωση του ΦΠΑ που είχε δεσμευθεί, για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου που επίσης είχε δεσμευθεί σήμερα να λέει πόσο κάνει να μειώσει το ΦΠΑ σε 3 βασικά αγαθά, όταν ο ίδιος μιλούσε για οριζόντια κοστολόγητη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Επανέλαβε ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ είναι πλήρως κοστολογημένες δημοσιονομικά, όπως επίσης και τα παριστάμενα στελέχη του κόμματος στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, θυμίζω ο κ. Χριστίδης, ο κ. Κουτρουμάνης και ο κ. Τσουκαλάς. Τώρα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κόστος του συγκεκριμένου μέτρου, της επαναφοράς δηλαδή 13η σύνταξης, ο τομεάρχης κοινωνικών ασφαλίσεων και πρώην υπουργός εργασίας, ο κ. Κουτρουμάνης, ανέλαβε να εξειδικεύσει, λέγοντας ότι η επαναφορά θα γίνει σε 2 δόσεις, σύμφωνα με το κυβερνητικό πάντα πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εφόσον κάτι τέτοιο προκύψει. Στον πρώτο χρόνο η δαπάνη είναι 420 εκατομμύρια. Επιπλέον των 540 που ήδη η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει για το επίδομα των 300 ευρώ που θα δώσει στους συνταξιούχους. Έτσι το σύνολο του πρώτου χρόνου είναι 960 εκατομμύρια. Η επόμενη φάση θα γίνει τον τρίτο χρόνο και η δαπάνη είναι 840 εκατομμύρια. Συνολικά οι 2 φάσεις λοιπόν ανέρχονται σε 1,8 ευρώ. Αυτό είναι ακριβώς το ποσό, ανέφερε ο κύριος Κουτρουμάνης και δεν επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση. Τώρα να σας πω εδώ ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αντικρούοντας τα περί 2,5 δις ευρώ που αναφέρουν από την κυβέρνηση, διευκρινίζουν, και αυτό είναι κάτι που συζητούσαμε χθες Γιάννη, ότι πρόκειται για το μεικτό κόστος, καθώς μέρος αυτού του ποσού αφορά ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφουν στο κράτος Και συνεπώς δεν αποτελούν πραγματική δημοσιονομική επιβάρυνση όπως ξεκαθαρίζουν.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΚΑΣ, το κόστος όπως υπόθηκε είναι 540 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό πρακτικά σημαίνει, όπως εξήγησε ο κ. Κουτρουμάνης, ότι μπορούν να ενισχυθούν 380.000 χάμηλο συνταξιούχοι με ένα ποσό που θα κυμαίνεται από 50 ευρώ έως 180 και κατά μέσο όρο θα είναι στα 120 ευρώ το μήνα. Και εμφανίστηκε μάλιστα αιχμηρός έναντι της ρύθμισης, της κυβερνητικής ρύθμισης των 72 δόσεων, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αν η κυβέρνηση σήμερα προχωρούσε στη ρύθμιση των 120 δόσεων που αντιπροτείνει το ΠΑΣΟΚ, με βάση την εμπειρία του 19-20-21 θα μπορούσε να εισπράξει 580 εκατομμύρια, καλύπτοντας δηλαδή το κόστος του ΕΚΑΣ. Τώρα, κατά τα λοιπά να σας πω ότι το συνταξιοδοτικό, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι ένα από τα θέματα που καταλαμβάνει σημαντικό προγραμματικό χώρο στους σχεδιασμούς του ΠΑΣΟΚ και εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, για την οποία γίνονται ήδη προεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 12 το μεσημέρι, ο κύριος Ανδρουλάκης θα προεδρεύσει σύσκεψη των κύκλων πολιτικής του κόμματος με θέμα την προετοιμασία εν ώψη της ΕΔΕΘ. Θυμίζω ότι κύκλοι πολιτικής είναι η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση για την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Και μιας και είμαστε στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κλείνοντας να υπενθυμίσω ότι χθες το βράδυ είχαμε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα των υποκλοπών. Ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου οφείλει να παρέμβει, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, να ζητήσει δικαστική συνδρομή, να λάβει τα έγγραφα που επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει. Αυτά όλα με φόντο, υπενθυμίζω, την αποκάλυψη που είχαμε εχθές, όπως προκύπτει από ανάρτηση του δικηγόρου θυμάτων του Πρέντατορ, του κυρίου Ζαχαρία και σε περί δικαστικού εγγράφου, στο οποίο, όπως αναφέρεται, ο Ταλ Ντίλιαν παραδέχεται το ίδιος πούλησε το Πρέντατορ στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πολύ ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
8: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
9: Αθήνα 984.

0: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε συνέχεια με τις παραιτήσεις. Υπήρξε απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Είχαμε και δηλώσεις Πολάκη, ο οποίος δίνει και μια τηλεοπτική συνέντευξη αυτή την ώρα, οπότε φαντάζομαι ότι θα πει ακόμα περισσότερα. Ο Γιώργος Κατσίγιαννης είναι μαζί μας. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλή σας μέρα.
2: Να κάνω μια ερώτηση που
1: το
2: δεν την έχω καταλάβει.
1: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε, το ξέρετε που λέει.
2: Το ξέρουμε. Να κάνω μια ερώτηση που πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική. Πόσους βουλευτές έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή?
1: 21.
2: Ωραία. Αυτοί θα βγάλουν νέο πρόεδρο κόμματος?
1: Όχι. Τα λέγαμε και χθες ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει και εκεί το τοπίο. Γιατί όταν παραμένει σε κρεμότητα το θέμα με τον αριθμό των βουλευτών που σκοπεύουν να αποχωρήσουν, γι' αυτό θα έχουμε και παράταση στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Όχι, εννοώ από την κοινοβουλευτική ομάδα, πες ότι μένουν 10, 15, 9, 2, αυτοί θα βγάλουν πρόεδρο. Δηλαδή, πρόεδρο δεν βγάζει φαντάζομαι.
1: Μισό λεπτό. Αυτοί θα βγάλουν επικεφαλής.
2: Πρόεδρο κοινοβουλευτικής.
1: Στην κοινοβουλευτική ομάδα, όχι πρόεδρο του κόμματος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Και με το κόμμα τι θα γίνει?
1: Το κόμμα θα πάει σε μια διαδικασία όπου θα εκλέξει νέο γραμματέα και νέα πολιτική γραμματεία. Ουσιαστικά θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές κατά κάποιο τρόπο συλλογική ηγεσία και μετά θα γίνει συνέδριο και θα στηθούν στις πορείες ο κομματικές κάλπες για την εκλογή προέδρου από τη βάση. Αλλά αυτό έτσι όπως επειδή δεν ξέρω αν θα προλάβουν χρονικά, γιατί υπάρχει πάντα και ο φόβος εκλογών το Σεπτέμβρη, λογικά θα πάμε με ένα σχήμα διαρχίας, αν είναι άλλος ο πρόεδρος της συμβουλευτικής ομάδος και άλλος ο γραμματέας, γιατί θα έχει καθοριστικό ρόλο και ο γραμματέας ή μπορεί κάποιος να αναλάβει επικεφαλής και του προεκλογικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά θα συζητηθούν μέσα στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει πάλι το Σάββατο. Αλλά μέχρι τώρα, σε κάθε περίπτωση θα πάμε για εκλογή επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Από πόσο θα εκλεγεί αυτός, θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης, να δούμε πώς θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουν και το δικαίωμα ψήφου στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία πρέπει να σας πω ότι θα συνεδριάσει αύριο κατά πάσα πιθανότητα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, όχι για να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδος, αλλά σε πρώτη φάση θα έχουμε εκλογή γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδος, ο οποίος θα αναλάβει να αποκαταστήσει και τον Παύλο Πολάκη να επανενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δύο είναι τα πρόσωπα που φέρονται για αυτή τη θέση. Είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην υφυπουργός, που πήρε τη θέση της κυρίας Νοτοπούλου πρόσφατα στη Βουλή, και ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, που είναι πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Γιατί θα πάμε παρακάτω τώρα με την εκλογή Προέδρου? Γιατί είναι ένα σενάριο, να πούμε και λίγο το παρασκήνιο, που βολεύει κατά κάποιο τρόπο και τον κύριο Πολάκη. Γιατί οι βουλευτές που έχουν σκοπό να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους, η διάδοχή τους στην πορεία, αυτοί δηλαδή που θα πάρουν τις θέσεις τους στη Βουλή, είναι πρόσωπα τα οποία είχαν ψηφίσει στις κομματικές εκλογές τον κύριο Πολάκη. Άρα, αν πάμε σε αναμέτρηση Πολάκη-Δούρου μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα για το ποιο θα είναι επικεφαλής, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο εκεί που φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει περισσότερες ψήφους η κυρία Δούρου από αυτούς που θα μείνουν, με την αλλαγή των συσχετισμών στην κοινοβουλευτική ομάδα, δηλαδή με τους νέους που θα έρθουν, αυτό να αλλάξει κάπως τα πράγματα και ο κύριος Πολάκης να έχει να αποκτήσει υπεροχή ή τουλάχιστον να χτυπήσει στα ίσια την κυρία Δούρου σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, άσχετο τι θα γίνει στο κόμμα. Στο κόμμα προχωράει κανονικά. Η χθεσινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας πλέον επιβεβαίωσε ότι έχουμε νέα ιδιοκτησία εντός εισαγωγικών, έχουμε νέα εποχή στην Κουμουνδούρου. Η Τρόικα Πολάκης Παπάς Δούρου είναι αυτοί που πλέον ελέγχουν τις εξελίξεις μαζί με τον κύριο Μπουλέκο. Είχαμε και τις παρετήσεις των ανθρώπων.
2: Μαζί με τον κύριο, συγγνώμη, ακούω και άγνωστες λέξεις σε μένα. Άγνωστες, ο
0: κύριος Μπουλέκος.
2: Ο άνθρωπος είναι πασίγνωστος στο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι.
1: Ναι, είναι σημαντικός στέλεχος στο ΣΥΡΙΖΑ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να υπάρξει και η ακύρωση στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, για να υπάρξει η ακύρωση της προηγούμενης απόφασης.
0: Να πάρεις μετά τον Γιώργο να σου κάνει μάθημα.
1: Να σας πω ότι ο κύριος Μπουλέκος, μιας και τον ανέφερα, είναι ένα από τα πρόσωπα που ακούγεται ότι θα είναι ο επόμενος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό τον αναφέρω.
2: Αυτό πήγα, ότι ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
1: Επίσης, υπάρχει και
3: ακούτε
1: ένα σενάριο.
3: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
3: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Αραχτσί. Στην Ανακρίτρια το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα και σε άλλες δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στον ανακριτή οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Σε συναγερμό οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας, από την Παρασκευή ως χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης. Πανελλαδική στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου και συγκέντρωση στις 12 τα προπήλαια. Αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Συνολικά 59 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στη Γαλλία για εμπρισμούς, οι δύο εξ αυτών για τη φωτιά στο Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή λεωφόρο από το ΕΔΕΜ προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνοια, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Σημαντικές βραδιπορίες σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Κιστού και Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Φιλής κατά μήκος του Καματερού και τέλος στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
7: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: εξαντλήσαμε ως προς το ρεπορτάζ την πολιτική επικαιρότητα, όχι και ως προς τη συνέντευξη. Θέλαμε καιρό να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη για θέματα που αφορούν κυρίως στην κοινωνία και στην οικογένεια, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Έλληνα Ράπτη, υφυπουργό κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε από αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο σας εδώ και λίγο καιρό και έχει γίνει και, έτσι, και σημαντική καμπάνια διαφημιστική για τις δαντάδες της γειτονιάς. Πώς προχωράει αυτή η πρωτοβουλία?
2: Μάλιστα. Να σας πω ότι είχε τρέξει η πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος, η οποία πήγε εξαιρετικά. Και περάσαμε πρόσφατα, πριν από λίγους μήνες μόλις, την καθολική εφαρμογή, για να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα οι μανούλες σε όλη την Ελλάδα να απασχολήσουν επιμελητή ή επιμελήτρια, προκειμένου εκείνες να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά την απόκτηση ενός παιδιού.
1: Το ενδιαφέρον είναι λοιπόν, το ότι οι επιμελητές μπορεί να είναι και συγγενικά πρόσωπα, παππούδες, γιαγιάδες.
2: Αυτό είναι το πιο ουσιαστικό, διότι έχουμε δει ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τη γιαγιά και τον παππού να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, και θα έλεγα ότι είναι και τα πρόσωπα που οι γονείς εμπιστεύονται περισσότερο από τον καθένα. Και συνήθως αυτά τα πρόσωπα αναλαμβάνουν και τη φροντίδα του εγγονιού. Οπότε, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε μανούλα η οποία έχει παιδί από 2 μηνών έως 2,5 ετών και ετήσιο ατομικό εισόδημα με ένα παιδί ως 24.000 ευρώ, με δύο παιδιά ως 27.000 ευρώ, και προσέξτε, για κάθε μανούλα η οποία έχει από 3 παιδιά και πάνω δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Δικαιούται να κάνει αίτηση και να έχει αυτή την παροχή, ώστε κάποιος επιμελητής ή επιμελήτρια, κάποια, να φροντίσει το παιδί όσο εκείνη θα βρίσκεται στη δουλειά.
1: Ουσιαστικά οι παππούδες και οι γιαγιάδες αποκτούν και ένα εισόδημα για να μπορούν να φροντίζουν τα εγγόνια τους με αυτόν τον τρόπο.
2: Βεβαίως. Όλοι αποκτούν εισόδημα. Αυτό το πρόγραμμα θα έλεγα ότι έχει διτό ρόλο, διότι από τη μια βοηθάει τη μανούλα να εναρμονίσει την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, από την άλλη προσφέρει εργασία με εισόδημα και ασφάλιση σε όποιον επιλέξει να ασχοληθεί ως επιμελητής ή επιμελήτρια, και δικαιούται να κρατάει ως 3 παιδιά ταυτόχρονα. Το ποσό είναι 500 ευρώ το μήνα. Για τη μανούλα που είναι πλήρως απασχόλησης. Για τη μανούλα που είναι μερικής απασχόλησης είναι 300 ευρώ το μήνα. Και για πρώτη φορά εντάσσουμε και τις φοιτήτριες μανούλες με το ποσό των 300 ευρώ, προκειμένου και εκείνες να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.
0: Έχουμε εικόνα πόσοι υποστηρίζουν το πρόγραμμα, πόσοι έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα?
2: Βεβαίως. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα οριστικές αιτήσεις επιμελητών έχουμε 3.598, εγκεκριμένες 1.885. Εγκεκριμένες πρέπει να ελεγχθούν από την ομάδα που κάνει τον έλεγχο, και θα πρέπει τα πιστοποιητικά που θα καταθέσουν να είναι σωστά. Και εδώ μου επιτρέπετε να κάνω μια σύντομη αναφορά. Ποια είναι τα πιστοποιητικά, πώς μπορεί κάποιος να γίνει επιμελητής? Θα πρέπει πρώτα να προσκομίσει απολυτήριο υποκριτικής εκπαίδευσης. Και εδώ να υπενθυμίσω ότι μέχρι το 1980, για τη γιαγιά και τον παππού το λέω αυτό, ισχύει το απολυτήριο του δημοτικού. Αλλιώς είναι το απολυτήριο του γυμνασίου. Έπειτα θα πρέπει να παρακολουθήσει ένα online σεμινάριο για να προκύπτει ότι έχει τη γνώση και την κατάρτιση να φροντίσει ένα παιδί. Τι δεν χρειάζεται να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο? Όσοι έχουν πτυχίο βρεφονηπιοκόμου, βοηθού βρεφονηπιοκόμου ή συναφούς επαγγέλματος. Έπειτα χρειάζεται ένα σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Για όλους, αυτά ισχύουν για όλους, και για τη γιαγιά και για τον παππού. Το σεμινάριο πρώτων βοηθειών μπορεί να το πάρει από το ΕΚΑΒ. Θα παρότρινα όλους όσοι επιθυμούν να επιλέξουν τους καλοκαιρινούς μήνες και τον Ερυθρό Σταυρό, που υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε προγράμματα, διότι το ΕΚΑΒ καλείται να ανταποκριθεί λόγω της θερινής περίοδου, να καλύψει ανάγκες σε όλα τα νησιά λόγω της τουριστικής περίοδου. Αλλά μπορούν και από τον Ερυθρό Σταυρό δωρεάν. Και έπειτα υπάρχουν οι πιστοποιημένοι ιδιωτικοί φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν. Χρειάζεται να έχουν πιστοποιητικό υγείας από ψυχίατρο, παθολόγο και δερματολόγο, είτε από γιατρό του νοσοκομείου ή γιατρός που είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Και έπειτα θέλουμε ποινικό μητρό γενικής χρήσης, ένα αντίγραφο που θα καταθέσουν, και έχουμε και διευκολύνουμε πλέον για το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και το πιστοποιητικό περί μη φυγόπινου ή φυγόδικου. Πλέον δίνουμε τη δυνατότητα απλά να καταθέσουν μια υπεύθυνη επίσημη δήλωση και εμείς μετά, σε συνεργασία με τα πρωτοδικεία, θα ελέγξουμε αν υπάρχουν ευρήματα ή όχι.
1: Κυρία Ράπτη, για την οικονομία του ραδιοφωνικού χρόνου, να αναφερθούμε λίγο και σε άλλες πρωτοβουλίες του Υπουργείου σας που είναι κυρίως για γυναίκες θύματα βίας. Υπάρχει το Panic Button, η γραμμή SOS, όλα αυτά λειτουργούν εδώ και αρκετό καιρό. Θα θέλαμε να μας κάνετε μία αποτίμηση και να μας εξηγήσετε τι είναι και το χάπι του βιασμού.
2: Βεβαίως. Στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής υπάρχει ένα οργανωμένο, ένα πλήρες δίκτυο δομών για την έμφυλη και την οικογενειακή βία. Στην καρδιά αυτού του δικτύου βρίσκεται τηλεφωνική γραμμή 15900. Μία γυναίκα η οποία μπορεί να βρίσκεται σε μία δύσκολη, σε μία κακοποιητική κατάσταση, θα καλέσει στο 15900, θα μιλήσει με εξειδικευμένους επιστήμονες για να πάρει όλες τις κατευθύνσεις. Ακόμα και αν μία γυναίκα πρέπει εκείνη τη στιγμή να απομακρυνθεί από το κακοποιητικό περιβάλλον μαζί με το παιδί ή τα παιδιά της και να βρεθεί σε ένα ασφαλές περιβάλλον, εμείς θα το φροντίσουμε. Το πλαίσιο συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, σε πολύ λίγη ώρα θα βρεθεί.

0: Ανάλογα, δηλαδή, πού κρίνουμε ότι μία γυναίκα το χρειάζεται, θα το προτείνουμε και δίνει τη δυνατότητα να το ενεργοποιήσει σε μία δύσκολη στιγμή και να παρέμβει άμεσα η αστυνομία.
1: Να πούμε ότι αυτό είναι μία κρυφή εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι. Επίσης, έχουμε συνεργασία με την Uber για τις δωρεάν και ασφαλείς μετακινήσεις των γυναικών από και προς τις δομές μας. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω, πριν σας μιλήσω για το χάπι του βιασμού, το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για ποιον, για τον επαγγελματία στο χώρο υποδοχής. Ήδη εμείς το τελευταίο διάστημα το χρησιμοποιούμε τόσο στην τηλεφωνική γραμμή όσο στα συμβουλευτικά κέντρα και μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε αν υπάρχει κίνδυνος επαναλαμβανόμενης ή φωνικής βίας, ώστε ανάλογα να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό. Και τώρα για το χάπι του βιασμού. Σε ένα από τα συμβουλευτικά μας κέντρα πριν από μερικούς μήνες, η κοινωνιολόγος μας κατέθεσε ότι από τα 15 περιστατικά βιασμού, τα 11 ήταν από το λεγόμενο χάπι του βιασμού. Λέμε λεγόμενο γιατί μπορεί να είναι σε υγρή μορφή, μπορεί να είναι σε σκόνη, είναι ουσιαστικά ναρκωτικές ουσίες οι οποίες μπαίνουν από το δράστη στο ποτό, είναι άγευστες και άοσμες και ειδικά όταν αναμειγνύονται με ένα ποτό δεν μπορεί να τις καταλάβει το θύμα. Σε πολύ λίγη ώρα, μέσα σε λίγα λεπτά, 15 λεπτά ενεργοποιούνται στον οργανισμό και καταστέλουν το νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα, ζάλι, εναυτία, αδυναμία, οπότε το θύμα είναι ανήμπορο πλέον να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ο δράστης πρόθυμα θα προσφερθεί να το βοηθήσει, να το πάει σπίτι ή σε κάποιο χώρο να νιώσει καλύτερα και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να απομακρύνει τη γυναίκα, ακόμα και έναν άντρα και να προβεί σε κακοποιητικές σεξουαλικές πράξεις εις βάρος του. Εμείς θέλουμε αυτό το φαινόμενο να αποκτήσει ορατότητα. Θέλουμε οι νέοι ηλικίας 15-25 ετών να γνωρίζουν ότι υπάρχει, γι' αυτό και ξεκινήσαμε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, καταθέσαμε πρόταση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ώστε να τρέξει ένα διαγωνισμό στα λύκεια και οι ίδιοι μαθητές να προσδιορίσουν τα μηνύματα με τα οποία θέλουν να επικοινωνήσουν αυτό το θέμα. Ταυτόχρονα, αύριο κιόλας έχουμε συνάντηση με πριτάνες και προέδρους επιτροπών ισότητας για να περάσουμε τα χρήσιμα μηνύματα στα πανεπιστήμια, έχοντας πάντα στο πλευρό μας και το πρόγραμμα Αρμαντήλο, ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο μετέχουν 17 οργανισμοί από 11 χώρες και η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, διότι το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος έχει το συντονιστικό ρόλο και μόλις παρουσίασε την καμπάνια, την οποία θέλουμε, καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, την οποία θέλουμε να επικοινωνήσουμε στα πανεπιστήμια μας και στους σπουδαστές.
1: Κυρία Ράπτη, είναι πολύ, πολύ σημαντικά όλα όσα μας αναφέρατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η κυρία Έλενα Ράπτη, υπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και
2: Οικονομίας. Ράδιο Ρούμελι News. Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέση στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
6: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

σήμερα να μένετε να οδηγηθεί. Όπα. Εντάξει, χωρίς μουσική. Μετά. Λοιπόν, σήμερα να μένετε να οδηγηθεί. Ναι, είδες εισαγωγή που του κάναμε. Στο Βρετανικό δικαστήριο, η 46χρονη που συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick μετά από ένταλμα των ελληνικών αρχών για την φωνική πυρκαγιά στην Μαρφίν. Δημήτρη Πέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι. Και επίσης και οι δύο 42χρονοι σήμερα απολογούνται που έχουν συλληφθεί. Να πούμε ότι οι 46χρονοι, όπως μάθαμε, συνελήφθη χθες τα ξημερώματα 5 παρά, ενώ εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick στα Duty Free. Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου των διαβατηρίων, προκειμένου να πάρει την πτήση για να έρθει στην Ελλάδα, όπως το είχε πει η ίδια, ναι, ναι, ότι ήταν στη διάθεση των αρχών. Ωστόσο, είχε εκδοθεί το Διεθνές Ένταλμα Σύλληψης, είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία αναζητήσεων της Europol. Οπότε οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως με το που είδαν το διαβατήριο, τους χτύπησε το ειδικό σήμα στα συστήματα και συνελήφθη. Σήμερα, όπως είπε, Αθηνά, θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσης της. Από τη στιγμή που η ίδια συνεννοεί, όπως φαίνεται, να εκδοθεί, δεν θα είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία αυτή. Διαφορετικά μπορεί να πάρει και 2 μήνες, όπως λένε. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 2 42χρονοι, οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει και άλλα 2 άτομα που εξετάζεται, και προκειμένου να ταυτοποιηθούν ότι συμμετείχαν αυτοί σε αυτή τη φωνική εμπιστική επίθεση στην Μαρφίν. Να πούμε ότι και οι 3 και οι 2 συλληφθέντες και οι 46χρονοι αρνούνται τις κατηγορίες. 9.30 να πούμε ότι στα δικαστήρια υπάρχει και ένα κάλεσμα από αλληλέγγυους από τον αντεξοστατικό χώρο για την παράσταση στους 2 συλληφθέντες. Ενώ ξεκινήσει, θα λέγαμε, και μια διαμάχη εντός εισαγωγικών, να το πούμε έτσι. Από τη μία, οι συνήγοροι των 2 συλληφθέντων, των κατηγορουμένων, που έδωσαν χθες μια συνέντευξη τύπου, η κυρία Άννη Παπαρούσου και ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης, ισχυρίζονται ότι είναι πολύ συχνά τα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων. Ισχυρίζονται ότι όλα βασίζονται σε ένα ανώνυμο email, το οποίο δεν θεωρούν ιδιαίτερα αξιόπιστο. Και σε αυτό το λογισμικό AI και σε μια έκθεση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που ουσιαστικά δεν καταλήγει σε μια ταυτοποίηση με την κλασική έννοια, αλλά μέσω διαφόρων αντικειμένων που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες φωτογραφίες. Από την άλλη μεριά, ο Υπουργός, ο κ. Χρυσογοήτης, έκανε χθες λόγο για μυθεύματα ότι όλα αυτά βασίζονται σε κάποιο email και σε AI. Είπε ότι είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολύ σκληρής δουλειάς και έρευνας τουλάχιστον 2 ετών. Από τη στιγμή που ο ίδιος, όταν επανήλθε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και δημιουργήθηκε αυτή η διάθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πήρε το φάκελο της υπόθεσης από την Τρομοκρατική και την Ασφάλεια και την έδωσε στη διάθεση ανθρωποκτονιών, που είπε ότι οι αξιωματικοί αυτοί είδαν διαφορετικά την υπόθεση από άλλη οπτική ματιά και από τα στοιχεία που βρέθηκαν τα καινούργια και από την ανάλυση του αρχείου της Αντιτρομοκρατικής, κατάφερε να φτάσουν στην ταυτοποίηση των 3 αυτών ατόμων. Και όπως είπαμε, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί άλλα 2 άτομα, τα οποία, λένε οι πληροφορίες, είναι πολύ κοντά στην ταυτοποίησή τους.
0: Σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Υπέρο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Στο GovGR Wallet είναι το διαβατήριά μας. Είναι από χθες, σωστά. Αλλά μόνο εντός επικρατείας να το χρησιμοποιούμε αυτό για ταυτοποίηση. Μάγδα Μπουλούκου, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μόνο εντός επικρατείας για ταυτοποίηση, και μάλιστα αναφέρονταν και ένα ακόμα και για ταξίδια εντός Ελλάδος. Mm-hmm. Σίγουρα, βέβαια, είναι πάρα πολύ πρακτικό το κοινό διαβατήριο που πλέον μπορούμε να το έχουμε στο γνωστό πια Gov Wallet, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, μπορεί κάποιος να κατεβάσει μέσω του wallet.gov.gr. Να τονίσουμε ότι στην εφαρμογή μπορούν να αποθηκεύονται μόνο τα κοινά διαβατήρια, με την προϋπόθεση να είναι ενεργά, ενώ εξαίρεση αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Το διαβατήριο, να πούμε ότι είναι το 13ο έγγραφο που εντάσσεται στο Gov Wallet. Στην εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμα έγγραφα, όπως μεταξύ άλλων δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δίπλωμα οδήγησης, ψηφιακή κάρτα ανεργίας, ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, ακαδημιακή ταυτότητα, το μαϊό, το να θυμίσουμε, ο φάκελος ακινήτων, το σήμα δακτυλίου. Όμως αυτό που πρέπει να πούμε σίγουρα είναι ότι μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης.
0: Μιας και αναφέρθηκε σε Μάγδα στις ταυτότητες, να πούμε ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου ισχύουν οι παλιές, οι μπλε γνωστές ταυτότητες ως ταξιδιωτικό έγγραφο για ταξίδια εκτός Ελλάδος και μέχρι το 27 εντός Ελλάδος.
3: Ακριβώς.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάγδα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Υπάρχει φαβορή, υπάρχει outsider, υπάρχει φαβορή για την κατάκτηση του τροπέου και είναι η Γαλλία. Γιορτάζει η Γαλλία. Οπότε γιορτάζουμε και εμείς απόψε στις 10, Απόστολε Βαξεβανέλη. Έχουμε 3 λεπτά να τα πούμε.
0: Α, τα λέμε εμείς.
2: Να τα πούμε.
0: Λοιπόν, πες μας για τη Σάκαρη.
2: Ισπανία, Γαλλία. Η Σάκαρη καλά ξεκινήσαμε, αλλά έχουμε να κάνουμε και άλλες νίκες μέχρι να φτάσουμε στο
0: 250. Δεν
2: πήγες
0: να
2: τη
0: δεις όμως.
2: Όχι, δεν πήγανε. Ούτε αυτή.
0: Εντάξει, πρέπει να βελτιωθείς για να έρθει να σε δει να σου αφιέρωσε χρόνο.
2: Απόστολε, 2 λεπτά, πάμε να δούμε τι έχουμε στο Ισπανία-Γαλλία.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε την πρώτη ευρωπαϊκή μονομαχία, γιατί είναι ευρωπαϊκό το ζευγάρι, το Γαλλία-Ισπανία στον Τάλλας, για το πρώτο εισιτήριο της πρόκρισης στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Στις 10 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι, R2 σπόροι μετάδοση με όλα τα όπλα τους. Και οι δύο ομάδες, όσον αφορά τον Εμπαπέ που είχαν κάποιες ανησυχίες, που είχε ένα μικρό πρόβλημα, όλα καλά, θα βρίσκεται στην βασική εντεκάδα. Απίστευτη υποδοχή της Νορβηγίας στο Όσλο κατά την επιστροφή τους και φυσικά τράβηξαν κουπί όλοι μαζί μπροστά από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας με το κουπί να το χτυπάει ο πρίγκιπας.
0: Ναι.
4: Ακριβώς. Και χιλιάδες κόσμος, ένα απίστευτο... Έτσι, μια απίστευτη λαοθάλασσα, γιατί η Νορβηγία είχε αναφανεί πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση και όχι απλά φάνηκε, μας κέρδισε. Δηλαδή ήταν η πιο συμπαθής ομάδα. Νεϊμάρ δεν αποκλείστηκε μόνο από το Μουντιάλ, πολύ στεναχωρέθηκε που έχω να σας πω, γιατί με αμέσως μετά έπνιξε τη στεναχώρια του στο Las Vegas, στο World Series of Poker.
2: Έτσι, καλά να νομίζω.
4: Λοιπόν, έπαιξε 10.000 δολάρια, έχασε, αποκλείστηκε και εκεί από την πρώτη μέρα, οπότε έχει να λέει ότι έχει δύο αποκλεισμούς.
0: Όποιος πάει στο καζίνο περιμένοντας να κερδίσει, δεν μπαίνει με το σωστό πόδι.
4: Εντάξει, στο Παναθηναϊκό ο Βίκτορ Κρίτσιανσεν ανακοινώθηκε και επίσημα ο αριστερός αμυντικός, επέκταση συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη, τον δεύτερο τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία σημαντική μεταγραφή του, την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκ από την Ισπανική Τζιρόνα. Η Μαρία Σάκαρη τα κατάφερε στην πρεμιέρα της στο Athens Open, 6-0-7-6 την Πολίνα Κούντερ Μέτοβα, πήρε το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει είτε την Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ είτε την Μίνα Χότζιτς, τη Γερμανίδα. Πάλεψαν και τα άλλα δύο κορίτσια χθες. Δεν τα κατάφεραν. Η Μάρθα Ματούλα έχασε από 7-5-6-3 από την Έλενα Μίσιτς και η Γραμματικοπούλου έχασε από την Αμερικανίδα Λίσια Πάρξ 7-6-6-4.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Απόστολε.
0: Να πούμε ότι ο καιρός θα είναι καλός, έθριος, με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.
2: Το πρωτοακούσαμε το 1983 και το θυμήθηκα τώρα, γιατί είδα ότι σαν σήμερα το 87 μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν στο νούμερο 1 της Αμερικής. Το πρωτοακούσαμε το 83. Το τραγούδισε ο Τζον Στάμος με την παρτενέρ του σε σειρά του CBS αμέσως μετά. Μετά από το 87 το έχει τραγουδήσει και η Σελίν Ντιόν, παρεπιπτόντως 20 χρόνια μετά. Ψέματα. 87, όχι 20 χρόνια μετά το 2007. Αλλά σαν σήμερα το 1987 η Χαρτ, η Αν και η Νάνση Βίλσον ήταν συγκορυφή της Αμερικής με το άλλο.
0: Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Αύριο, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα διαλέξεις ή ισπανόφωνο ή γαλλόφωνο τραγούδι.
2: Ή μπορεί να βάλεις τη Σακύρα με το Die Die που είναι εδώ και να ξεμπερδεύεις εσύ.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλέρα που ήταν πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού, τον Πάνο Αργύρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βεντζελέα και τον Γιώργο Παπάζουλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Καρότζος. Φοβήθηκα ότι δεν παίζει.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
6: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Στις ελληνικές αρχές αρνούμενος ωστόσο οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες παρακολουθήσεις. Την άμεση παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητάει το Πασόκ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος, όπως δήλωσε ο Παύλος Πολάκης μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ο Παύλος Πολάκης προσέθεσε πως θα είναι υποψήφιος. Η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Σαπουνά παραιτήθηκε από το αξίωμά της μαζί με 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας. Επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει την ακριβή εξαιτίας έλλειψης πολιτικής βούλησης εκτόξευσε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας με ομιλία που πραγματοποίησε στην Μυτιλίνη. Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι το κόμμα του δεν ήρθε για να είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά για να κυβερνήσει. Απολογούνται σήμερα οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάντουικ. Δύο επιπλέον άτομα έχουν στο κάδρο οι αρχές για την υπόθεση. Έως και τις 31 Αυγούστου θα διαρκέσουν οι θερινές εκπτώσεις. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Μπαράζ εκρήξεων και συναγερμοί στο Κίεβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε τρία σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι στο νότιο τομέα της πόλης. 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις ντρόουνς σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο. Στον καιρό, καλός ο καιρός σήμερα, με τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ελαφρώς ενισχυμένο μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο με εντάσεις που τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννα στους 22 και στην Καλαμάτα στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
3: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εμείς, εννοείς,
1: εμείς, εμείς, κάτι λέμε τέλος πάντων.
0: Και πώς λέμε, τι λέμε.
1: Δεν προσέξατε πόσο επιγραμματικά διατύπωσε ο αρχηγός τον τελευταίο του λόγο.
0: Ναι, λοιπόν, αυτό δεν το πρόσεξα για...
1: Απαραίτητα διόλου.
0: Μπράβο, πολύ σωστό.
1: Ριζική φορολογική μεταρρύθμιση.
0: Σωστό και αυτό, άστο διάφορα με τους φόρους.
1: Επιβολή της τάξεως και της γαλήνης όχι δια τρομοκρατικών μεθόδων, αλλά δια της κρατικής στοργής.
0: Μπράβο, μπράβο του, μπράβο σ' όλους σας.
1: Λέει ο αρχηγός, τα έθνη ευτυχούν όταν οι κυβερνήσεις αγαπούν τους πολίτες και οι πολίτες τις κυβερνήσεις.
0: Μπράβο, αυτά πια δεν είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
2: Α, οι άλλοι, τι να πουν οι άλλοι, οι άλλοι γυμνοί από συνθήματα. Είναι όπως λέει ο Θανασάκης μας, συρφετός ανθρώπων παρανόμως διαβιούντων.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Άλλαξε σήμερα, κύριε Πουρναρά, καλημέρα σας όμως.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωριάδη?
3: Θανάσης, Θανασάκης, ο πολιτευόμενος.
4: Ναι. Ωραία ταινία.
3: Το 60, έτσι. Δηλαδή, τα φορολογικά τα λύσαμε υπό αρχηγός.
4: Στην πολιτική επικοινωνία δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Καλά, έχουν αλλάξει, αλλά όχι στην πολιτική επικοινωνία, στο αφήγημα.
3: Στο αφήγημα, γιατί η επικοινωνία τώρα.
4: Έχει αλλάξει.
3: Τώρα οι συγκεντρώσεις γίνανε ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο έγινε τηλεόραση και η τηλεόραση έγινε TikTok.
4: Αλήθεια αυτό.
3: Αυτό. Αλλά το αφήγημα φορολογικά από τότε. Αυτοί οι κακοί και εμείς τα λέμε.
4: Ακρίβεια από τότε.
3: Και οι άλλοι τίποτα. Μόνο εμείς λέμε. Οι άλλοι δεν έχουν τι να πούν.
4: Λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι.
3: Σήμερα πανηγυρίζουμε, έτσι.
4: Τι έχει σήμερα?
3: Σήμερα είναι Γαλλική Επανάσταση.
4: Ναι.
3: Ξεκινήσαμε το Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία. Οπότε Γαλλική Επανάσταση.
4: Ναι.
3: Πανηγυρίζουν οι Γάλλοι, πανηγυρίζουμε κι εμείς. Γαλλία-Ισπανία. Έχουμε και μπάλα.
4: Ναι.
3: Εμείς τι θέλουμε, αφού είμαστε συμμαχία, τι θέλουμε?
4: Τους Γάλλους.
3: Τους Γάλλους. Και έχουμε και τους πρόθυμους. Γι' αυτό είναι και ο πρωθυπουργός εκεί. Δεν είναι για την επανάσταση, δεν είναι για να δει το μάτσα από εκεί.
4: Είναι η συμμαχία των προθύμων σήμερα. Ναι. Ναι.
3: Οπότε σήμερα Γαλλία από παντού.
4: Ναι. Σήμερα έχει και πανελλαδική απεργία πάντως, κινητοποίηση από την
3: τώρα που κολλάει αυτό στη Γαλλία τώρα.
4: Από την ΑΔΔΗ.
3: Κοίτα, κολλάει, γιατί εγώ ήρθα. Κοίτα τι άνθρωπος είναι. Εκεί που λέμε Ελλάς Γαλλία Συμμαχία εδώ, τι κακό
4: σκαμό. Θα πεις τα διεθνή, εγώ θα πω τα εσωτερικά.
3: Δεν είναι, εσωτερικά είναι το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Αφού είναι αφήγημα του Πρωθυπουργού μας.
4: Okay, Ελλάς εννοείς την Ελλάδα, έτσι.
3: Μία είναι η Ελλάς. Μία. Η Ελλάς είναι μία. Το ότι κάνανε Ελλάς... και διάφορα άλλα, το πήραν το όνομα, ναι, το Ελλάς, Ελλάδα, και το κάνανε ό,τι θέλουν και οι προαλλοί και, ναι, οι καινούργοι. Αυτό είναι ένα άσομο το σχολιάσω.
4: Ναι.
3: Η Ελλάς είναι μία.
4: Με αυτή τη λογική και η δημοκρατία είναι μία.
3: Και η δημοκρατία είναι μία.
4: Κάποιοι την κάνανε νέα δημοκρατία κάποτε.
3: Ναι, κάποια την κάνανε, κάποιοι είναι δημοκράτες,
4: ναι,
3: κάποιοι είναι νέοι δημοκράτες, κάποιοι είναι παλιοί δημοκράτες.
4: Και διορίζονται νεοδημοκράτες.
3: Κάποιοι είναι δημοκρατικοί και κάποιοι είναι ρεπουμπλικανοί που είναι το ίδιο.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι άλλο. Αλλά δεν είπανε ότι είμαστε η ωραία Αμερική, η μέτρια Αμερική, η άσχημη Αμερική, η κακή Αμερική, η καλή Αμερική, όπως κάνουν κάποιοι του παρελθόντος και του παρόντος. Η Ελλάς είναι μία. Ούτε η αστυνομία. Είναι μία η Ελλάς. Και τώρα που πάω στην αστυνομία.
4: Ναι, πάμε. Διαφωνώ σε όλα αυτά που έχει πει. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Προχωράμε.
3: Δεν έχει σημασία. Εκτός αν η Ελλάδα είναι όπως τη θέλει ο καθένας και τη βγάζει όπως τη θέλει ο καθένας. Λοιπόν, τώρα που πάει η αστυνομία.
4: Ναι.
3: Αυτοί δεν μας είπαν για το mail. Αυτοί δεν μας είπαν ότι ήθελε ένα mail. Και από αυτό το mail ξεκίνησε.
4: Εντάξει, φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε πολύ καλά αυτό. Οπότε
3: και το πήραν πίσω.
4: Ναι, το έγινε μια σχετική αναδίπλωση.
3: Ναι, τι συγγνώμη, εδώ μιλάμε τώρα. Μιλάμε τώρα ότι είπαν, ναι, ότι ήρθε. Εκείνοι το είπαν, δεν το παγώ. Εγώ πρέπει να το ξέρω. Ότι ήρθε ένα mail, ότι κάποιος έστειλε ένα mail που κρατούσε χρόνια μέσα του αυτό το κακό.
4: Ανώνυμο mail, ναι.
3: Ναι, και από αυτό το mail ξεκίνησαν και βρήκανε.
4: 16 χρόνια μετά.
3: Ναι. Από αυτό το mail. Το οποίο αυτό το mail που τους έκανε και το βρήκανε, λέει τώρα δεν είναι αυτό το mail, αλλά δουλεύαμε 16 χρόνια και το βρήκαμε τώρα. Μήπως κάτι δεν μας πάει καλά σε αυτό. Μήπως κάτι δεν πείθει απόλυτα ότι το mail που η αστυνομία είπε και το mail που η αστυνομία παίρνει πίσω και όλοι αυτοί δεν ακούν τον Κυρανάκη. Σε παρακαλώ μετά να βάλεις τον...
4: Ο Κυρανάκης.
3: Ο οποίος βγήκε και είπε, αυτοί είναι οι ίδιοι, οι ίδιοι που πριν 16 χρόνια, οι ίδιοι που πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη, οι ίδιοι που γράψανε, λέει, στο σπίτι της...
4: Οι αριστεροί.
3: Οι ίδιοι.
4: Εντάξει, είναι... αφού έχει μιλήσει για τους αριστερούς.
3: Ωραία. Να μας πει καταρχάς ο κύριε... ποιοι είναι αυτοί οι ίδιοι, άμα τους ξέρει. Εγώ άκουσα τον κύριο Μαντά, τον ποινικολόγο,
4: ναι,
3: σε μια του συνέντευξη που κανονικά αυτή πάγγελε το εισαγγελέα, μα του πήλα εδώ, έχει ποινικό αδίκημα.
4: Ναι.
3: Αποκρύπτης δολοφόνους. Θα τον πάρουμε σε μια κουμπί να μας τα πει. Ναι. Λοιπόν, αποκρίτη δολοφόνο, κύριε Κυριανάκη. Γιατί ο κύριο Κυριανάκη, αφού ξέρει ότι είναι αυτοί, ότι είναι οι ίδιοι, πριν 16, πριν 10 μέρες πόσο είναι, και πριν 2 που έγραψαν ότι έγραψαν έξω το σπίτι τη βουλευτήνα τη Νέα Δημοκρατία, αφού είναι οι ίδιοι και του ξέρει, γιατί δεν μα του λέει. Και αντί δεν μα του λέει σε εμά, γιατί δεν του λέει στον συνάδελφο, τον Σερίφη, που του πιάνει όλου.
4: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα βασικά και να πάμε μετά και στην
3: στάτηση
4: επικαιρότητας. Τα βασικά είναι ότι είστε σωστά συντονισμένοι στον 943, Αντρέβεται την Ελλάδα.
3: Και είμαστε ο Πάνος ο Μπρουναράς.
4: Και ο Γιώργος Γεωργιάδης. Είναι η εκπομπή, είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Το Viber είναι 6939-943-943.
3: Αυτά είναι τα βασικά.
4: Αυτά τα βασικά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας.
3: Τα βασικά, κύριε.
4: Βασικό επίσης είναι ότι μπορείτε να μας βλέπετε στο tvelada.gr.
3: Βασικό, κύριε Πουρναρά,
4: ναι.
3: Είναι το ότι κοροϊδεύατε την κυρία Βούλτεψη ότι τα στενά είναι πολύ στενά. Ορίστε, στενέψαν πάλι.
4: Γιατί δεν έχουν στενέψει.
3: Στενέψανε.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι ανοιχτά.
3: Δεν είναι ανοιχτά. Αφού έχει επιβάλει βαράει ο ένας, βαράει ο άλλος, έχει επιβάλει φόρους στις βόλτες με καράβια στους Ιρανούς. Τα στενά είναι πολύ στενά.
4: Εγώ ως δυτικός άνθρωπος αυτού του πλανήτη εμπιστεύουμε τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Εμείς εδώ στη Δύση.
4: Ο οποίος λέει, ναι, γιατί εγώ ανήκω στη Δύση. Ο οποίος λέει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Πάντως, τις τελευταίες 3-4 μέρες έχει ξεκινήσει, δεν υπάρχει καμία κεχηρία, έχουν ξεκινήσει ξανά οι εχθροπραξίες. Το σφυροκόπημα το αμερικανικό προς το Ιράν είναι συνεχές. Αυτά. Και... με το Ιράν να απαντάει και σε αμερικανικές βάσεις που είναι σε χώρες παραδίπλα εκεί της ευρύτερης περιοχής.
3: Εσύ εδώ στη Δύση, λοιπόν,
4: ναι,
3: να μου απαντήσεις σε μία ερώτηση. Και εσείς, παιδιά, 6939-943-943. Με ποιον Τραμπ είσαι, με τον Τραμπ του Τσίπρα ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη? Ο Τραμπ του Τσίπρα που ήταν καλός και βοηθούσε την Ελλάδα την πρώτη του, ναι, και έκανε τα πάντα για την Ελληνική Συμμαχία, Ελλάς-Αμερική Συμμαχία.
4: Πότε βοηθούσε βοηθούσε την Ελλάδα?
3: Όταν ήταν ο κ. Τσίπρας.
4: Ναι.
3: Το είπε ο κ. Τσίπρας, το είπε σε δηλώσει. Το κ. Λέει, η Αμερική, ο Τραμπ τότε ήταν ένας καλός άνθρωπος που μας βοηθούσε και ήταν μαζί μας, γι' αυτό με κατηγόρησαν τραμπικό και τα λοιπά, γιατί εγώ ήμουν με τον Τραμπ. Αλλά ο ίδιος ο Τραμπ τώρα είναι κακός γιατί είναι ο Μητσοτάκης πάνω. Εσύ με ποιο Τραμπ?
4: Καλά, εντάξει.
3: Με τον Τραμπ του Τσίπρα ή τον Τραμπ του
4: Τσίπρα? Έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, βέβαια. Έτσι.
3: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Λοιπόν.
4: Όχι, δεν είναι, όχι, δεν είναι.
3: Ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Ο Τραμπ αλλάζει όχι τότε επειδή ήταν ο Τσίπρας και τώρα επειδή είναι ο Μητσοτάκης. Ο Τραμπ έτσι κι αλλιώς αλλάζει τώρα και μετά από 3 λεπτά. Εσύ με ποιον Τραμπ είσαι εδώ στη Δύση? Με τον Τραμπ του Τσίπρα που ήταν καλός ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη που είναι κακός?
4: Δεν είναι ο ίδιος Τραμπ τότε και τώρα.
3: Δηλαδή, εξήγησέ το μου, είσαι με τον Τραμπ του Τσίπρα. Εδώ στη Δύση είμαστε.
4: Χρονολογικά εννοείς?
3: Όχι. Ο Τραμπ τότε του Τσίπρα ήταν καλός. Επειδή ή ο Τραμπ ήταν καλός τότε ή ο Τσίπρας τον έκανε καλό. Και ο Τραμπ είναι κακός, έγινε τώρα, ή ο Μητσοτάκης τον έκανε κακό?
4: Όχι, μωρέ, είναι θέμα συνθήκων.
3: Αυτά μας είπε ο κύριος
4: Τσίπρας.
3: Ο κύριος Τσίπρας αυτά μας είπε όμως. Και πρέπει να επιλέξουμε. Και εμείς, 6939-943-943, βοηθήστε μας, όπως είπε ο αρχηγός του Ελλάς.
4: Της Ελλάς.
3: Γιατί της Ελλάς?
4: Γιατί είναι η ελληνική. Όπως δεν λέμε του Νέα
3: Δημοκρατία.
4: Όπως δεν λέμε του Νέα Δημοκρατία και λέμε της Νέας Δημοκρατίας, λέμε της Ελλάς.
3: Κόμμα είναι.
4: Άρα λέμε το Νέα Δημοκρατία. Το λέω τώρα Νέα Δημοκρατία.
3: Το Νέα Δημοκρατία, λέγεται. Λοιπόν, τι μου πειράζει εμένα, γιατί μου χαλάσει τη σαλάτα.
4: Μα αυτά τα λέμε τα ίδια πράγματα.
3: Λοιπόν, και τώρα αφού μας το είπε, να αποφασίσουμε κι εμείς, εμείς εδώ στη Δύση δηλαδή, με ποιον Τραμπ είμαστε. Τον Τραμπ του Τσίπρα ή τον Τραμπ του Μητσοτάκη?
4: Τελικά να πω για την απεργία. Σήμερα, παιδιά, έχουμε απεργία από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου. ΑΔΔ καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους, μάλιστα, στην συγκέντρωση η οποία θα γίνει στις 12 στα Προπύλαια. Θα συμμετάσχουν και φοιτητικοί σύλλογοι. Θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή.
3: Οπότε οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί που δίνουμε το πρωί που γίνεται κακός χαμός, ναι, στους δρόμους έτσι και αλλιώς, καταλαβαίνετε τι θα γίνει κατά το μεσημέρι.
4: Ναι, είναι κατά της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα.
3: Ποια συνταγματική αναθεώρηση?
4: Είναι κατά της συνταγματικής αναθεώρησης.
3: Αυτοί που διαφωνούν, 4-5-6, δεν ξέρω πώς είναι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτοί είναι.
3: Αυτοί.
4: Διαφωνική ή ΑΔΔ.
3: Άρα είναι μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι, που διαφωνούν έτσι, και δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, είναι παραπάνω. Τουλάχιστον 4-5 το είπαν. Είναι
4: και
3: άλλοι.
4: Και βλέπω, μια και αναφέρθηκε στη Νέα Δημοκρατία, βλέπω και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη χθες, ο οποίος. Καλά, εντάξει, δεν ήταν και τόσο παράξενο.
3: Σε παρακαλώ.
4: Ο οποίος. Σε παρακαλώ.
3: Το νέο θα ήταν να πεις ότι χθες δεν είδα πουθενά τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει. Αυτό θα ήταν είδηση.
4: Ο οποίος. News. Αναφέρθηκε σε σενάρια μετεκλογικά συνεργασιών. Ναι. Μέχρι τώρα πολλοί λέγανε, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης που έχει πιο σκληρή γραμμή, ότι πάμε για αυτοδυναμία και θα είμαστε πρώτοι και.
3: Και μόνο με το Πασόκ το
4: χέρι. Και μόνο με το Πασόκ, ναι. Τώρα έβαλε στο κάδρο και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Η μία είδηση είναι ότι παραδέχεται ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον Νέα Δημοκρατία. Η δεύτερη είδηση είναι ότι είπε ότι μπορεί και να συνεργαστεί με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και η τρίτη είδηση είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης επισημοποίησε ότι θα υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή δεν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Άδωνης βγήκε χθες και είπε ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια.
3: Δεν θα ανακοινωθεί ακόμα. Έτοιμο είναι και περιμένει τελευταία στιγμή.
4: Ναι, αλλά το επισημοποίησε ένας άνθρωπος που είναι εκτός ο άλλο κόμμα.
3: Ναι, αλλά αφού είναι φιλαράκια, μιλάνε.
4: Εντάξει.
3: Καλά, α πούμε, περίμενε. Αν εσύ θες να κρύψεις κάτι και το έχουμε πει μεταξύ μας, αν θέλω να σε εκθέσω, θα το πω.
4: Ναι.
3: Αφού είμαστε εδώ, το έχουμε πει μεταξύ μας. Φιλαράκια είναι, μιλάνε, δεν φοβάσαι. Αντώνη Σαμαρά που φώναζε ο Γεωργιάδης από κάτω.
4: Βέβαια έθεσε μια, έθεσε μια κόκκινη γραμμή ο κύριος Άδωνης, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε όμως με κανέναν. Όπου θα λέει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εξαρτάται, θεωρώ εγώ, σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Άμα είναι πάνω από το 25 με τον πόνους, δεν θα το διαπραγματευτεί εύκολα. Κάτω από το 25. Το σενάριο ναι, θα συνεργαστούμε, αλλά χωρίς Μητσοτάκη, είναι πολύ πιθανό.
3: Τι είναι πιθανό? Να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα.
4: Άμα έχει...
3: Και εσύ το πιστεύεις και το λες στον Τανά στον αέρα, ναι. Επειδή το πιστεύεις,
4: ναι,
3: εσύ,
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, το πιστεύω.
3: Ότι θα φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα.
4: Το πιστεύω. Ναι.
3: Εγώ σου λέω ότι πρώτα θα φύγει η καρέκλα και μετά ο Μητσοτάκης. Μην απορείς να φεύγει η καρέκλα και ο Μητσοτάκης να τρέχει από πίσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ μαζί με το Χρυσοχοΐ να την τιμωρήσουν κιόλας.
4: Είχαμε και μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τις παρακολουθήσεις. Καθώς ο Ταλ Ντίλαν.
3: Μπομπ Ντίλαν.
4: Πώς τον λένε αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω γιατί δεν τον ξέρει και ο Πρωθυπουργός.
3: Δεν οφείλει να τον ξέρει.
4: Είχε κάνει ένα σαρδάμ στη Βουλή και δεν τον ήξερε. Ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα, ο οποίος προχώρησε μια αγωγή σε Ισραηλινό δικαστήριο που στρέφεται κατά θύματος των τηλεφωνικών υποκλοπών και ζητάει αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση. Έρχεται τώρα το Πασόκ και λέει ότι ζητά παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Θα έχουμε το ποιον. Αφού τη βάλαμε στο αρχείο, τελείωσε.
4: Καλά, τη βάλαμε στο αρχείο.
3: Αφού τη βάλαμε στο αρχείο.
4: Εντάξει, όταν υπάρχει μια νέα εξέλιξη όμως.
3: Γιατί όταν τη βάλαμε στο αρχείο δεν υπήρχαν εξελίξεις. Δικαστήριο μας είπε, παιδιά, ψάχτε, υπάρχουν εξελίξεις.
4: Και τώρα υπάρχει εξέλιξη όμως.
3: Ναι, δεν υπάρχει δικαστήριο καν.
4: Τι δηλώνει
3: και λέει
4: ο κύριος Κεσές, ο Ζαχαρίας Κεσές, ο Ζαχαρίας Κεσές είναι ο δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών και λέει...
3: Κάποιον από των θυμάτων.
4: Ναι, κάποιον των θυμάτων και λέει και δηλώνει ότι για πρώτη φορά ο Ταλ Ντίλαν δηλώνει επισήμως σε γράφος ότι πούλησε νόμιμα το λογισμικό Predator στις ελληνικές αρχές, αρνούμενος όμως οποιαδήποτε εμπλοκή με τις παράνομες παρακολουθήσεις. Άρα λέει στην ουσία ότι εγώ είμαι έμπορος, αλλά δεν έχω καμία σχέση με την παρακολουθήση. Εγώ έκανα τη δουλειά μου.
3: Εγώ πούλησα το πράγμα.
4: Εγώ το πούλησα το πράγμα.
3: Λοιπόν, επειδή τιμολόγια έκοψε. Πρώτον, άμα έκοψε τιμολόγια, είναι νόμιμος. Διότι ναι. Στην Ελλάδα, ό,τι υπάρχει ΦΠΑ, ό,τι έχει ΦΠΑ είναι νόμιμο.
4: Ναι.
3: Έτσι, ό,τι έχει ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι νόμιμο. Αρκεί να το πληρώσεις. Ναι. Λοιπόν, τιμολόγια έκοψε. Γιατί δεν δείχνει τα τιμολόγια κατευθείαν. Δεν έκοψε τιμολόγια. Πού είναι η ΑΑΔΕ για να ψάξει κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, το Μπομπ Ντίλαν ή όποιον άλλον για διαφυγή. Διότι, συγγνώμη, μου πουλάς κάτι. Δεν πρέπει να κόψει τιμολόγιο. Κόψει τιμολόγιο.
4: Προφανώς, ναι.
3: Ωραία.
4: Γιατί, γιατί να μην κόψει τιμολόγιο.
3: Πού είναι τα τιμολόγια. Γιατί δεν δείχνει κατευθείαν τα τιμολόγια που γράφουν τον πολιτή και τον αγοραστή. Τιμολόγια. Α, δεν τα έχει δηλώσει τα τιμολόγια αυτά. Πού τα.
4: Μπορεί να χάθηκαν.
3: Πού. Ναι, από πού. Από τα αρχεία της. Α, τώρα θα μπερδευτώ, πώς την είπαμε. Θα την πω ανάποδα τώρα.
4: Γιατί σου φαίνεται παράξενο να έχουν χαθεί αρχεία.
3: Από την συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία έχει βάλει τα δυο παπούτσια σε ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες, προέδρους, αντιπολιτεύσεις, όλα.
4: Εγώ θυμάμαι κάπου πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες, που πετάγανε κάτι ντουλάπες από ένα μπαλκόνι.
3: Από έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που μαζεύαν τα χαρτιά, ναι, για να τα καθαρίσουν.
4: Και τα πετάγανε τον μπαλκόνι.
3: Ναι, για να τα καθαρίσουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλάς τώρα εσύ. Γιατί ήταν η περίοδος που καίγαν τα χαρτιά.
4: Ναι.
3: Και υπήρχαν όλα στα κομπιούτερς. Λοιπόν, εγώ μιλάω αυτή η υπηρεσία. Η οποία ήρθε και έχει σώσει την Ελλάδα. Έχει βάλει σου λέω τα δυο πόδια σαν ένα παπούτσι. Σε οπεκεπέδες, προέδρους, παραπροέδρους, υπουργούς, παραυπουργού. Α, όχι, αυτοί δεν έχουν καμία σχέση, δεν ξέραν. Είναι σαν τον πρωθυπουργό, δεν όφυλα να ξέρουν. Ενώ εμείς αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι ο πρωθυπουργός ήξερε, έτσι, από την Κοζάνη. Με τον τότε γαλάζιο περιφερειάρχη. Το έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή και έχουμε βάλει και το βίντεο τότε. Όποιος διαφωνεί, αν μας το ζητήσει.
4: Από την Κοζάνη, από το Αμίντιο. Αμίντιο δεν ήταν.
3: Από την Κοζάνη. Κοζάνη. Λοιπόν, με τον τότε γαλάζιο περιφερειάρχη που μόλις έδωσε το φάκελο, χάθηκε και ο περιφερειάρχης.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, τιμολόγια έχει, πωλήσεις. Πουλάς κάτι, τιμολόγια.
4: Τέλος πάντων, αυτές τις ερωτήσεις, γιατί δεν θα βγει πουθενά, μπορούμε να τις ρωτήσουμε και στον κύριο Τσουκαλά, τον οποίο θα έχουμε, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, θα τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας. Λοιπόν, για την υπόθεση της Μαρφίν.
3: Γιατί, για να τελειώσω με αυτό, συγγνώμη. Για σκέψη, λοιπόν, να μην έχει τίποτα παράνομο και αυτό και να φάει κανένα. Μια προστιματάρα ο Μπομπ Ντίλαν, διότι δεν έκοψε για φοροδιαφυγή. το σκέφτεσαι. Και θα εισπράξει και λεφτά του ελληνικού κράτους από την προστιματάρα που θα του βάλουν.
4: Αυτό θα είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Να είναι φορό εισπρακτικό μέσο.
3: Αυτό.
4: Για την υπόθεση της Μαρφίν, σήμερα απολογούνται οι δύο συλληφθέντες. Είναι και οι δύο 42 ετών. Πώς είναι και οι δύο 42 ετών?
3: Συμμαθητές συνομήλικοι, μωρές, είναι σπουδαστές, είναι φοιτητές, είναι συγκαταληψίες. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Έτσι λέει η κυρία Νάκη.
4: Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία, όπως φαίνεται, έχει δηλώσει ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μάλιστα οι αρχές έχουν στο κάδρο δύο ακόμα άτομα,
3: οι οποίοι σύμφωνα με τα πανηγύρια και του Υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη και του κ. Κυρανάκη και πολλών μελών της κυβέρνησης,
4: ναι,
3: τελειώσαν, τελείως, έχουν καταδικαστεί ήδη.
4: Δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
3: Όχι για αυτούς.
4: Αποκλείεται. Πάντα υπάρχει τεκμήριο
3: αθότητας. Τεκμήριο αθότητας υπάρχει για τους υπουργούς μας. Δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
4: Εγώ από εκεί το έχω μάθει.
3: Για τους άλλους.
4: Εγώ από εκεί το έχω μάθει το τεκμήριο αθότητας.
3: Αυτούς τους ίδιους που τους ξέρουμε, τους γνωρίζουμε.
4: Το τεκμήριο αθότητας το έχω μάθει από περιπτώσεις υπουργών που πάντα επικαλούνται
3: και βουλευτών. Και βουλευτών βεβαίως.
4: Βλέπουμε μετά κάποιον συνάδελφό τους σε ένα άλλο πάνελ ή σε μια συζήτηση και λέει: μα δεν υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
3: Όχι. Και σε κολλάει στον τοίχο. Το είπε ο κύριος Κυρανάκης. Είναι οι ίδιοι. Ο κύριος Κυρανάκης το είπε. Είναι οι ίδιοι. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να πεις την παραγωγή. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει. Να βάλετε το γνωστό
4: το χειροκροτήσετε
3: βίντεο.
4: Τον κύριο,
3: διότι το είπε μετά, ο κύριος Κυρανάκης.
4: Μετά. Σηκωθείτε να χειροκροτήσετε τον κύριο Κυρανάκη. Ή μάλλον όχι. Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας χειροκροτήσω. Αυτό είχε πει.
3: Είδες πώς μπορείς να πεις τα πράγματα αλλιώς και να παραπλανήσεις το κοινό σου πάνω σπουρναρά.
4: Λοιπόν, θέλω να βάλω ένα quiz. Ένα quiz σαν γκάλουπ. Είναι σαν αυτό που βάζουμε, που έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες με τις ατάκες που έχουν γράψει η ιστορία πολιτικό.
3: Παιδιά, στείλνε τα ατάκες.
4: Όπως είναι,
3: είναι
4: αυτές που έχουν υποθεί από το 19 και μετά, δηλαδή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ναι, θύμισε μου μερικές.
4: Όπως είναι, διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Ναι, ωραίο αυτό. Δεν πέφτει χιόνι το πρωί.
3: Συνήθως. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί είμαι ωραίος.
4: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης, ναι, είμαι ωραίος.
3: Ο Τσάμπας πέθανε.
4: Ωραίο.
3: Με πενταβοηθήστε 69-39-9-43 για να μπορέσουμε να τα μαζέψουμε και τα παίξουμε όλα μαζί.
4: Τώρα θα βάλω εγώ ένα άλλο γκάλουπ.
3: Άντε να δούμε. Μας μπερδεύεις
4: πολλά επαγγέλματα.
3: Πολλά τα γκάλουπς.
4: Επαγγέλματα τα οποία έχουν χαθεί ή χάνονται στον χρόνο. Θα ξεκινήσω εγώ με τρία και μετά μπορείτε να βάλετε μόνοι σας κι άλλα. Νερουλάς. Γαλατάς. Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ.
3: Πάμε παρακάτω.
4: Αυτά τρία είπα. Τα υπόλοιπα θα βάλετε εσείς.
3: Λοιπόν.
4: Επαγγέλματα που χάθηκαν στον χρόνο. Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα από αυτά.
3: Ποιο? Θα έχουμε, το Σάββατο.
4: Πρόεδρο.
3: Γενικό γραμματέα.
4: Προς το παρόν.
3: Εντάξει. Γενικό γραμματέα το Σάββατο όμως.
4: Θα το δούμε.
3: Και θα έχουμε ένα εκ των δύο.
4: Ένα εκ των δύο. Ναι. Πολάκη σε δούρου.
3: Πάει και ο Σημεών.
4: Ο Σημεών και Δίγογλου, ο οποίος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χθες το πρωί δήλωσε ότι παρατείται και θέλει να στηρίξει, δεν μπορεί να απέχει, λέει, από την στήριξή του προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χθες είχαμε την συνεδρία.
3: Είχε συνέντευξη το βράδυ.
4: Χθες δεν την είδα.
3: Την είδα εγώ.
4: Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ναι, εντάξει, η Πολάκης, η Δούρου είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι
3: θα κατέβουν το γενικό γραμματέα.
4: Να διεκδικήσουν. Αρχικά την Προεδρία. Δεν θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος, θα είναι πρόεδρος, αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα έχει αρμοδιότητες προέδρου μέχρι να γίνει το συνέδριο. Αν το συνέδριο, αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, τότε θα μπορεί να γίνει και συνέδριο.
3: Πριν την αυριανή κοινοβουλευτική ομάδα, θα έχουμε εδώ το Θεόφιλο Τεξανθόπουλο, εδώ στην εκπομπή. Να τον ρωτήσουμε τι θα γίνει. Γιατί αύριο είναι η κοινοβουλευτική ομάδα. Μαζεύεται. Εμείς πριν θα έχουμε το Θεόφιλο Τεξανθόπουλο, να τον ρωτήσουμε. Τι κάνουμε,
4: και ο κύριος. Ακούγομαι. Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος. Όχι, θα το φτιάξουμε.
3: Ο κύριος Πολάκης, βεβαίως.
4: Ναι, και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος. Τι δεν ακούω.
3: Όχι, δεν ακούγεσαι. Έχω την αίσθηση ότι δεν ακούγεσαι. Τουλάχιστον δεν σε ακούω εγώ στα ακουστικά. Να το διορθώσουμε αυτό, παιδιά.

0: Έλα, πάμε, πάμε. Ακούγομαι στο.
1: Καλά, μα μην φωνάσκετε.
0: Λοιπόν, και ο κύριο Πολάκη, ο οποίο χθε δήλωσε μετά την συνεδρία τη Πολιτική Γραμματεία ότι ναι, μεν θα είναι υποψήφιο, και ότι είπε όμω ότι ηθικά θεωρεί σωστό αυτοί οι οποίοι το επόμενο διάστημα θέλουν να ενταχθούν στον
2: Αλεξίπρο. Θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, αυτό καταρχά που έφτιαξε το μικρόφωνο του Πουρναρά απολύεται.
0: Πού?
2: Έφτιαξε το μικρόφωνο του Πουρναρά. Είδα και έπαθα να το χαλάσω.
0: Δεν έφτιαξε, ακόμα κάνει.
2: Είδα και έπαθα να το χαλάσω.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Γιώργο. Θα πούμε μετά και για το δώρο στην Νάξο. Ξεκινάει νέο δωράκι, τριήμερο διεύγεν εκτελέσει στην Νάξο. Καλημέρα στον Ηλία Μπονζού, παιδιά. Καλημέρα στον Πάμφωτο. Έχουμε ένα λεπτάκι διαφημίσεις. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε αναλυτικά μόλις επιστρέψουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο 943. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 69 39 943 943. Διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε 2 λεπτάκια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ψάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
6: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
13: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
15: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
16: Χόντο Σέντερ.
17: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
18: Γενικότερο στους ήρωες του Κηφισού που έτσι, ναι, αλλιώς γίνεται κακός χαμός και μετά τη συγκέντρωση που θα γίνει το μεσημέρι, ναι, αυτός ο κακός χαμός θα επεκταθεί και θα γίνει χειρότερος. Δεν ήσουν εδώ?
19: Στον Κηφισό.
18: Είχε στο μυαλό σου εδώ στη Δύση.
19: Στον Κηφισό είμαι δυτικός άνθρωπος. Εγώ στον,
18: ναι,
19: Κηφισό.
18: Ναι, αλλά δεν μου είπες με ποιον είσαι.
19: Με
18: τον Τραμπ του Τσίπρα ή με τον Τραμπ του Μητσοτάκη?
19: Του Τσίπρα.
18: Του Τσίπρα τον Τραμπ. Ήταν καλός ο Τραμπ του Τσίπρα. Και τώρα είναι κακός ο Τραμπ του Μητσοτάκη. Γιατί μας το είπε ο κύριος Τσίπρας εμάς.
19: Εντάξει, έχουν γίνει διαφορετικά πράγματα όμως.
18: Λοιπόν, στο κόκκινο.
19: Ναι, στο κόκκινο αυτή την ώρα ο Κηφισός. Κίνηση έχει, αρκετή κίνηση μποτιλιάρισμα και στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Αττική Οδό.
18: Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε, στέλνετε μηνύματα.
19: Έτσι, και στέλνουν και οι ατάκες.
18: Τις ατάκες θέλουμε.
19: Ναι, στέλνουν και οι ατάκες.
18: Διότι θέλουμε τις ατάκες που θα τις μαζέψουμε όλες μαζί και θα τις κάνουμε ένα ωραίο ποτπουρί.
19: Ναι.
18: Τις ατάκες που υπόθηκαν αυτά τα 7 χρόνια. Με συνήθω μερικές. Δεν πέφτει ποιον πρωί. Συνήθω. Πώς το, σηκωθείτε και έγινε ανάγκη να σας χειροκροτήσω.
19: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
18: Γιατί είμαι ωραίος.
19: Γιατί είμαι ωραίος, Λαζαρίδης.
18: Ο Τσάμπας πέθανε.
19: Ο Τσάμπας πέθανε.
18: Θύμισε μου κάτι άλλο.
19: Ας διασφαλίσουμε την ασφάλεια.
18: Διασφαλίσουμε την ασφάλεια.
19: Εδώ ο Γιώργος λέει η πιο συχνή ατάκα του Πρωθυπουργού. Δεν γνωρίζω.
18: Δεν οφείλει να γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν οφείλει. Και μαζί με τον Πρωθυπουργό δεν γνωρίζω και εγώ και κανένα δεν μπορεί να με κατηγορήσει.
19: Ο Πάρης. Κύριε, το πατάκα του Πρωθυπουργού ήταν ότι υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας. Και μετά ήταν το «γιατί γελάτε κύριε», ήταν η συνέχεια. «Γιατί γελάτε κύριε».
18: Λοιπόν, επίσης ο Πρωθυπουργός δεν οφείλει να γνωρίζει τον Bob Dylan.
19: Τον, ναι, τον Ταλ Ντίλιαν.
18: Άλλο τον Ταλ Ντίλιαν, καλά κάνει και τον γνωρίζει. Τον Bob Dylan τον ξέρει.
19: Εντάξει, ούτε εγώ τον ήξερα, απλά.
18: Τον Bob Dylan.
19: Τον Bob τον ήξερα.
18: Α, τον ήξερε. Ναι, ναι. Πάλι καλά που ξέρει και κάτι.
19: Τον Ταλ τον έμαθα, αλλά δεν τον είχε μάθει ο Πρωθυπουργός. Θυμάμαι στη Βουλή καμιά που δεν τον θυμόταν.
18: Δεν τον θυμόταν, γι' αυτό και το λέμε Bob Dylan. Εδώ όμως τον θυμόταν, δεν τον θυμόταν. Το Πασόκ διαμαρτύρεται.
19: Ναι.
18: Και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα σας, κύριε Τσουκαλά.
19: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
18: Γιατί διαμαρτύρεται το Πασόκ αυτή τη στιγμή σε σχέση με την καταγγελία που κάνει και το δικαστήριο που πάει ο κύριος Bob Dylan?
19: Την αγωγή, την αγωγή που έκανε.
18: Bob Dylan, γιατί και εμείς έτσι τον θυμόμαστε.
16: Κοιτάξτε, σύμφωνα με αυτό που διέρευσε χθες, υπάρχει δικόγραφο στο Ισραήλ όπου έχει γίνει η αγωγή εκ μέρους του κυρίου Dylan κατά καταγγέλλοντες προσώπους στην Ελλάδα. Που υπήρχε στόχος Predator, στο οποίο μέσα κάνει ρητή αναφορά και αφήνει να εννοηθεί ότι πούλησε το λογισμικό Predator στην κυβέρνηση και στην Ελλάδα σαν χώρα. Και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με την χρήση του λογισμικού. Έρχονται συνεχώς νέα στοιχεία. Νέα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο κύριος Dylan έχει κάποια έγγραφα. Ή διατείνεται ότι έχει κάποια έγγραφα. Και λέμε το πιο απλό. Πώς συνεχίζει η υπόθεση αυτή να είναι στο αρχείο όταν έχουμε νέα πρόσωπα τα οποία καταθέτουν ομαδικές αγωγές. Νέα πρόσωπα που καταθέτουν μηνυτήριες αναφορές, όπως ο κ. Σαμαράς. Και στοιχεία σε δικαστήρια και τρίτων χωρών που έχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει εμπλοκή της κυβέρνησης. Πώς συνεχίζει η δικαιοσύνη να κρατάει αυτήν την υπόθεση στο αρχείο.
18: Δεν μπήκε στο αρχείο, δεν τελείωσε.
16: Όταν μπαίνει στο αρχείο μια υπόθεση και βγουν νέα στοιχεία, ανασύρεται από το αρχείο.
18: Μα συγγνώμη, με νέα στοιχεία θεωρητικά μπήκε στο αρχείο. Ένα άλλο δικαστήριο είπε ότι υπάρχουν νέα στοιχεία και μετά μπήκε στο αρχείο.
16: Εδώ είναι το φοβερό. Είπε το τριμερές τριμελιοδικείο. Προέκυψαν νέα στοιχεία στην ακροαματική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο ζητάω από τον Άριο Πάγο να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να κάνει νέο έλεγχο. Και είπε στην κυρία Δωρίου Πάγου, κατ' εμέ δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Άρα δεν μπορώ να το ανοίξω.
18: Μάλιστα.
16: Άρα εδώ τι έχουμε, την κυρία Δωρίου Πάγου, η οποία συνεχώς αξιολογεί ότι δεν έχουμε νέα στοιχεία.
19: Άρα, πάμε στο...
16: Ενώ έχουμε καθημερινά νέα στοιχεία.
19: Τι ζητάει λοιπόν το Πασόκ, να το πούμε για να είναι ξεκάθαρο.
16: Φαίνεται τώρα εδώ. Λέω. Φαίνεται να υπάρχει ισχυρισμός μεγαλύτερη νομική σημασία. Εμείς λέμε να ανοίξει ξανά η υπόθεση. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε η χώρα να γίνεται Νάπολη προηγούμενων δεκαετιών. Ωραία, όχι σημερινή. Η χώρα να φαίνεται ότι υπάρχει ένας υπόκοσμος. Να βγαίνει ο κύριος Δημητριάδης να μιλάει σαν να λέει το πιο απλό πράγμα, ότι έφαγα τη σφαίρα εγώ για να μην την φάει το αφεντικό εννοώντας τον πρωθυπουργό της χώρας. Όταν λέει δεν θα μιλήσω με δεσμεύει ομερτά, δεν θα μιλήσω ποτέ γιατί υπάρχουν πράγματα πάνω από εμένα. Εμένα αυτά νιώθω ότι βλέπω ταινία που αφορά τη μαφία.
19: Ναι, το είπε, και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό χθες. Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό στη συνέντευξη τύπου που είχατε στην Χαριλάου Τουρκού, που είπε ότι αυτές οι φράσεις δεν συνάδουν με πολιτική.
18: Εντάξει, ήταν
16: αυτό
18: πιο
16: δεν είναι συνάδελφοι πολιτικοί και άλλες φράσεις. Σωστό είναι αυτό που ο πρόεδρος.
18: Ήταν πολύ πιο ήπιο αυτό που είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
16: Εννοώ, θα μπορούσε να μην συνάδελφοι να θέλουμε κάτι άλλο. Εδώ συνάδελφοι με κάτι πολύ χειρότερο, όπως είπε, με τον υπόκοσμο.
18: Εδώ όμως θυμάμαι και τις δηλώσεις.
16: Είναι και εμφανές.
18: Εδώ θυμάμαι όμως και τις.
16: Αποθεώνει τον πρωθυπουργό, αποθεώνει αντιπάλους του και ασχολείται μόνο πώς θα. Τον Νίκο Ανδρουλάκη αρνητικά, αντιλαμβανόμαστε όλοι και τι είναι εκείνο το οποίο υπάρχει. Και όταν λένε, ξέρετε, ο κύριος Δημητριάδης ότι θέλει να με βάλει φυλακή ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Δημιώτης φοβάται ο πρωθυπουργός του ειδικού δικαστήριου. Εμείς δεν έχουμε απειλήσει κανέναν με φυλακές, ούτε είναι αυτοί. Εμείς λέμε τι, πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, όσο ψηλά και αν είναι. Αλλά νομίζω ότι εδώ ακούσαμε τον κύριο Δημητριάδη να συνδέει τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων με το πώς προχωράει η δική του υπόθεση.
20: Εδώ θέλω να θυμάμαι τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα που μίλησε όπως κατοχή Χούντα έτσι και σήμερα περίπου μας είπε. Συμφωνείτε με κάτι τέτοιο έτσι όπως μας τα λέτε?
16: Ο πρωθυπουργός μπορεί να θέλει κάπως να υπερκυλήσει. Δηματικότητα όμως δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των υποκλοπών.
20: Μάλιστα, πάμε στο Πασόκ.
16: Δεν βλέπουμε να αξιολογεί τα στοιχεία ιδιαίτερα, ούτε να σηκώνει πολύ το ζήτημα. Τώρα, αν σε μια ομιλία λέει δύο ατάκες, το θέμα δεν είναι η ατάκα. Το θέμα είναι.
20: Επειδή ήταν πολύ βαρύ κατ' εμέ και το κατοχή και χούντα, γιατί ούτε κατοχή έχουμε ούτε χούντα έχουμε αυτή τη στιγμή.
16: Δεν λέω ότι έχουμε κατοχή ούτε ότι έχουμε χούντα, διότι η χούντα είναι προφανώς κάτι ακόμα χειρότερο. Εγώ δεν το έχω ζήσει, αλλά έχω διαβάσει. Προφανώς το να υπάρχει πλήρης ανελευθερία να μην μπορείς να πεις τη γνώμη σου, εγώ να μην μπορώ να μιλάω σε εσάς. Αυτό ήταν στη χούντα. Τώρα δεν είναι.
20: Πάμε στο Πασόκ. Σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Έχετε εστιάσει πολύ στις συντάξεις, στο ΕΚΑΣ. Η κυβέρνηση σας λέει πού τα βρίσκετε τα λεφτά σε ό,τι κάνετε. Και βλέπουμε το ότι έρχεται από ό,τι μαθαίνω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και το θέμα, πολύ, και θα το βάλετε πολύ ψηλά, το θέμα της παιδείας. Αν κάνω λάθος, κάπου διορθώστε με.
16: Το Πασόκ ξεδιπλώνει το κυβερνητικό του πρόγραμμα. Το οποίο είναι πρόγραμμα το οποίο έχει και γονείς και σύγκρουση με συμφέροντα. Και νομίζω ότι σήμερα το μόνο ακόμα που έχει πρόγραμμα είναι το Πασόκ. Ούτε η Νέα Δημοκρατία έχει. Όταν τους ρωτάς τι θα κάνετε την επόμενη τετραετία, σου λένε περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να το εξαγγείλει. Δεν το ξέρουν τα στελέχη, διότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το κάνει ούτε οι υπουργοί, ούτε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το κάνουν κάποιες εταιρείες στην ουσία για να εξυπηρετήσουν κάποια συμφέροντα σε μεγάλο βαθμό. Εμείς λοιπόν. Έχουμε ανοίξει την ατζέντα ιδιωτικού χρέους, εργασία, με τιμή στον όρο απασχόληση, με τις συλλογικές συμβάσεις, με τις συντάξεις, με ένα πλήρες κοστολογημένο πρόγραμμα. Αυτό είναι που ενοχλεί τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τοπασόκ μίλησε κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Όλα τα μέτρα που εξαγγείλαμε, είπαμε και πόσο κάνουν. Και επειδή λέει η κυβέρνηση, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Μα τα μέτρα που εξαγγείλαμε είναι πολύ λιγότερα μέχρι στιγμής από τον δημοσιονομικό χώρο που η ίδια λέει ότι υπάρχει. Άρα τα λεφτά για την πρώτη χρονιά. Αυτό που εξαγγείλαμε, υπάρχουν ήδη. Προφανώς πρέπει να βρίσκουμε λεφτά συνέχεια. Και εμείς λέμε ότι θα σταματήσει η σπατάλη, θα σταματήσουν απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με έναν μόνο μειοδότη, η συμβουλοκρατία που σήμερα κοστίζει. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένας φόρος που τον πληρώνουμε όλοι μας. Όλοι μας πληρώνουμε το πάρτι το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή.
19: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά,
16: τα σκάνδαλα τα οποία υπάρχουν δεν τα πληρώνει κάποιος τρίτος. Φορολογούμενοι τα πληρώνουν. Άρα, εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο όσον αφορά τις συντάξεις για την πρώτη χρονιά είναι στο 1,1 δις, 1,14 δις. Είναι 420 εκατομμύρια το επιπλέον ποσό που θα χρειαστεί για να έχουμε τη μισή 13η σύνταξη για όλους. 540 εκατομμύρια για το ΕΚΑΣ, αλλά έχουμε και άλλες προωθητικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης, όπου επειδή ενισχύουν την ανταποδοτικότητα, φέρουν και πιο μεγάλες εισφορές τώρα, άρα αιμοδοτούν τα ταμεία. Αν ξέρει ο ασφαλισμένος ότι πάνω από 40 χρόνια θα ανεβαίνει η σύνταξη, δεν θα φύγει σε 40, θα φύγει σε 42, σε 43, αν έχει καλή δουλειά και καλό μισθό. Ενώ σήμερα είναι μονόδρομος, ακόμα και να συνεχίσει να δουλεύει, να πάρει τη σύνταξη.
20: Κύριε Τσουκαλά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προχτές μας λέγανε ότι επικοινωνιακά.
16: Η παιδεία, ναι, αύριο θα δείτε το πλήρες σχέδιο του Πασόκ για την παιδεία, όχι αποσπασματικό. Και όχι ήξεις αφέξεις, γιατί είδατε, ο κόμμα Ελλάς για παράδειγμα είπε

0: Οπότε δεν είχε έναν αριθμό να πει.
1: Αυτό τον αριθμό τον είχε πει μια μέρα πριν. Ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε ότι δεν άκουσε ότι είναι σε δύο δόσεις. Δεν θυμότανε ότι δίνει ήδη 300 ευρώ το μήνα, άρα αυτά έχουν ένα κόστος. 300 ευρώ το χρόνο, άρα έχουν ένα κόστος. Και μπέρδεψε το Χριστό με τον Λάζαρο. Νόμιζε ότι ο Λάζαρος ανέστη το Χριστό.
2: Για την κοστολόγηση, κύριε.
1: Η Βουλή, αν θυμάστε, είπε ότι ναι, είστε όπως ο Λάζαρος και τώρα αναστήθετε.
2: Ναι.
1: Έχει μπερδευτεί και νομίζει ότι ο Λάζαρος είχε αναστήσει τον Χριστό. Ποιο χρήση ο Χριστός τον Λάζαρο.
2: Μάλιστα. Για την κοστολόγηση, κύριε Τσουκαλά, εγώ είδα ένα πάνελ χθες, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ρωτήθηκε αν θα πάει το πρόγραμμα του κόμματος στην Εθνική Στατιστική Αρχή για κοστολόγηση και η απάντηση ήταν το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας.
1: Προσέξτε. Πάλι πιάστηκε η Νέα Δημοκρατία στη φάκα, μόνη της. Ο νόμος, ξέρετε, που λέει, που ψήφισαν οι ίδιοι, που πρέπει να πηγαίνει το πρόγραμμα.
0: Σας ακούμε.
2: Πείτε μας.
1: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία που μας λέει να πάμε, στο Γενικό Λογιστήριο. Γιατί?
2: Ναι.
1: Το Γενικό Λογιστήριο είναι την κυβέρνηση. Οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχουν ψηφίσει. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το δικό τους νόμο, είναι το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αλλά η τόσο άριστη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε τι, δεν έχει στελεχώσει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Επίτηδες. Ακριβώς ώστε όταν κάνεις το αίτημα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να σου λέει δεν έχω τα στοιχεία, πηγαίνω στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα η ανεξάρτητη αρχή να αναγκάζεται να στέλνει την κοστολόγηση στην κυβέρνηση και μέσα στην κουζίνα τους να μαγειρεύουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε πάει τώρα σε 20 δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πόσες είναι πια.
1: Η Εθνική Αρχή ήταν η ερώτηση του δημοσιογράφου, το οποίο προφανώς μάλλον και εκείνος δηλαδή θα μπερδεύτηκε, γιατί δεν υπάρχει πουθενά η Εθνική Στατιστική Αρχή. Δεν είναι εκείνο το όργανο.
2: Ναι, ήταν ερώτηση, γι' αυτό το είπα ακριβώς έτσι. Ήταν Εθνική Στατιστική Αρχή.
1: Ποια είναι η πραγματικότητα? Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο βάσει του νόμου. Δεν το έχουν στελεχώσει για να στέλνουν στο Γενικό Λογιστήριο. Η Εθνική Στατιστική Αρχή δεν έχει σχέση.
0: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τσοκαλά, επί δημοσκοπήσεις πια το Πασόκ το δίνουν τρίτο και μάλιστα χθεσινή με 6 με μονάδες διαφορά από το δεύτερο Ελλάς. Έχουν πάει στις 20. News. Το Σεπτέμβρη, που μπορεί ο Πρωθυπουργός Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να κάνει εκλογές. Ή μπορεί να κάνει και τον, το όπως δηλώνει ο ίδιος, την Άνοιξη. Πρώτα απ' όλα, εσείς θα είστε έτοιμοι και το Σεπτέμβριο και την Άνοιξη και νομίζω ότι θα έχετε αλλάξει κάτι? Και αν θα σας ρωτώ, τι συμφέρει το Πασόκ το Σεπτέμβριο ή την Άνοιξη?
1: Δεν είναι το Πασόκ. Εμείς θεωρούμε ότι τη χώρα τη συμφέρει να γίνει το νεότερο δυνατό. Η χώρα είναι πάνω απ' όλα. Εμείς είμαστε έτοιμοι από την και να γίνουν εκλογές. Και σας θυμίζω ότι το 2023 το Πασόκ είχε σταγκάλω από 8% και πήρε 12%. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τότε είχε 29% και πήρε 17%. Και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς τότε πήρε βέβαια πολύ παραπάνω. Θα μου πείτε, εγώ τι εννοώ, ότι τα κάνω
2: ναι,
1: πολύ δυνατά, δεν δείχνουν την πραγματική εικόνα.
2: Τα ποσοστά όχι, μπορεί να πέφτουν λίγο έξω, αλλά η σειρά στις δημοσιοποίησεις είναι ίδια. Δηλαδή το ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή η σειρά.
1: Έχουμε ένα κόμμα που ιδρύθηκε πριν 1,5 μήνα. Και το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού έβγαινε, λέγανε πολύ τρίτο πριν 20 μέρες. Τώρα είναι σε όλο τον κάλο τέταρτο με μεγάλη διαφορά. Τα κόμματα όταν δεν έχουν πρόγραμμα, όταν δεν εκπροσωπούν κοινωνικές δυνάμεις, όταν δεν είναι αντιπαραθετικά με την κυβέρνηση. Ξέξτε τώρα, ιδιωτικό χρέος. Το κόμμα Ελλάς λέει τα ίδια με τη Νέα Δημοκρατία. Ένας φορέας, ο οποίος θα λειτουργεί με γνώμονα το ίδιο το συμφέρον των φανς και των δανειοληπτών. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κοινό συμφέρον με τους δανειολήπτες.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Μπορεί να πει το κόμμα Ελλάς θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλ? Δεν μπορεί.
0: Καλά, και ο Πρωθυπουργός που το είπε, πάλι και αυτός δεν μπορεί από ό,τι κατάλαβα.
1: Συμφωνώ.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ο Πρωθυπουργός εξαπάτησε. Από... είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν,
2: και, ένα μήνυμα για να ολοκληρώσουμε από τον.
1: Στην εξωτερική πολιτική, εμείς λέμε ότι πρέπει το καλάθι της Κάστρο να ποντιστεί. Η κυβέρνηση δεν το ποντίζει, ερήνη την ευθύνη στην Κύπρο. Το κόμμα Ελλάς, στελέχη του λένε ότι είναι μονομερής ενέργεια. Αυτό σας εξηγώ. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποια είναι η δύναμη η οποία αντιπαρατίθεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, με ασφάλεια και σιγουριά και ποια κόμματα έχουν ή ταυτότητα θέσεων σε κάποια ζητήματα με την Νέα Δημοκρατία, σε κάποια άλλα όχι, για να μην είμαι άδικος στο θέμα της ακρίβειας, της ενέργειας, της στέγασης. Αυτά που έχει πει μέχρι τώρα το κόμμα Ελλάς μοιάζουν με αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εννοώ, δεν είναι δομικά αντιπαραθετικό το πρόγραμμά του. Αυτό θέλω να...
2: Μάλιστα, να κλείσουμε.

0: κύριε Τσουκαλά, με ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη, ο οποίος λέγεται 1336, να το διαβάσω. Μέρος μπορεί να έχει απαντηθεί από εσάς, απλά να το διαβάσω ξανά. Ρωτήστε αν είναι εύκολο τον κύριο Τσουκαλά να διευκρινίσει για τη 13η σύνταξη, αν αφορά ένα μισθό και ότι το 20% στην εισφορά αλληλεγγύης, πώς το εξηγεί. Είναι αόριστα, λέει, και τα δύο.
1: Τι είναι αναφορά, τι είναι αναφορά ένα μισθό? Μία φορά το χρόνο, ναι, θα δίνεται η 13η σύνταξη, ολόκληρη. Αλλά αυτό θα γίνει σε δύο δόσεις.
0: Ναι, μήπως εννοεί 13ο και 14ο το μισθό, μήπως εννοούσε αυτό?
1: Όχι, λέμε 13η.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή. Δίκαιο το αίτημα για 14η, αλλά δεν μπορούμε. Εμείς λέμε 13η, παίρνει ο κύριος Γιώργος παράδειγμα 1000 ευρώ. Θα πάρει 500 ευρώ την πρώτη χρονιά και θα γίνουν 1000, όπως είναι μια σύνταξη, την τρίτη. Όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης λέμε για μεσοσταθμική μείωση. Γιατί? Η εισφορά αλληλεγγύης έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι πάνω από τα 1.300 ευρώ και ανάλογα με ανά 300 ευρώ αύξηση αυξάνεται και η ποινή και η περικοπή, αλλά είναι από το πρώτο ευρώ. Με αποτέλεσμα, όσο το ψηλά πηγαίνεις, να έχεις πιο μεγάλη περικοπή. Δεν είναι κλιμακωτή, δεν είναι ότι το 1.600 και πάνω εκεί μπαίνει το συν 1%. Θα μπει από το πρώτο ευρώ. Άρα εκεί θα γίνει μια συνολική αλλαγή στα ρεύματα του εξορθολογισμού, όπου μεσοσταθμικά η επιβάρυνση, η ετήσια η οποία θα φύγει, θα είναι περίπου 170 εκατομμύρια και θα απλωθεί. Γιατί αυτό δεν επιβαρύνει το κράτος? Γιατί αυτό είναι από τον ΑΚΑΓΕ. Άρα δεν το πληρώνει ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο ΕΦΚΑ. Ο ΑΚΑΓΕ, να θυμίσω, είναι το ασφαλιστικό κεφάλαιο αλληλεγγύης γενεών, υπάρχει από το 2008 και τέλος του 2026 θα έχει 25 δισεκατομμύρια. Από αυτά λοιπόν κάθε χρόνο περίπου τα κέρδη για που τις επενδύσεις και από την εισφορά είναι περίπου στα 2,5 δις.
0: Μάλιστα.
1: Το να λείψουν από εκεί 180 εκατομμύρια νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Η διαφορά είναι ότι εμείς το έχουμε μελετήσει πάρα πολύ.
2: Εγώ επιμένω, κύριε Τσουκαλά, συγγνώμη, επιμένω ότι είστε το πρώτο κόμμα
1: που. Εδώ η κυβέρνηση δεν ξέρει. Του ρώτησα χθες, στελεχώς τους. Συντάξεις χειρίας, φαίνεται μια ρύθμιση, καλή ρύθμιση. Εμείς την είχαμε προτείνει. Πώς θα κάνει, δεν ξέρουν.
2: Λοιπόν.
1: Και κουνάνε το δάχτυλο σε ένα κόμμα που είναι αντιπολίτευση και λέει πώς θα κάνει το οτιδήποτε. Αυτοί που εξαγγέλνουν μέτρα στη Βουλή και δεν ξέρουν πώς θα κοστίζουν.
2: Κύριε Τσουκαλά, εμείς όμως βλέπουμε εδώ, εμείς, ότι οι δημοσκοπήσεις που σας ξαναλέω δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Είστε ίσως, εγώ να σας πω ότι είστε το πρώτο κόμμα που κατέθεσε στην περσινή ΔΕΘ ένα πρόγραμμα. Καλό, κακό, μέτριο, ψηλό, κοντό, όπως θέλουμε το. Ήταν ένα πρόγραμμα. Ο κόσμος όμως βλέπουμε ότι δεν το ακολουθεί. Πάντα δημοσκοπικά. Πόσο και γκάζι να πατήσετε, τι μπορεί να αλλάξει αν οι εκλογές γίνουν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ.
1: Ότι η κοινωνία είναι πολύ όρημη, ότι η κοινωνία θα ψηφίσει με βάση την κυβερνησιμότητα και πραγματικά τη διάθεση μεγάλων αλλαγών, και αυτή η δουλειά που έχουμε κάνει, δουλειά μυρμηγκιού, θα επιβραβευτεί. Και αν θέλετε και την άποψή μου, και εμένα, εγώ στην πολιτική, την αντιλαμβάνομαι ως προσφορά και ως πραγματική πολιτική.
0: Όχι ως
1: συνθήματα, ατάκες και να περιεχομένου.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Μπορεί να έχω άδικο ή όχι. Ο λαός είναι κυρίαρχος.
0: Σωστό είναι αυτό, και να κλείσουμε αυτό.
2: Ίσως μας ακούγατε, γιατί είχαμε βάλει κάτι αντίστοιχο από το Θανασάκη στο πολιτευόμενο στην αρχή της εκπομπής. Που έλεγε ακριβώς αυτό.
1: Αλλά χαίρομαι που υπάρχει σύμπτωση.
2: Γιατί πρέπει να στιγμόμαστε και λίγο, αλλιώς δεν αντέχουμε την πίεση. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
2: Να, έτσι, γι' αυτό το έβαλε στο Θανασάκη ο πολιτευόμενος.
0: Ναι,
2: ήξερες τι θα πει ο κύριος? Αυτό είναι η καφετζού που είχαμε παλιά. Θυμάστε το καφετζού που είχαμε παλιά και μας λέγανε, μας έλεγε πράγματα.
0: Οι καφετζού στο Μαξίμου και στην Αμαλίας έχουν μείνει. Δεν ξέρω, αν υπάρχει καφετζού. Το χάσαμε τώρα, το κύριο Τσουκαλά. Με την καφετζού στο Χαρλάου του Τρικούπη τι γίνεται?
2: Δεν έχει.
0: Δεν ξέρω, έχει τελειώσει. Ξέρω σίγουρα, εντάξει, το Μαξίμου είναι παραδοσιακό και ξέρω ότι πλέον υπάρχει καφετζού πρωινός καφές και στην Αμαλίας. Αλλά για τη Χαρλάου του Τρικούπη δεν ξέρω.
2: Έτσι είναι, βρε παιδί μου. Το πρώτο κόμμα που είναι κυβέρνηση έχει καφεδάκια.
0: Εντάξει, το Μαξίμου δεύτερο... πάντα, παραδοσιακά έχει το Μαξίμου πάντα.
2: Το δεύτερο κόμμα που θέλει να γίνει κυβέρνηση κάνει ό,τι κάνει η πρώτη, σου λέει έτσι θα γίνω κι εγώ πρώτος. Άρα έχω κι εγώ καφέ.
0: Μα το είπε ο Τσίπρας χθες. Λέει δεν ήρθαμε για να κάνουμε αντιπολίτευση, ήρθαμε να κυβερνήσουμε. Χθες στη Μυτιλίνη.
2: Ναι, το είπε.
0: Η Λέσβη Μυτιλίνη κάπου εκεί ήταν.
2: Αυτό το ξεκαθάρισε όμως, γιατί μας είχε μπερδέψει ο κ. Τσίπρας στο παρελθόν.
0: Εντάξει, στη Λέσβη, στη Μυτιλίνη και στα υπόλοιπα νησιά.
2: Ναι, χθες το ξεκαθάρισε.
0: Ήταν στη Μυτιλίνη χθες, ήταν σίγουρος.
2: Όχι στη Λέσβο.
0: Όχι.
2: Δεν είχε πάει Λέσβο δηλαδή.
0: Όχι.
2: Είχε πάει πόλη Μυτιλίνης χωρίς να πάει στο νησί της Λέσβου. Μάλιστα. Οκ, okay, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Εμείς με τον κύριο Τσίπρα έχουμε μπερδευτεί.
0: Στα μηνύματά σας, Ηλίας, καλημέρα. Πάμφωτο, καλημέρα στα νέα ερωτήματα. Όλων εκείνων που δεν ξέχασαν με τους δολοφόνους του Καραϊβάς, τι γίνεται κύριε Χρυσοχοίδη. Να θυμίσω ότι ο Καραϊβάς είχε δολοφονηθεί στις 9 Απριλίου. Το θυμάμαι το 9 Απριλίου γιατί είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Ήταν το 22 ή το 21.
2: Κρυαράκης,
0: ναι, ναι, 21-22. Εκεί ήταν, ήταν το 21 και το 22 ήταν. Το 21 δεν κάνω λάθος. Ο Πάρης, κύριε, το πατάκο του Πρωθυπουργού ότι υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας. Ο Γιώργος, καλημέρα από το μαγευτικό Ήλιον. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3? Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς. Εντάξει, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι
2: αρμόδιος. Στις 3 το μεσημεράκι, εδώ τα παιδιά της παραγωγής.
0: Όχι, στις 3 το βράδυ. Γιατί
2: στις
0: 3 είναι...
2: τα ξημερώματα.
0: Στις 3 τα, ναι, τα ξημερώματα.
2: Ευτυχώς που υπάρχει πρωθυπουργός, μην το σήκωνε κανένας άλλος και μπλέκαμε.
0: Έχει πάνω. Για παράδειγμα, μην το σηκώσει κανένας κύριος Ντόκος.
2: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό ο πρωθυπουργός.
0: Και μπερδευτεί με τα.
2: Αυτό
0: με
2: που
0: τα
2: δεν
0: πρόσωπα.
2: Καταλάβατε και αυτό που δεν καταλάβατε και το κατηγορήσατε, τον κατηγορήσατε τον πρωθυπουργό. Αυτό, ναι. Γιατί να είναι μια ατάκα που ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3.
0: Είναι μια
2: ατάκα
0: που κυρίως ήταν προς το εσωτερικό.
2: Δεν φοβότανε μην έρθει κανένας άλλος από την αντιπολίτευση.
0: Στο εσωτερικό.
2: Τα δικά του τα παιδιά φοβόταν. Ναι. Να σε το σηκώνω μόνος μου, να είμαι σίγουρος.
0: Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Ρωτήστε τον κύριο Τσουκαλά. Ναι, το διάβασα αυτό. Ο Χρήστος, καλημέρα. Με τον Τραμπ της ειρηνικής συνύπαρξης. Νάξος από κάτω. Ο Κώστας, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εδώ είμαστε. Ο Μπίλης, ρε, ο Βελόπουλος θα σας καταπιεί αμάσιτους. Και το Πασό και την Νέα Δημοκρατία και το Κουκουέ. Τα γράφει ωραία, γι' αυτό γελάω.
2: Γιατί δεν γελάτε, κύριε.
0: Γιατί δεν τα γράφει.
2: Γιατί γελάτε, κύριε.
0: Δεν τα γράφει ακριβώς.
2: Γιατί γελάτε, κύριε. Και γιατί δεν τα διάβασε όπως τα γράφει. Εγώ θα τα διάβαζα. Δηλαδή θα τα διαβάσω. Πού είναι το
0: πρόβλημα. Όχι, δεν είπα κάτι κακό. Απλά. Το Πασόκ το λέει θα σοκ.
2: Θα σοκ νουδού.
0: Και τα νουδού και τα κουκού και τα μουρμού.
2: Έτσι. Αυτό.
0: Έκανα τη μετάφραση. Εγώ αντί να το διαβάσω έτσι λέω.
2: Απόδοση.
0: Απόδοση, ναι. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κουκουέ.

0: είχα φτιάξει, είχα πάρει ένα βιντεάκι σήμερα που το έστειλα το Πουρναράκι. Ο Πουρναράς δεν τα ανέβασε που ήταν επί του προσωπικού. Και το έλεγα μέσω ελληνική ταινία, δηλαδή πώς θα τον παντρέψω. Και γιατί θέλω να τον παντρέψω. Πρώτα απ' όλα να καταλάβει γιατί υπάρχει μουρμούρα και τι είναι η μουρμούρα εκτός από γνωστό σύριαλ. Γιατί αν δεν είσαι καν παντρεμένος, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, δεύτερον και σημαντικότερον είναι ότι ο γάμος δημιουργεί υποχρεώσεις και δεν είναι όπου υπάρχει ταξίδι, όπου γάμος και γιορτή, ο Πουρναράς μέσα. Ταξίδι εγώ θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω, ταξίδι εκεί θα πάω. Και γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχει πει για την Άξο.
1: Αν ήμουν παντρεμένος, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσα να πάω.
0: Όχι έτσι εύκολα. Όχι, θα πρέπει να πάρεις την άδεια πρώτα.
1: Θα
0: πρέπει να πάρεις την άδεια πρώτα.
1: Αυτές είναι οι αδικίες της ζωής. Και γι' αυτό δεν συμπλέω προς το παρόν.
0: Καλά, θα κάτσε. Το έχουμε ετοιμάσει όλοι εδώ. Λοιπόν, Νάξος, παιδιά, Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή. Πόσο του μηνού δεν θυμάμαι.
1: Θα το βρω αμέσως τώρα, κύριε.
0: Λοιπόν,
1: Γεωργιάδη.
0: Την επόμενη Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση.
1: Αυτή την Παρασκευή είναι 17, την επόμενη είναι 24 Ιουλίου.
0: 24 Ιουλίου. Mm. Άρα 24 Ιουλίου θα
1: 25
0: γίνει.
1: 25 είναι της Αγίας Άννας, αν δεν κάνω λάθος.
0: 25 της Αγίας Άννας.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε είμαστε ό,τι πρέπει, διότι.
1: Ή τέλος πάντων κάπου εκεί είναι της Αγίας Άννας.
0: Εκεί.
1: Δεν τα πάω και πολύ καλά. Κάτσε το δω τώρα. Έλα, συνέχισε. Σε διακόπτω γιατί
0: κάνω κάτι. Κάνω δικές μου σαν να τη γιορτή σου, δεν είναι.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Στου Δεκέμβρη τη 9 που έχει σαν να τη γιορτή σου.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ένα τραγούδι παλιό. Τι να πω.
1: Πόσο παλιό,
0: λοιπόν,
1: είναι πολύ παλιό.
0: Naxian Collection. Σπίτια με πισίνες.
1: 25 Ιουλίου, ναι.
0: Με facilities τα οποία πραγματικά δεν μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Δηλαδή το pool boy θα περνάει για να καθαρίζει τη δική σου πισίνα που μετά το καφέ, κράκι, θα πιεις και θα βουτήξεις για να πεις καλημέρα. Τι να πληθείς δηλαδή στο μπάνιο. Ανοίγει, βγαίνεις έξω στο μπαλκονάκι, μπαμ, πέφτεις στην πισίνα. Και όχι πισίνουλα, πισίνα κανονική. Το σκέφτεσαι. Δηλαδή αντί να ξυπνάς το πρωί.
1: Αυτό όμως.
0: Και αντί να πληθείς, κάνεις μια βουτιά.
1: Το δώρο που περιγράφεις, εμένα με βάζει έντονο προβληματισμό όμως.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν απευθύνεται στο αριστερό ακροατήριο που πιθανόν να έχουμε. Μπορεί λόγω ιδεολογίας να μην θέλουν να το κάνουν αυτό.
0: Συγγνώμη, όταν λες αριστερό ακροατήριο, εννοείς αυτό που πάει διακοπές με σκάφος μετά το μάτι, με κότερο.
1: Κάντε πάλι, ρε παιδάκι,
0: αυτό εννοείς.
1: Εσύ το κομματικοποιείς. Εγώ το ιδεολογικοποιώ απλά.
0: Έχουμε άλλη επίσημα όνομα.
1: Έχουμε το Κουκουέ, την Κωνσταντιζή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Τι είναι, αριστερή δεν αυτή. Ο Βαρουφάκης, όλοι αυτοί, ναι, αριστεροί είναι. Ναι. Μάλιστα, έφυγαν γιατί ήθελαν να είναι πιο αριστεροί από τον αυτοαποκαλούμενο αριστερό κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί ο κύριο Τσίπρα δεν είναι αριστερό.
1: Και δεν έχουμε κι άλλο χρόνο, θα το πεις μετά το διάλειμμα.
0: Είδατε, δάχτυλο είναι και αυτό.
1: Πώς έκοψα. Διαλυματάκι, αθλητικές ειδήσεις, επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Αυτό σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές...
1: News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης, πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Πρώτος θα είναι μαζική και κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της, κυρίως Ευρωπαίοι. Στο πλαίσιο των εορτασμών το βράδυ, ο ουρανός του Παρισίου φωταγωγήθηκε με ένα εντυπωσιακό σοου από πυροτεχνήματα και ντρόνς. Στην παρέλαση θα προεδρεύσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Μεγάλη ανταπόκριση από γιαγιάδες και παππούδες που δηλώθηκαν ως επιμελητές έχει το πρόγραμμα φροντιστών βρεφών και παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών που έχει τεθεί σε λειτουργία το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε στον Αθήνα 984 η Έλενα Ράπτη, υφυπουργός του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Σύμφωνα με την ίδια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες να είναι απόφοιτοι δημοτικού και να παρακολουθήσουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή και έως χθες. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισήγαγε η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφτηκε νωρίς το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο των ελέγχων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και των επιβατών. Από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κάθε χρόνο πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Η ασφάλειά τους είναι πρωταρχικό μας μέλημα, δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση προς όλους να ακολουθούν γι' αυτό τις οδηγίες των λιμενικών σε όποιο λιμάνι της χώρας και αν βρίσκονται. Σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού, έως τώρα έχουν γίνει πάνω από 1.600 έλεγχοι σε πλοία ακτοπλοεία, ημερόπλοια και πορθμία, ενώ όπου διαπιστώνονται παρατυπίες επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα. Σε άλλα διεθνή, νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού μετανάστη από αστυνομικούς της ΗΠΑ, πράκτορας της ICE, πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο από την Κολομβία στην πολιτεία Μέιν, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα έως 35 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Ισχυρή συγκίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, ενώ αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως Κηφισίας, Μεσογείων και Συγκρού. Τέλος, στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα φτάνουν τα 15 με 20 λεπτά. Βάνα.
9: Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Μελιγκόνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30.
11: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
12: Πάμε για μπάνιο. Πουνταζέζα Beach στο ιστορικό Σούνιο. 40 λεπτά από την Αθήνα θα βρεις μία από τις πιο όμορφες και δροσερές παραλίες της Αττικής. Με ξαπλώστρες, ομπρέλες, μπαρ, μπορείς να περάσεις μία ξέχαστη μέρα χωρίς ταλαιπωρία. Για τους ακρατές του Αθήνα 984, λέγοντας το όνομα του σταθμού, δωρεάν ομπρέλα και ξαπλώστρες Δευτέρα έως Πέμπτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2292-024-002.
13: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
14: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Πόσες σφαίρες αντέχει η δημοκρατία? Ακούγεται σπουδαιολογία ή μεγαλοστομία το λιγότερο. Δεν είναι όμως, και βάσει της επικαιρότητας των τελευταίων ημερών, το ερώτημα και τα περισφαιρών δεν είναι μόνο μεταφορικά, είναι και κυριολεκτικά. Είναι πραγματικές βολίδες, φινωμένες στο κεφάλι ενός 20χρονου θύματος.

Αλλά ας ξεκινήσουμε με τις μεταφορικές σφαίρες. Είχαμε, βλέπετε, τη σφαίρα του άλλοτε κονσιλιέρε του Μαξίμου. Και συγχωρήστε μας τα ντεμίση τσιλιάνικα, αλλά με αυτή την ορολογία περιέγραφε πράγματα και καταστάσεις ο πρωθυπουργικός ανιψιός και πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη συνέντευξη που έδωσε στο Θανάση Λάλα.

Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει όρθιο το αφεντικό μας, είπε. Με φρασιολογία Κοζανόστρα και κυρίως με νοοτροπία Κοζανόστρα. Ενώ ο τρόπος που περιέγραφε το πώς ποτέ δεν θα μιλήσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το πώς δεν πουλάει φίλους κλπ. Κλπ. Ήταν ο ορισμός της ομερτά, τις λέξεις που έχουν οι μαφιόζες στη Σικελία και αλλού, ώστε να περιγράφουν τη λεγόμενη ιερή σιωπή.

Την ομερτά, ξέρετε, αυτή που όταν σπάει, οι μαφίες εξαρθρώνονται και οι αρχιμαφιόζοι μπαίνουν φυλακοί. Γι' αυτό και όταν σπάει, αν δεν γίνουν γρήγορα οι συλλήψεις, τότε όσοι την έσπασαν την πληρώνουν με τη ζωή τους από τους πρώην συντρόφους τους. Δεν έφαγε όμως ο Δημητριάδης τη σφαίρα, η Δημοκρατία την έφαγε. Γιατί εδώ το θέμα δεν είναι αν ο Ανιψιός με τη συνέντευξή του στέλνει ένα μήνυμα στο θείο ότι δεν θα τον προδώσει μεν, αλλά να μην διανοηθεί να τον πετάξει στα σκυλιά, δε.

Εδώ το θέμα είναι ότι ένα από τα κομβικά πρόσωπα του σκανδάλου των υποκλοπών, που παραδέχεται με υπονοούμενα ότι εδώ κάτι μεγάλο υπήρχε, κάποια σφαίρα που την έφαγε για να μην τη φάει ο κάπο. Ξέρετε ποιο είναι ο κάπο. Ο από πάνω. Και δεν συγκινεί τη δικαιοσύνη να κάνει κάτι.

Και έχουμε έναν άνθρωπο που με απροσμέτρητο θράσος μας λέει κατά πρόσωπο ότι δεν θα μιλήσει ποτέ και σε κανέναν. Μας λέει δηλαδή ότι είναι πάνω από εισαγγελείς, από τη Βουλή, από τους πάντες. Καθιστώντας δικαιολογημένη και εύλογη την υπόθεση και το συνειρμό, πώς το καλό αισθανόταν και δρούσε όταν όντως βρισκόταν στο δωμάτιο της εξουσίας, στο Μαξίμου, μέσω τυχεία με το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Τότε που σε κάθε σύσκεψη ακουγόταν στο τέλος αυτή η περίφημη φράση, το αναλαμβάνει ο Γρηγόρης αυτό. Και από τις μεταφορικές σφαίρες προς τη δημοκρατία πάμε στις κατά κυριολεξίαν. Ξέρετε, αυτές που καρφώθηκαν στο κεφάλι του 20χρονου στο Άργος, αυτές που καρφώθηκαν στον διάστηκτο τοίχο από σφαίρες που προσπαθούσε να ανέβει για να ξεφύγει. Αυτές που συνιστούν, όπως αποδεικνύεται από τη μαγνητική εγκεφάλου, τη βαλιστική και το συγκλονιστικό βίντεο, εκτέλεση εν ψυχρό.

Γιατί εκτέλεσε εμψυχρό. Μα το εξηγεί ένας εκ των αστυνομικών δραστών στο βίντεο. Γιατί ήταν Τουρκάλας και γιατί στα δικά τους μάτια, κάποιος με πιο σκούρο δέρμα, όπως και ο Σαμπάνης και ο Φραγκούλης, που μοιάζει έτσι με Ρωμά ή με κάποιον κατά τη δική τους αξιολόγηση απόκληρο ή περιθωριακό της κοινωνίας, δεν έχει ζωή με την ίδια αξία με τους άλλους.

Και από αυτές τις κυριολεκτικές σφαίρες γυρίζουμε πάλι στις μεταφορικές σφαίρες, στα απαράδεκτα λόγια, αυτά που εξαπέλυσε αυτός ο ανεκδίκητος τύπος, ο Δήμαρχος Άργους, ο οποίος υπερασπίστηκε τους οικογενειάρχες αστυνομικούς και ουσιαστικά περιέγραψε λογικές που παραπέμπουν στο Κωνσταλέξη και στη Λέρο για τους αυτιστικούς. Γιατί δεν τον έκλεινε η μάνα του στο σπίτι, διαρωτήθηκε αυτός ο ανεκδίκητος τύπος. Και δεν τελειώνουν εκεί οι μεταφορικές σφαίρες προς την δημοκρατία, διότι εκτός από τις σφαίρες που εξαπέλυσε λεκτικά ο Δήμαρχος Άργους, είναι η καθυστέρησή της εδώ και 24 ώρες να αποδοκιμάσει επισήμως ή ακόμη καλύτερα να εκκινήσει τη διαδικασία διαγραφής από το κόμμα. Είναι μέλος της πολιτικής της επιτροπής, βλέπετε, του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου του κόμματος, Θα μου πείτε, αν υπήρχαν στο κυβερνών κόμμα τέτοιες ευαισθησίες, η ζωή του 20χρονου που χάθηκε τόσο άδικα δεν θα χώραγε σε μερικές λέξεις την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό θα πείτε. Και αν το πείτε, δίκιο θα έχετε. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα, ακούτε. Θα πάμε μαζί ω τι 11.

Λοιπόν, θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζελέου και τη Λίλη Αγξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές και σήμερα όπως πάντα, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να αντιφτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει τα μηνύματά σας. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984.

Λοιπόν, μπορεί ο μήνας να έχει 14, κυρίες και κύριοι, Ιουλίου. Μπορεί αύριο και επισήμως πια να βρισκόμαστε εν το μέσο του θέρους. Ωστόσο, και να έχουμε μισό καλοκαίρι πίσω μας, πώς έγινε και αυτό, μπορεί λοιπόν να βρισκόμαστε εκεί, όμως η πολιτική ατζέντα είναι βαριά, παραμένει βαριά. Κάθε μέρα που περνάει μυρίζει εκλογές όλο ένα και περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει, σημαίνει όμως ότι θέλει να έχει τα χέρια του λιμένα, ούτως ώστε να πάρει τις όποιες αποφάσεις είναι να πάρει μετά τον 15 Αύγουστο. Γι' αυτό και τον βλέπουμε καθημερινά να κάνει κανονική προεκλογική εκστρατεία, να κάνει περιοδίες, να παρουσιάζει έργα. Χθες είχαμε τόσο καιρό, θυμάστε παλιά που λέγαμε για τα μακέτα, είχαμε τόσο καιρό τα εγγένεια έργων. Χθες ήταν η πρώτη φορά που είχαμε τα εγγένεια μια σύμβασης. Πήγε ο Πρωθυπουργός και παρέστη στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον κόμβο του Σκαραμαγκά. Δηλαδή για κάτι το οποίο καλώς εχόντων των πραγμάτων, και αν δεν έχουμε τώρα προσφυγές και ξανά μανά προσφυγές, καθυστερήσεις από τους εργολάβους, όλα αυτά τα κλασικά τα οποία έχουμε για τα δημόσια έργα στη χώρα με ελάχιστες εξαιρέσεις μάλλον, αν δεν τα έχουμε όλα αυτά, τότε στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε εγγένεια, θα έχουμε κορδέλες στον περίφημο κόμβο του Σκαραμαγκά σε 3-3,5 χρόνια από τώρα. Και όμως χθες είχαμε μια πανηγυρική φιέστα επειδή έπεσαν δύο τζίφρες. Πριν καν δηλαδή μπει η παραμικρή μπουλντόζα να κάνει οτιδήποτε. Και έχουμε και τον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, να βγαίνει χθες το βράδυ στο Action 24 και να εκφράζει την προσωπική του, όπως είπε, άποψη ότι πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Βουλής αποκάλυψε ότι μέσα σε μερικές ημέρες, και πάντως πριν τις 31 Ιουλίου, θα έχουμε ολοκληρωμένη την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό σημαίνει ότι ως τα τέλη Αυγούστου θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία, και μετά θα μπορεί ο Πρωθυπουργός, έχοντας ολοκληρώσει, έχοντας διεκπεραιώσει τον πρώτο γύρο της αναθεώρησης, αυτά που γίνονται δηλαδή σε αυτή τη Βουλή, στην πρωτοίνουσα Βουλή, να πάρει τις αποφάσεις του χωρίς να μπορεί να κατηγορηθεί ότι τίναξε τη διαδικασία στον αέρα και ότι την παρέπεμψε στις ελληνικές καλένδες. Τώρα, η φράση του Κακλαμάνη μπορεί να είναι και μια έμεση υπόδειξη, μια δημόσια εισήγηση προς το Μαξίμου, ότι δηλαδή οι πρόωρες εκλογές στο φθινόπωρο θα μπορούσε να είναι η θεραπεία στην πολιτική τοξικότητα. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το λένε όλο και περισσότεροι και περισσότερες στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και γενικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως στη Νέα Δημοκρατία, διότι εάν έχουμε όλα αυτά που έχουμε την προηγούμενη εβδομάδα να βγάζουν διάφοροι προεξάρχοντες του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, και με την απόλυτη κάλυψη, όπως φάνηκε, του Πρωθυπουργού από τα θικάρια τους, ακόμη και επιχειρήματα εμφυλίου πολέμου, καταλαβαίνουμε ότι αν όντως πάμε ή πηγαίναμε, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω σε υποθετικό λόγο του πραγματικού ή του αντίθετου του πραγματικού, αν πάμε ή πηγαίναμε σε εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027, είναι να αναρωτιέται κανείς, είναι να απορεί κανείς και κυρίως είναι να φοβάται κανείς, τι άλλο θα έμενε να ακούσουμε μέχρι τότε.

Τι άλλο λοιπόν είναι να ακούσουμε μέχρι τότε, πράγματα τα οποία δεν, προφανώς δεν τα αντέχει άλλο η δημοκρατία, δεν τα αντέχει άλλο η δημόσια σφαίρα. Μιλάμε για τον ορισμό της τοξικότητας, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θυμίζω, εκτός από την, από την προσπάθεια της, της Νέας Δημοκρατίας να συσχετίσει τα γκαζάκια και την δολοφονική, όπως αποδείχθηκε, επίθεση στην Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, θυμίζω ότι είχαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι τα πήρε για να αλλάξει τους ποινικούς κώδικες, να λέει ότι είναι ο βρωμερότερος όλων και διάφορα τέτοια πράγματα αντίστοιχα της αισθητικής εκείνου που τα εξτομίζει φυσικά. Πάντως, γενικώς, εκτός από το τι ακριβώς θα ακούσουμε και πόσα ντεσιμπέλ τοξικότητας μπορούν να αντέξουν τα, τα αυτιά μας και η δημοκρατία γενικότερα, υπάρχει και το κομμάτι πώς μπορεί να μείνει έτσι η χώρα μισοκυβερνόμενη και μισοακυβέρνητη για άλλους 10 μήνες, διότι μην έχετε καμία εμβολία, κυρίες και κύριοι, ότι αυτό το οποίο ζούμε εδώ και αρκετό καιρό, με τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει να κάνει περιοδίες, τους διάφορους υπουργούς να κοιτάνε περισσότερο το προσωπικό τους προφίλ, την περιφέρειά τους, τα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής, τις συμμαχίες που πρέπει να συνάψουν για την επόμενη μέρα και τα ρέστα, όλα αυτά, μην νομίζετε ότι η χώρα κυβερνάται και με πολύ σταθερό χέρι. Την ώρα λοιπόν που όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, κυρίως στην Ευρωζώνη, ασχολούνται με την επόμενη μέρα και την επόμενη φάση μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, την ώρα που εμείς εδώ θα έπρεπε ήδη τα διάφορα στοιχεία που δείχνουν ότι περνάμε σε μια νέα, σε μια σκληρή, σε μια ασφυκτική πραγματικότητα, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται. Θυμίζω ότι με το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης βρέθηκαν 2 μήνες πριν τη λήξη του άνθρωποι ασθενείς εκτός του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Θυμίζω ότι, ότι τελείωσαν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία κλπ. Ενώ λοιπόν όλα δείχνουν ότι από εδώ και πέρα πάμε σε ένα 12μήνο, 14μήνο χρηματοδοτικού κενού, όπου ακόμα και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα το απορροφούν τα απόνερα του Ταμείου Ανάκαμψης για να ολοκληρωθούν τα έργα που μείναν μισά. Εκεί που όλες οι χώρες ασχολούνται με αυτό, προσπαθούν να οργανώσουν τη μετάβαση. Οι περισσότερες έχουν ήδη ασχοληθεί με τη μετάβαση πριν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν περίμεναν να στεγνώσουν τα λεφτά για να γίνει αυτό. Εμείς στείνουμε προβοκάτσιες, πλακωνόμαστε μεταξύ μας, κάνουμε έτσι συνδικαλισμούς φτηνούς της πλάκας στα κανάλια, συντηρούμε την τοξικότητα, ενώ κατά πολλούς οικονομολόγους κλπ. Το παγόβουνο είναι μπροστά μας, το παγόβουνο είναι μπροστά μας και δεν φαίνεται ότι υπάρχει καν αυτός ο τύπος που υπήρχε στη γέφυρα του, του Τιτανικού, που έστω και αργά το φώναξε. Θα μου πείτε και τότε αργά ήτανε, αλλά τουλάχιστον τότε κάποιος το βλέπε. Τώρα το χειρότερο είναι ότι από τους πρωταγωνιστές αυτής της τοξικότητας, και μιλάω κυρίως για την κυβέρνηση, γιατί όταν κυβερνάς έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, άρα και την πρώτη και την τελευταία ευθύνη, έτσι. Το βλέπουν, το βλέπουν. Απλώς δεν τους νοιάζει σε αυτή τη φάση. Είναι άλλες οι προτεραιότητες τους. Πώς το έλεγε προχθές ο κονσιλιέρε, ότι το συμφέρον της παράταξης ταυτίζεται με το συμφέρον της πατρίδας. Καμία σχέση.

Τώρα, από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι εδώ που φτάσαμε και με τόσα σκάνδαλα μαζεμένα, δεν γίνεται να κάνει κανείς εικασίες και πολιτικούς υπολογισμούς για το χρόνο των εκλογών, γιατί εδώ είμαστε, δηλαδή ακόμη και οι υπουργοί το ίδιο κάνουν, μην νομίζετε, ακόμη και στα πολύ στενά επιτελεία όλων των κομμάτων, το ίδιο κάνουν. Όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος ζυγίζει όλα τα δεδομένα, προετοιμάζει και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη, το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς είναι εικασίες με βάση τα φαινόμενα, τα υπονοούμενα και την κοινή πολιτική λογική. Με βάση λοιπόν όλα αυτά και εδώ που φτάσαμε, είναι προφανές ότι, κυρίες και κύριοι, μία από τις αστάθμητες πολιτικές μεταβλητές στην εξίσωση, που μπαίνει στην εξίσωση των εκλογών, είναι προφανώς και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

0: Διότι από τη στιγμή που έχουν αρχίσει και λένε από το Μαξίμου ότι τέλος πάντων είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει προεκλογικά μια τροπολογία η οποία να επιτρέπει στον Ντίλιαν να εξαγοράσει την ποινή του, δεν ξέρω τι είναι δύσκολο. Έχει κάνει πάρα πολλά το Μέγαρο Μαξίμου, ούτως ώστε να δικαιούμαστε να λέμε ότι σιγά μην
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Περιγράφει ευθέως τις ελληνικές κρατικές αρχές ως εκείνες που χρησιμοποίησαν το Predator. Εκείνος λέει ότι μόνο την πούλησε. Και το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το έγγραφο βόμβα το οποίο κατέθεσε στο δικαστήριο του Ισραήλ ο Ντίλιαν βρίσκεται ήδη στο γραφείο του εισαγγελέα του Αριουπάγου, ο οποίος ακριβώς επειδή έχει αυτό το νέο στοιχείο, είναι κομματάκι δύσκολο να επιμείνει στην απόφαση του προκατόχου του, του κ. Τζαβέλα, ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Είναι από αυτά που φωνάζουν από μόνα τους. Είναι από αυτά που δεν κρύβονται. Είναι από αυτά που δεν πνίγονται. Είναι από αυτά που δεν μπαζώνονται. Τώρα, πηγαίνοντας προς τίτλους ειδήσεων, μένει να φανεί αν αυτό το διάβημα του Ντίλιαν να καταθέσει αγωγή στο ειρηνοδικείο της πόλης Τάδε, που σας είπα πριν, του Ισραήλ, είναι μια πρώτη προσπάθεια να μεταφέρει την δίκη, να αλλάξει η δοσιδικία και να δικαστεί στο Ισραήλ. Διότι κάτι τέτοιο θα ήταν ευνοϊκό για τον ίδιο και σίγουρα θα ήταν ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Δεν θα χρειαζόταν να τον αμνηστεύσουν και να νομοθετήσουν τίποτα για τον ίδιο. Βέβαια δεν είναι απλό πράγμα να μεταφερθεί μία δίκη από τη μία χώρα στην άλλη όταν έχει ήδη υπάρξει καταδίκη, αλλά θα μου πείτε τι είναι απλό σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, Δέσποινα Μπαρδάκου, τίτλοι ειδήσεων σε ένα 1,5 λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ταυτόχρονα απολογούνται στην ανακριτή δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Στην ανακρίτρια το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μήνυματα Ευρωπαϊκής Ενότητας στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι. Παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συμμετάσχουν και ελληνικά Ραφάλ. Θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι συμμαχοί της, σύμφωνα με τη Γαλλική Προεδρία. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και αντίπεινα της Τεχεράνης με επιθέσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Χτυπήθηκαν και δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στο στενό του Ορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναφέρουν τον Ιρανικό αποκλεισμό στο στενό του Ορμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνουν τέλος 20% για κάθε φορτίο πλοίου που θα περνά. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι, απαντά σκοπτικά ο Αμπάς Αραχτσί. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4, στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 11. Σύντομη ενημέρωση στις 11.30. Επιστρέφουμε στο Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 λέει το ρολόι. Αθήνα 94, 98 και 3 λένε τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τη Λίλη Φωτοπούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τη Λίλη Αγξίλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. 984-oner-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν 6-9-48-984-984. Λοιπόν, ο κύριος πολίτης λέει: κάποιος που βάζει γκαζάκια είναι τρομοκράτης. Ένας υπουργός που λέει από μου επανελλαδικής εμβέλειας ότι θα ξεσκίσει όποιον αντιδράσει στην κρατική καταστολή, τι είναι. Το αφήνω το ερώτημα να το απαντήσει ο καθένας και η καθεμία. Η Βίκη λέει: καλημέρα, τι κατάπτυστος ο δήμαρχος του Άργους που τυχαίνει να είναι στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο ντροπή λέει να τον επανεκλέξουν οι δημότες. Ντροπή θα είναι και να μην διαγραφεί επίσης. Όχι μόνο επειδή είπε ό,τι είπε για τους οικογενειάρχες, αλλά και για το στίγμα το οποίο αναπαρήγαγε για τα άτομα με αυτισμό. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να είσαι ένας γονιός που έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια με το παιδί του, έχει δώσει άπειρα λεφτά σε λογοθεραπείες, σε εργοθεραπείες, σε ειδικές θεραπείες για να κατακτήσει το παιδί του την αυτονομία του, να του φύγει αυτή η απίστευτη έγνοια, αυτό το απίστευτο υπαρξιακό άγχος ότι αν δεν αποκτήσει το παιδί την αυτονομία του και τη λειτουργικότητά του, τι θα γίνει όταν ο γονιός φύγει από την ζωή, να τα έχει καταφέρει και να βγαίνει ένας μπαγλαμάς και να λέει: αφού ήταν αυτιστικό, γιατί δεν το κλείνατε στο σπίτι. Φανταστείτε να τα έχει κάνει όλα αυτά, και όλα αυτά το 2026, έτσι, να αναπαράγει λογικές που παραπέμπουν στη Λέρο, στο Κωνσταλέξη. Δεν ξέρω τι στο καλό έχει στο μυαλό του αυτός ο τύπος. Ξέρω πάντως τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι γαλάζιοι, οι οποίοι δεν έχουν κινήσει αυτοβούλος, αυθορμήτως και αυτοπροαιρέτως, που λέγανε παλιά, την διαδικασία διαγραφής του. Τα ψηφαλάκια έχουν στο μυαλό τους. Εδώ επανέφεραν τον Καμπόσο στη Νέα Δημοκρατία, τον προηγούμενο δήμαρχο Άργους Μυκηνών. Φαντάζομαι θυμάστε και τις δικές του τις δηλώσεις, το στενό πολιτικό φίλο του κυρίου Βορύδη. Τα ψηφαλάκια λοιπόν έχουν στο μυαλό τους, αλλιώς η διαδικασία θα είχε κινηθεί αυτόνομα και αυτονόητα και αυτόματα. Πάντως, αν και έχει γραφτεί πολύ παλιότερα, επειδή και ο δήμαρχος Άργους, όπως όλοι οι δήμαρχοι, κάποιος τους εκλέγει, δεν προσγειώνονται από τον ουρανό, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει Γάντι και η περίφημη φράση «εδώς αργεί». Λοιπόν, καλημέρα στη Φρίντα, καλημέρα στην Κατερίνα. Ναι, ήταν ανήκουστο, όλα πρέπει να τα λέμε κλπ. Η Κατερίνα εδώ μας λέει: η κόρη μου είναι λογοθεραπεύτρια και πολύ καλή στη δουλειά της, και μιλάμε για περιστατικά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία πολλοί λένε. Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν μπορώ να το διαβάσω.

0: πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση, πάμε να καλημερίσουμε τον συνάδελφο. Διαβάζετε τα άρθρα και τις πολιτικές αναλύσεις του στο news247.gr, τον Γιώργο Καρελιά. Γιώργο, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιώργο, καλημερίζω και τους ακροατές σου.
0: Όσο ακόμη το ψάχνω, κάποια είδηση που να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιο mail, κάτι, δεν ξέρω, ότι έχει κινηθεί διαδικασία διαγραφής του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής και Δημάρχου Άργους για αυτά που είπε χθες, δεν βρίσκω. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί θυμάσαι παλιότερα είχαν διαγράψει και τον άλλον.
0: Τον Καμπόσο, τον φίλο του Βορείου.
1: Τον επαναφέρανε.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα γίνει αυτό, Γιώργο. Ο Μητσοτάκης το έπαιζε σε δύο ταμπλό, είναι γνωστό αυτό. Από τη μία ήταν αυτός ο κεντρός, ο μεταρρυθμιστής, πώς τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη βέβαια, τώρα μετά τις ευρωεκλογές αρχίζει η δεξιά στροφή, αποκήρυξε τον γάμο των ομοφύλων που αυτός νομοθέτησε, αφήνει στελέχη του κορυφαία να λένε ότι αυτό ήταν λάθος, κάνει βουτιές στο παρελθόν, αυτά τα εξωφρενικά που ακούσαμε και διαβάσαμε τις τελευταίες μέρες, ότι για τα περίφημα τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης φταίει το όνομα της συμπαράταξης του Τσίπρα και διάφορα τέτοια εξωφρενικά. Κοίταξε, ο φόβος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο και στη Νέα Δημοκρατία είναι νομίζω πολύ φανερός, δεν κρύβεται πλέον. Δεν κρύβεται. Είναι φόβος και εν όψη του κόμματος Σαμαρά. Δεν πρέπει να το... Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές αυτό και από τις αντιδράσεις των ίδιων. Έχει δύο φόβους, αυτός είναι ο ένας. News. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης αποκτήσουν ξαφνικά αντίπαλο. Τι γινόταν μέχρι τώρα, μέχρι πριν από δύο μήνες, τι γινόταν? Υπήρχε ένα κόμμα, ας πούμε, σχετικά μεγάλο, γιατί μεγάλο πλέον με το 28% δεν το λες, αλλά εν πάση περιπτώσει κόμμα εξουσίας που ήταν η Νέα Δημοκρατία. Και από εκεί και κάτω υπήρχαν μικρά, μικρομεσαία κόμματα που δεν ενοχλούσαν καθόλου. Ήταν βολεμένος ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με αυτή την κατάσταση. Όταν εμφανίστηκε ο Τσίπρας, αυτό το σκηνικό φαίνεται ότι αλλάζει. Λέω φαίνεται και ότι δεν αλλάζει ακόμα, γιατί πρέπει ακόμα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να δούμε πού θα κάτσει όλο αυτό από Σεπτέμβριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει το πιθανότερο είναι ο Τσίπρας να μην ξεφουσκώσει, όπως λέγαμε στην αρχή ότι τα νέα κόμματα φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν. Ο Τσίπρας δεν είναι Καριστιανού, το ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία και στο κυβερνητικό επιτελείο, γι' αυτό και βλέπεις αυτές τις απανωτές επιθέσεις εναντίον του. Είναι ο βασικός τους αντίπαλος, φοβούνται μήπως γίνει και υπολογίσιμος αντίπαλος. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκεί που ήταν σίγουροι ότι όλα πάνε πρίμα, με άνεση, θα πάνε σε εκλογές με άνεση, ο δεύτερος θα είναι κάμια 15-20 μονάδες πίσω, τώρα αυτό φαίνεται ότι μπορεί και να αλλάξει. Και αν έχουμε και το κόμμα Σαμαρά, μπορεί να έχουμε και καμία έκπληξη στις εκλογές. Εγώ το γράφω και το λέω εδώ και αρκετό καιρό, φαίνεται περίεργο αυτή τη στιγμή. Αλλά ας το αφήσουμε να το δούμε, γιατί έχουμε και παρελθόν σε αυτά. Όποιος θυμάται τις πρώτες εκλογές του 2012, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Όλα τα κόμματα χαμηλά ποσοστά.
0: Βέβαια, μια που λες για το κόμμα Σαμαρά, φαντάζομαι από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι χθες δεν πίστευαν στα αυτιά τους στο Μαξίμου όταν άκουγαν τον Άδωνη Γεωργιάδη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά, αρκεί, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, να μην βάλει ως προϋπόθεση την αλλαγή πρωθυπουργού. Και αν ο κύριος Γεωργιάδης όλο αυτό το έκανε για να καεί το σενάριο πρωθυπουργίας Δένδια, πάντως σίγουρα δεν έκαψε, μάλλον το αντίθετο, την απενοχοποιημένη ψήφο προς ένα κόμμα Σαμαρά για τους Νεοδημοκράτες, έτσι.
1: Βέβαια. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης το έκανε για να κάψει την πρωθυπουργία Δένδια. Δεν το νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι ο Γεωργιάδης και όπως όλοι στη Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν ότι αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι χαμηλό, δηλαδή κάτω από των ευρωεκλογών, που δεν το αποκλείει κανένας αυτό. Και στις ευρωεκλογές, θυμάσαι, κανένας δεν μιλούσε για ποσοστό κάτω από 33. Όλες οι δημοσκοπήσεις έλεγαν 33-34 και θα είναι ήσυχος ο Μητσοτάκης. 5 μονάδες κάτω πήγε. Λοιπόν, ξέρουν στη Νέα Δημοκρατία ότι αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν κρατηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο των ευρωεκλογών,

0: αυτομάτως θα τεθεί θέμα Μητσοτάκη.
1: Ναι,
0: το είπε, δηλαδή πιο ανοιχτά ο Γεωργιάδης δεν θα το έλεγε. Το είπε ανοιχτά. Είπε βέβαια, ναι, ο Μητσοτάκης, ο υπουργός και αλλιώς δεν συνεργαζόμαστε. Αλλά στην πράξη αυτό σημαίνει παραδοχή ότι ο κίνδυνος το βράδυ των εκλογών ο Μητσοτάκης να βρεθεί μετέωρος είναι υπαρκτός. Εγώ αυτή την ερμηνεία δίνω σε αυτά που είπε ο Γεωργιάδης. Και όχι να κάψει την υποψηφιότητα και πρωθυπουργία Δένδια, γιατί εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δεν θα είναι μόνο στο Δένδια, θα υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι δελφίνοι, νεότεροι όπως ξέρεις.
1: Βέβαια. Απλώς επειδή είναι νεότεροι, λένε στους συνομιλητές τους ότι δεν θέλουν να γίνουν αναλώσιμοι, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι δική τους δουλειά.
0: Για να το δούμε, βέβαια.
1: Και όταν μπροστά σου ξεπροβάλλει ο πειρασμός μιας πρωθυπουργίας, μπορεί και να το σκεφτείς αλλιώς. Υπάρχει
0: ακριβώς.
1: Και το ή τώρα ή ποτέ στην ζωή.
0: Έτσι είναι. Δεν είναι μικρό πράγμα να χρηστείς από τη μια στιγμή στην άλλη υποψήφιος πρωθυπουργός.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τώρα, απ' την άλλη, ο κύριος Τσίπρας κάνει όσα κάνει. Βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ γυρίζει σελίδα και υπάρχουν πολλοί που παραλληλίζουν το κόμμα Σαμαρά, την επιρροή του κόμματος Σαμαρά, με το ρόλο που μπορεί να παίξει ένας ΣΥΡΙΖΑ υπό την κυρία Δούρου, υπό τον κύριο Πολάκη, δηλαδή όπως ο Σαμαράς θα κόβει από τη Νέα Δημοκρατία, να κατέβει στις εκλογές και ένα ΣΥΡΙΖΑ με φιλοδοξία να κόβει από το κόμμα Τσίπρα. Δεν ξέρω αν βλέπεις παράλληλες πορείες για αυτά τα δύο κόμματα.
0: Όχι, δεν βλέπω παράλληλες πορείες. Βέβαια, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, προφανώς κάποιο κομμάτι από τον Τσίπρα μπορεί να κόψει, ενδεχομένως, λέω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Αν και αυτοί που έχουν μείνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω είναι σαν τους ψηφοφόρους που έφυγαν από το Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές και δεν ξαναγυρίζουν. Δεν νομίζω ότι έχει να πάρει τίποτα άλλο από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Ό,τι είναι να πάρει, το έχει πάρει, πιστεύω εγώ. Η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στον Τσίπρα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, είναι άλλο πράγμα να κατεβαίνει ο Σαμαράς και να κόβει το 28 ή και το 25% από τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, και άλλο πράγμα να κόβει όποιος ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό ποσοστό από τον Τσίπρα στις πρώτες εκλογές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη περίπτωση χάνει ο Μητσοτάκης την Πρωθυπουργία. Στη δεύτερη ο Τσίπρας δεν χάνει τίποτα.
1: Καλά,
0: άρα
1: βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι είναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει παράλληλη πορεία. Εγώ νομίζω ότι η συζήτηση περί των ΣΥΡΙΖΑ πλέον δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Νομίζω ότι είναι άνευ αντικειμένου το να λέμε τώρα αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, θα βγάλουν νέο πρόεδρο ή προεδρίνα, την κυρία Δούρου ή τον Πολάκη. Επιτέλους ο κύριος Πολάκης θα έχει την ευκαιρία να γίνει αρχηγός. Mm. Είναι αυτό που επιδίωκε μετά την αποχώρηση Τσίπρα. Όλα όσα έκανε, όλα από την υποστήριξη των Κασελάκη και τα υπόλοιπα, ήταν ενταγμένα σε αυτό το σχέδιο να γίνει αρχηγός. Θα γίνει ο κύριος Πολάκης αρχηγός, αν τον ψηφίσουν βέβαια. Και εκεί θα δείξει, όπως λένε και στην πατρίδα του, τι πουλιά πιάνει. Θα δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Θα δούμε τι πουλιά πιάνει. Γιατί και σήμερα διάβασε μια συνέντευξή του, αυτοαναφορική ήταν, καυχέται ο Πολάκης ότι είναι ο μόνος κλπ. Για να δούμε, το αφήσουμε να το δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω όμως ότι το βασικό διακύβευμα των εκλογών θα είναι στην άλλη μπάντα. Δεν θα είναι στην πλευρά την αριστερή, θα είναι στη δεξιά πλευρά, γιατί από εκεί κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να μείνουν μετέωροι το βράδυ των εκλογών. Με πολύ χαμηλό ποσοστό δεν θα βρίσκουν συνεταίρο. Ακόμη και αν είναι πρώτοι με ποσοστά κάτω του 28,
1: mm-hmm.
0: θα αρχίσουν τα όργανα εκεί, Γιώργο. Έτσι γίνεται στα μεγάλα κόμματα.
1: Βέβαια. Και ταυτοχρόνως, εάν έχουμε τέτοια ποσοστά που λες, αν δηλαδή τα νούμερα δείχνουν ότι χρειάζονται πάνω από δύο κόμματα για να σχηματιστεί κυβέρνηση, νομίζω θα είναι και περίπου αυτόματη η διαδικασία προς τις δεύτερες εκλογές, έτσι.
0: Προφανώς. Εκτός εάν έχουμε διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ και ένα κομμάτι των βουλευτών που θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ συμφωνήσει να στηρίξει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τον κύριο Βελόπουλο. Αυτό με τον Βελόπουλο δεν το αποκλείω καθόλου. Οι κινήσεις του Βελόπουλου, οι τελευταίες, το δείχνουν καθαρά ότι ενδεχομένως εκεί μπορεί να συμπράξει. Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα του Πασόκ είναι κακό, θα έχουμε το βράδυ όργανα στο Πασόκ. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και δεν ξέρω αν η λεγόμενη δεξιόφρον τάση του Πασόκ θα βγει και θα πει αυτό που τώρα δεν λέει δημόσια, αλλά το λέει από κάτω. Λέει δηλαδή ότι δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει εάν βρεθούν τρία κόμματα, με το ένα διασπασμένο έστω, να γίνει απόπειρα να φτιάξουν κυβέρνηση. Πάντως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολιτικά, γιατί θα είναι ιτημένος ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι αυτό που λέμε ιτημένος νικητής.
1: Ναι.
0: Αν έχει νικήσει δηλαδή με πολύ χαμηλό ποσοστό και έχει φασαρία στο κόμμα του, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι στο σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης.
1: Mm-hmm. Κλείνοντας, Γιώργο Καρελιά, εσύ τις εκλογές πότε τις βλέπεις? Προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει και συνεχίζει να θέλει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Όλα όμως από το πώς η συνταγματική αναθεώρηση τελειώνει, από το πώς κρίνουν τους φακέλους οι υπουργοί, από τη σχεδόν προεκλογική δραστηριότητα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, αλλά και από το πώς δεν κυβερνιέται η χώρα, δεν καταλαβαίνω εγώ πώς όλο αυτό μπορεί να πάει άλλους 10 μήνες.
0: Η απάντηση στο ερώτημα αυτό που προκύπτει κάθε φορά που πλησιάζουν οι εκλογές είναι πάρα πολύ απλή για τις κυβερνήσεις που έχουν κάνει δύο θητείες. Εάν οι πρωθυπουργοί των δύο θητείων βλέπουν ότι μπορεί να έχουν ελπίδες να ξανανικήσουν και να ξαναπάρουν την κυβέρνηση, θα κάνουν εκλογές τη στιγμή που το βλέπουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μητσοτάκης θα τα μετρήσει τώρα τον 15 Αύγουστο μετά τα βουνά, τις παραλίες και τα πανηγύρια. Θα μετρήσει τι γίνεται και αν έχει ελπίδες, έστω λίγες, να ανανεώσει τη θητεία του και να πάει για τρίτη θητεία, θα κάνει τις εκλογές το φθινόπωρο. Αλλιώς οι πρωθυπουργοί δεν αφήνουν την εξουσία 5, 6, 7 μηνών. Νομίζω ότι αυτό που είπα τώρα δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν θα περιμένει να δει πού θα κάτσει η μπήλια των ερευνών που κάνουν και το καλοκαίρι τα κόμματα, όπως ξέρεις, ακόμα και αν δεν πρέπει να γίνονται δημόσια δημοσκοπήσεις. Θα δει λοιπόν το Σεπτέμβριο τι θα γίνει, θα πάει στη ΔΕΘ, θα εξαγγείλει το περίφημο πακέτο που εξαγγέλουν οι πρωθυπουργοί στη ΔΕΘ και εκεί θα αποφασίσει εάν θα τις προκηρύξει το Σεπτέμβριο ή θα κρατήσει 6 μήνες εξουσίας ακόμη και θα πάει τον νέο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καθαρή απάντηση γι' αυτό. Δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, αλλά ό,τι για να πούμε εμείς θα είναι η εικασία.
1: Μάλιστα. Γιώργο Καρελιά, να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Για χαρά σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ. Λίλη Φωτοπούλου στον ήχο, Λίλη Αγξίλου και Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημέριζε και κατέγραφε τα μηνύματά σας, Γιώργος Μελιγκόνης προσπάθησε να σας ενημερώσει και να σας κρατήσει παρέα. Πάμε στον Παύλο Μεθενίτη μετά το τραγουδάκι, θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Μηνάκη με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν πριν από λίγο στα δικαστήρια οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Το παρόν έδωσαν δεκάδες άτομα που συμπαρίστανται στους κατηγορουμένους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση με την υπόθεση, όπως είπαν χθες οι συνήγοροι υπεράσπισής τους. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των συλληφθέντων με τους δράστες στην υπόθεση της Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστήριου για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Στην ανακρίτρια οδηγούνται το μεσημέρι με βαρύ κατηγορητήριο οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που έχουν συλληφθεί ως φυσική αυτούργη και έναν 24χρονο που κατηγορείται πως τους παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο. Οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες των άλλων εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε δύο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Νέα άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, αυτή τη φορά με αφορμή μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Αχιλλέας Δαβέλης υπέρ της άρσης της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν προσήλθε στην Επιτροπή για να εκφέρει τις απόψεις της. Τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσε η Ελληνική Λύση. Τον τελικό λόγο έχει η Ολομέλεια της Βουλής που θα συνεδριάσει για τον σκοπό αυτό της επόμενες μέρες. Πάντως, η κυρία Κωνσταντοπούλου με επιστολή της προς τα μέλη της Επιτροπής καταγγέλει μεταξύ άλλων.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
7: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Σύλληψη που καταρρύπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί ευθύνης ιδιωτών. Περί υπόθεση, συγγνώμη, ιδιωτών. Μια μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, με την εκτιμόμενη ζημιά να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες ερεύνες των αρμόδιων αρχών σε Αττική και Καστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, περισσότερα στο Athena984.gr. Την άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Ο κ. Γεωργιάδης είχε μηνύσει τον βουλευτή με αφορμή τη δήλωσή του σε τηλεοπτικό πάνελ ότι ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία. Ναι, στην άρση της ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή είπαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, εφόσον όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό δεν περιείχαν γεγονός. Ως την Πέμπτη θα μείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ως τη λήξη του ωραρίου, προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση.

just remember, good things can happen in this world.

0: Έχει λέει εκεί μια ωραία φούστα για τρίτη. Πάμε εκεί.
1: Ήταν ρε Μαρία, δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.
0: Τώρα εδώ τι μου έκανε ο πλάκας εξαιτίας του τι έπαθα. Έκανα ολόκληρη τρύπα εξαιτίας του πλάκα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2231-51061. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ξημερώνει.
2: Κι εγώ βγαίνω από τη σπηλιά μου. Και το ρόπολο που κάτω από την ποδιά μου για να βρω κανένα σαρκάδι.

το αίμα στο σκοτάδι. Α, πώς μ' αρέσει, πώς μ' αρέσει έτσι ζεστό να το ρουφάω. Στους γοφούς μου έχει αρχίσει το μαρτύριο, η ανεξήγητη δονή και το μυστήριο. Την κυρά σέρνω στα χόρτα τα βραγμένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τη μία. Μιλούσα στο τηλέφωνο να δω την ημέρα, ώρα άφιξης του Ρόκα. Λένε από ώρα σε ώρα. Εμένα μου είπαν ότι για αύριο ήταν κανονικά να έρθει, Τετάρτη. Θα δούμε. Πάντως πρέπει να είμαι και προσεκτικός. Μια μεταγραφή κλείνει μόνο όταν πέσουν οι υπογραφές. Ισχύει και για το Ρόκα. Η Brighton, όπως πέρυσι, πήγε και έδωσε 35 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να πάρει τον 18χρονο Χάμπο Καστούλα. Έτσι και τώρα ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της. Έτσι, 54 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφή για έναν 19χρονο τον κεντρικό αμυντικό Μπούσκοβιτς, Λούκα Μπούσκοβιτς.

Λοιπόν, επιμένουν στην Τουρκία ότι πλέον είναι πάρα πολύ κοντά η Trabzonspor στον μεταγραφικό πόθο του Κοτσόλη και του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού στόπερ, δηλαδή τον Φάνε Ντρόχελεν. Σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ, η Trabzonspor τα έχει βρει σε όλα με τον Φάνε Ντρόχελεν και πλησιάζει σε deal με την Samsunspor. Λοιπόν, πολύ κοντά στη Σάντερλαντ, σύμφωνα με τον συνάδελφο του Παναγιώτη Πουρναρά, τον David Ornstein, πολύ κοντά στον 34χρονο διεθνή μουντιαλικό Βέλγο δεξί μπακ Τόμας Μενιέ είναι η Σάντερλαντ. Ο Μενιέ, κρατήστε το αυτό, είχε προταθεί και είχε εξεταστεί και από τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Μενιέ, παρότι 34 χρονών δεν ήταν καθόλου φθηνός. Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Μπελεβόνης, ο Μάκης Μπελεβόνης, ως νέος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ μετά τον Κυριάκο, που ήταν η πρώτη, το Σωτήρη Κυριάκο, που ήταν η πρώτη μεταγραφή του νέου ιδιοκτήτη. Τώρα έρχεται και ο Μάκης Μπελεβόνης, που εδώ και χρόνια ουσιαστικά έτρεχε τον Πανετολικό. Ήρθε σε κόντρα με τον Γιάννη Αναστασίου. Από τη στιγμή που έμεινε ο Γιάννης Αναστασίου, παραιτήθηκε ο Μπελεβόνης, έπαιξε για τον Όφη. Τελικά ανακοινώθηκε σήμερα ο Μπελεβόνης ως νέος τεχνικός διευθυντής της ΑΕΛ και θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό της ομάδας μαζί με τον Σωτήρη Κυριάκο. Ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, ο οποίος ήταν στον Αστέρα στην Κηφισιά, αποτελεί παρελθόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τρίπολη, αλλά στον Αστέρα Β', που αγωνίζεται στη Super League 2, όχι για την πρώτη ομάδα, μεταγραφή για τον Αστέρα Β'. Στη Super League 2 ο Γιάννης Νικοπολίδης. Ένας άλλος παίκτης, πρώην παίκτης, παλιά παίκτης του Παναθηναϊκού, που ήταν στην Κηφισιά, ο Χουχούμης, και αυτός τελείωσε, θα πάει στην Καλυθέα.

Λοιπόν, βρήκε νέο πάγο και μάλιστα στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ασία ο Παύλος Δερμιτζάκης, ένας σοβαρός, καλός Έλληνας προπονητής. Δεν κατάφερε να ανεβάσει πέρυσι τον Πανιόνιο. Λοιπόν, στην Ινδική Πάντζαπ. Στην Πάντζαπ ο Παύλος Δερμιτζάκης. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν και στο παρελθόν και κάποιος άλλος προπονητής Έλληνας στην Πάντζαπ. Και ήταν και αθλητικός διευθυντής εκεί, ήταν ο Τοπολιάτης. Για χρόνια επέστρεψε στην Ακαδημία του Ολυμπιακού πέρυσι. Έχει το ελληνικό στοιχείο. Οι επενδύσεις τους στους Έλληνες προπονητές η Ινδική Πάντζαπ. Ο Δερμιτζάκης είναι ο νέος προπονητής της.

0: Φίλε μου Βασίλη, δεν ξέρω τι γράφουν οι ρεπόρτερ και ποιοι ρεπόρτερ της ΑΕΚ γράφουν. Θεωρώ ότι αν φύγει ο Πινέδα αυτό το καλοκαίρι, δεν μπορεί να είναι, γιατί μου λες win-win
1: σενάριο. News.
0: Ό,τι και να γίνει, κερδισμένη θα είναι η ΑΕΚ με τον Πινέδα. Τι ό,τι και να γίνει, να κερδίσει. Αν το χάσει τον Πινέδα αυτό το καλοκαίρι, θα είναι κερδισμένη. Και ας πάρει 6, 7, 8 εκατομμύρια. Μπορεί άμεσα να αντικατασταθεί. Παρότι είναι πολύ καλό το ποσό, μεγάλο αυτό το ποσό. Είσαι σίγουρος. Και τι να είναι εγώ. Το καλύτερο θα ήταν ο Πινέδα να έμενε στην ΑΕΚ. Είτε με νέο συμβόλαιο, είτε να το εξαντλήσει. Οκ. Okay. Κάποιοι παίχτες, δηλαδή το Βάργα που τον πήρε 4,5 εκατομμύρια πέρυσι η ΑΕΚ, γιατί τώρα για να απαντάω, γιατί ακούω διάφορα. 4,5, υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάρει τα λεφτά αυτά πίσω στην ηλικία που είναι ο Βάργας? Όχι. Της έδωσε ένα πρωτάθλημα, βοήθησε στο να πάρει ένα πρωτάθλημα. Ναι. Οκ. Okay. Του χρόνου το καλοκαίρι ως ελεύθερος μπορεί να μην πάρει φράγκο από τον Πινέδα. Θα έχει όμως για ακόμα ένα χρόνο τον Πινέδα. Και είναι σίγουρο ότι δεν θα είναι ξενερωμένος ο Πινέδα. Θα παίξει γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας. Θα παίξει, θα τα δώσει όλα. Δεν θα... Λοιπόν, τι win-win, ό,τι και αν γίνει με τον Πινέδα, είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αν το είπε. Για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αν χάσει η ΑΕΚ την Πινέδα, χάνει τον MVP της, που για μένα είναι σε πολυτιμότητα ο νούμερο ένα στην ΑΕΚ. Υπάρχουν και άλλοι, αλλά είναι ο νούμερο ένα. Πιστεύεις ότι άμεσα μπορεί να αντικατασταθεί τέτοιος παίχτης? Και ας πάρει 7, 8, 6 εκατομμύρια. Κάποιες φορές τα λεφτά δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Είσαι σίγουρος ότι θα τον αντικαταστήσει ακόμα και με τα 8 εκατομμύρια? Και ο παίχτης που θα φέρει μπορεί να είναι και ανώτερος. Θα μπορεί άμεσα να δώσει αυτά που θα έδινε ο Μαγίτο, που δίνει ο Μαγίτο?

παιδιά, σας το ξαναλέω, εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, Άρη, Μάρκο. Ένα. Δεύτερον, βάζω τα δικά μου γυαλιά, που πολλές φορές μπορεί να κυτρινίζουν, κυτρινομαυρίζουν, άλλες φορές να πρασινίζουν, άλλες φορές να ερυθρολευκίζουν, άλλες φορές να ασπρομαυρίζουν, γιατί αυτή είναι η άποψή μου, σωστή ή λάθος. Τρίτον, κάποιος φίλος μου είχε πει ότι είμαι πολύ παρορμητικός, ότι μιλάω εκ των προτέρων, ότι δεν περιμένω, δεν. Έτσι είμαι. Δεν έχω πρόβλημα και γι' αυτό πολλές φορές όταν έχω εκτεθεί, έχω κάνει λάθος, όταν στην κρίση μου, θα βγω και θα το παραδεχτώ και θα το διορθώσω ή θα διορθώσω το λάθος μου, αν γίνεται να διορθωθεί. Αλλά λέω την άποψή μου, πολλές φορές όντως αφιλτράριστη, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι μετά Χριστοπροφήτης, προτιμώ το προ και ας κάνω λάθος. Ούτε μου αρέσουν τα political correct, τα κλισέ και το ένα και το άλλο. Τι να συζητάμε τώρα. Είναι να λέμε τα πράγματα όπως είναι, με το όνομά τους.

Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη μου και στην πανέμορφη Σύρο. Μια φορά έχω έρθει, είχα περάσει 15 μέρες, είχα περάσει υπέροχα. Πολύ ωραία η Σύρο. Έχεις πάει πουρναρά στη Σύρο? Δύναμη, μ' αρέσει, κόσμο πολύ. Και είναι και, εντάξει, δεν είναι Μύκονος, αλλά έχει το δικό της στυλ. Έχει και ένα, η πόλη έχει και ένα κοσμοπολιτικό αέρα, η πόλη της Σύρου, πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Εντάξει, δεν είναι η Άνω Σύρος παλιά που είναι πάνω. Α, εντάξει. Λοιπόν, με ρωτάει την άποψή μου για τις δύο μεταγραφές που έκανε. Γεμιστό και Σουρδί. Ο Γεμιστός είναι ο φορ που έχει παίξει και στον Πανιόνιο για την κατηγορία καλός. Ο Σουρδής είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ξεκίνησε πολύ μεγάλο ταλέντο από το Μαθηναϊκό. Είχε πάει στην Ουντινέζε. Πέρυσι ήταν στο Λεβαδιακό. Ατύχησε γιατί τραυματίστηκε, ενώ είχε υπογράψει το Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε και έτσι τον πήρε ο Κομπότης στο Λεβαδιακό. Καλές μεταγραφές και οι δύο, και ο Σουρδής και ο Γεμιστός. Μεγάλη απώλεια νομίζω είναι ο προπονητής ο Χριστοφιλέας, ο άνθρωπος, ο δημιουργός της Ελασίρου, που πήγε τώρα στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν ο Στάικος, που είναι ο αντικαταστάτης σου, μπορεί να μπει στα, μπορεί να καταφέρει τα ίδια με τον Χριστοφιλέα, και θα είναι και πολύ δύσκολη η δεύτερη σεζόν στην Super League 2 με την Σύρο, νομίζω, να προπονείται εδώ στην Αθήνα. Εδώ θα είναι η βάση της, η βάση της Ελασίρου.

Δεν είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω. Είδα φωτογραφίες, βιντεάκια, διάβασα τι υπόθηκε ως επιτοπλίστων. Αν μη τι άλλο, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά. Μιλάω για την χθεσινοβραδινή της παρουσίασης που παρουσιάσαν τις νέες εμφανίσεις της ομάδας του Παναθηναϊκού. Μια παναθηναϊκή βραδιά. Και λέω ωραία βραδιά γιατί είδα ανθρώπους, προσωπικότητες από τον παλιό Παναθηναϊκός, όπως ο Τάκης Φίσας και ο Γιούρκας Σεϊταρίδης, που ουσιαστικά τις παρουσιάσανε. Μια βραδιά στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών. Και η ατάκα του Τάκη Φίσα ότι είναι μια φανέλα που θέλει πάθος, αγάπη, αφοσίωση. Και αυτό που είπε ο Γιούρκας, ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, του Παναθηναϊκού. Ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με αυτούς, με αυτά τα που είπαν, και για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και για την ομάδα έχει σημασία ποιοι τα λένε, τι συμβολίζουν. Και το συναισθηματικό βάρος που έχουν είναι γιατί οι λόγια που βγήκαν με συνέστημα από την ψυχή του Φίσα και του Σεϊταρίδη. Μην ξεχνάμε ότι στον Παναθηναϊκό είναι και ο Κοτσόλης, επίσης παλέμαχος, παιδί του Παναθηναϊκού. Ο Φίσας και ο Σεϊταρίδης, που ένας είναι, δουλεύει ο Γιούρκας ως προπονητής στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ο Φίσας είναι ο υπεύθυνος, ο διευθυντής, μαζί με τον Θόδωρο τον Ελευθεριάδη, και εδώ και 2 χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά ξανά εκεί πέρα. Ο Κοτσόλης είναι ο τεχνικός διευθυντής. Γενικότερα βλέπουμε όχι απλά παλέμαχους του Παναθηναϊκού που έχουν δοξάσει την ομάδα, αλλά και ανθρώπους που έχουν μια προσωπικότητα και δείχνουν ότι μπορούν να προσφέρουν και προσφέρουν και από το νέο τους ρόλο, γιατί παρότι δεν γλύφω ούτε χαϊδεύω τα αυτιά του Κοτσόλη, έχω πει και τα λάθη που μπορεί να κάνει, έχει κάνει, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Παρότι δεν έχει κανένα φοβερό βιογραφικό, στην Κηφισιά ήταν τεχνικός διευθυντής, μέχρι τώρα τα έχει πάει πολύ καλά, τα πηγαίνει καλά, έτσι.

0: Το Πουλένσου, το Κουντούρι, δεν τον βλέπω να βρίσκει το χώρο που του αξίζει στο Παναθηναϊκό, λέει ο Μάριος. Αυτό είναι σχετικό, ρε φίλε. Ο ανταγωνισμός πρέπει να σε κάνει καλύτερο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τι δεν βρίσκει το χώρο. Θα του δοθούν οι ευκαιρίες, πιστεύω, γιατί τον πιστεύουν. Το Κουντούρι θα πρέπει να ανεβάσει και τους δικούς του ρυθμούς, να εξελιχθεί. Τι σημαίνει, επειδή θα έρθουν καλοί παίχτες για τις θέσεις που παίζει ο Κουντούρι στο 6 και το 8, θα είναι στο βασικό rotation δεδομένα. Από εκεί και πέρα, αν θα εξελιχθεί, πόσο θα εξελιχθεί, θα το δούμε στην πορεία. Μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα επειδή έρχονται παίκτες. Μα χρειάζεται παίκτες ο Παναθηναϊκός. Χρειάζεται, εκτός από τον Ετιέν Καμαρά, χρειαζόταν και δύο για μένα. Έναν φοβερό box to box και ένα δεύτερο για εκεί. Ο Γκρέγκ λέει: είσαι εκνευριστικά κυνικός και αυτό είναι που μας αρέσει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Εγώ για το τελευταίο ημίωρο θα σας αφήσω σε καλά χέρια. Μόνο για σήμερα γίνεται αυτό. Δηλαδή δεν θα είμαι για το επόμενο ημίωρο, αλλά θα είναι Γίγαντα Πουρναρά, ο κορυφαίος, ο ένας, ο μοναδικός, ο Κατσάτσος, σε ρόλο αντιμήχου. Και άντε να κάνουμε συγκρίσεις, Κατσάτσος ή Τζόρτζιο Μαντάρα ως αντιμήχος. Θα ρωτήσω Πουρναρά τις πρώτες εντυπώσεις, ποιος αύριο θα σε ρωτήσω στην εκπομπή, θα πούμε Κατσάτσος ή Μαντάρα Τζόρτζιο για αντιμήχος, ε.
1: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος, 6938-5339-82.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
10: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
9: Planisabv.gr.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Go!
13: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
15: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
16: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
17: Η ώρα είναι 1:30.
18: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
19: Γιάννη,
20: έλα!
19: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
20: Ναι, ναι!
19: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
20: Τα πάντα!
19: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
21: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-0-36-856.
22: Ακούτε Radio Rumeli News.

Και θα ξεκινήσουμε με τον τελικό του Wimbledon, του τρίτου Grand Slam της χρονιάς, εκεί όπου ο Γιάννης Σίνερ, έπειτα από έναν χρόνο απουσίας από τους τίτλους, επιστρέφει σε κατάκτηση Grand Slam έπειτα από το Wimbledon της προηγούμενης χρονιάς του 2025. Θυμίζουμε ότι ο Σίνερ δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του Αυστραλιανού Open, εκεί όπου αγωνίστηκαν ο Κάρλος Αλκαράθ με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όπου ο Ισπανός κατάφερε να κατακτήσει το Αυστραλιανό Open. Βέβαια για τον Ισπανό δεν κύλησε με τον καλύτερο τρόπο η σεζόν, καθώς έπαθε έναν σοβαρό τραυματισμό και εν συνεχεία έμεινε εκτός από πολλές διοργανώσεις και μάλιστα έμεινε εκτός από δύο Grand Slam, από το Wimbledon, το οποίο ξέραμε από τα τέλη Μαΐου ότι δεν θα δηλώσει συμμετοχή ο Ισπανός Άσος, ενώ στο Ρολάν Γκαρός ήταν σαν να λέμε κοντά στην τελευταία στιγμή. Για το Wimbledon πάνω κάτω το ξέραμε. Ο Γιάννης Σίνερ ούτε αυτός έτρεχε και την καλύτερη περίοδο. Είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Αυστραλιανό Open και στο Ρολάν Γκαρός δέχθηκε μια πολύ μεγάλη ανατροπή εναντίον του από τον Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο, ο οποίος αυτός ο Αργεντίνος τενίστας κατάφερε να γυρίσει το 2-0 εις βάρος του και να επικρατήσει 3-2 σε ένα Ρολάν Γκαρός που ήταν και στους άντρες και τις γυναίκες το πιο αμφίρροπο Grand Slam τα τελευταία 20 χρόνια, που έχω πει για αυτές τις διοργανώσεις, ήταν ευκαιρία για τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη να προχωρήσουν μπροστά, καθώς ο Τσιτσιπάς έμεινε εκτός από τον δεύτερο γύρο, καθώς ιτήθηκε από τον Ματέο Αρνάλντι, ο οποίος Ματέο Αρνάλντι πήγε στα ημιτελικά. Και η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την φιναλίστ, την Τσουαλίνσκα, την φιναλίστ του Grand Slam στις γυναίκες, που καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια πολύ, όπου ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους τενίστες της χώρας μας. Παρ' όλα αυτά, έπειτα από δύο δύσκολα Grand Slam και μια σεζόν με πολλά σκαμπανεβάσματα για τον Γιάννη Σίνερ, ο Ιταλός επέστρεψε στους τίτλους και μάλιστα κατέκτησε το Wimbledon επικρατώντας 3-1 του Σάσα Σβέρεφ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ, του Ρώσου γεννημένου στην Γερμανία τενίστα. Ένας Σβέρεφ ο οποίος την προηγούμενη στις 7 Ιουνίου του 2026 κατάφερε να πραγματοποιήσει έναν στόχο τον οποίο είχε θέσει από την αρχή της καριέρας, το ένα παιδικό του όνειρο να κατακτήσει ένα Grand Slam που δεν το είχε κάνει ποτέ. Κατάφερε δικαιότατα να κατακτήσει το Grand Slam της Γαλλίας, το Roland Garros, όπου τα στοιχήματα μετά από όλους τους αποκλεισμούς τον είχαν βγάλει πρώτο φαβορί και δεύτερον είχαν βγάλει τον Κάσπερ Ρούντ από την Νορβηγία, όπου εν τέλει ο Κάσπερ Ρούντ έπεσε θύμα του μεγάλου ταλέντου από τη Βραζιλία, του Ζωάο Φονσέκα, ο οποίος έκανε ένα τρομερό Grand Slam εκείνη την περίοδο. Ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατάφερε να κατακτήσει το πρώτο του Grand Slam και ήταν πιο απελευθερωμένος, έκανε επίσης ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά, κατάφερε να φτάσει και στον τελικό του Wimbledon. Είναι ο αθλητής ο οποίος έχει για φέτος τους περισσότερους τελικούς Grand Slam, καθώς θυμίζουμε ότι ο πρώτος τελικός της χρονιάς για τον Σβέρεφ σε Grand Slam ήταν αυτό το πολύ ωραίο μάτς στο Ρολάν Γκαρός, επικρατώντας 3-2 του Φράνκο Κομπόλη, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, και μάλιστα αυτή η συμμετοχή οδήγησε τον Ιταλό να είναι στο νούμερο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στη συνέχεια απελευθερώθηκε, έκανε επίσης μια καλή πορεία, καθώς απέκλεισε όποιον βρέθηκε εναντίον του, απέκλεισε τον Μπλόξ, απέκλεισε τον Ρογιέρ, τον Γκυρόν, τον Λέχετσκα, τον Φρίτς, σε ένα πολύ δυνατό ζευγάρωμα, αλλά εν τέλει κατέληξε ως εύκολη νίκη του Σβέρεφ. Και την μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, ο 24χρονος Άρθουρ Φέρι, ο οποίος έκανε μια τρομερή
τρομερή πορεία. Απέκλεισε στους 16 τον Γκρέγκορ Ντίμητροφ, ο οποίος πέρσι πήγε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσει τον Γιάννη Ξίνερ, αλλά ένας τραυματισμός τον κράτησε πίσω. Και ένα σφαίρι ο οποίος άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις. Το Wimbledon σταμάτησε για αυτόν στα ημιτελικά, αλλά έκανε μια πορεία που θα την θυμούνται οι φίλοι του τένις. Μάλιστα, για τον Κομπόλη που αναφέραμε προηγουμένως, ο Κομπόλη αποκλείστηκε στα προημιτελικά από τον Φέρι, από τον 24χρονο Βρετανό, και μάλιστα ο Φέρι δίνει, και οι δύο αθλητές, και ο Φέρι και ο Κομπόλη, δίνουν γερές βάσεις για την συνέχεια, καθώς άμα γίνει κάτι όπως είχε γίνει και στο Ρολάν Γκαρός, δηλαδή η μία έκπληξη μετά την άλλη και όλα τα ονόματα, όλα τα μεγάλα ονόματα να μένουν στην απέξω, μπορεί να τους δούμε και να κατακτάνε κάποιο Grand Slam στο μέλλον. Είναι όλα μα όλα πιθανά. Ένας Άρθουρ Φέρι, ο οποίος είναι ένας τενίστας που έχει ταχύτητα, είναι πολύ ταχύς, έχει αρκετά καλές επιστροφές, και αυτό που παρατήρησα είναι ένα πολύ ωραίο, ένα αρκετά καλό σερβίς, ένα πολύ καλό σερβίς, το οποίο ήταν αυτό που τον είχε σώσει σε πάρα πολλούς αγώνες. Πάμε όμως να συζητήσουμε στα περί του τελικού. Ο τελικός ανάμεσα στον Γιάννη Ξίνερ και τον Σάσα Σβέρεφ ήταν ίσως ένας τελικός που αξίζαμε να δούμε, ένας πολύ ανταγωνιστικός τελικός, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά τα πρώτα δύο σετ ήταν για γερά νεύρα, καθώς ο Σβέρεφ επικράτησε 7-6 το πρώτο σετ, έκανε το 1-0 στα σετ, και μάλιστα ο Σβέρεφ που είχε ξεκινήσει, όπως προείπα, αρκετά καλά, εκμεταλλεύτηκε κάποια λάθη τα οποία έκανε στο tie break ο Σίνερ για να πάρει το σετ, ενώ ο Σίνερ ήταν αλάνθαστος στο πρώτο σετ, και οι δύο βασικά ήταν αλάνθαστοι, αλλά όταν πρόκειται για ένα tie break παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η τύχη και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συγκέντρωση σε αυτά τα tie break στο πρώτο σετ. Έκανε το 1-0 ο Σβέρεφ, δόθηκε η ελπίδα ότι μπορεί ο Σάσα να κατακτήσει ένα δεύτερο συνεχόμενο Grand Slam. Ο Σίνερ όμως, που δεν ήθελε να πάει χαμένος αυτός ο τελικός, καθώς ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη σεζόν για, είναι βασικά μια πολύ δύσκολη σεζόν για τον ίδιο. Παρόλα αυτά, ας ήταν μια δύσκολη σεζόν, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, να επικρατήσει σε νέο tie break εκεί, σε αυτό το tie break που ήταν πραγματικά πραγματικά αλάνθαστος. Δηλαδή στο δεύτερο σετ οι επιστροφές του ήταν κορυφή, δηλαδή δεν άφησε δηλαδή περιθώριο στον εαυτό του να κάνει λάθη. Ωστόσο και ο Σβέρεφ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν καλός, απλά όταν είναι δύο αλάνθαστοι καταλαβαίνουμε ότι βλέπουμε ένα μάτς το οποίο μας αξίζει. Μάλιστα στο tie break του δεύτερου σετ ήταν και μπροστά και όλα, ο Σίνερ 4-0. Και εν συνεχεία ο Ιταλός κατάφερε να κάνει το 7-2 και το 7-2 στο tie break, και να κάνει το 7-6 και να σοφαρίσει σε 1-1. Από εκεί και έπειτα, όσο άσους και να έκανε ο Σβέρεφ στο παιχνίδι, καθώς ο Σβέρεφ είχε σύνολο 17 άσους, είχε τους περισσότερους άσους στην αναμέτρηση, όσο άσους και να έκανε, όσο καλό παιχνίδι και να έκανε, μίλησε, να το πω πιο σωστά, η διαχείριση των δυνάμεων την οποία έκανε ο Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος πραγματικά θύμισε κάτι πριν από τον τραυματισμό του. Θύμισε τον Γιάννη Ξίνερ που ήταν πριν πάθει ό,τι πάθει στο Ρολάν Γκαρός εναντίον του Τσερούντολο. Με την διαχείριση την οποία έκανε ο Ιταλός, κατάφερε να επικρατήσει 6-4 στο τρίτο σετ, και στο τέταρτο σετ να σφραγίσει με σκορ 6-3 το δεύτερο συνεχόμενο Wimbledon της καριέρας του.

Ένας Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος να πούμε ότι έχει φτάσει τα 5 Grand Slam σε διάστημα 3 χρόνων. Το 2024 ξεκίνησαν όλα με το Αυστραλιανό Open και συνέχισαν με το Αμερικανικό. Εν τέλει το 2025 είχαμε την κατάκτηση του Αυστραλιανού και του Wimbledon και φέτος συνεχίζει με το Wimbledon ο Γιάννη Ξίνερ να μαγεύει το χορτάρι, τα κόρτ και όχι μόνο.

σε παγκόσμιος κατάταξης, γεννημένος την 25η Μαρτίου του 2004, αλλά δεν είναι σήμερα ο Τσιτσιπάς που τραβάει όλα τα φώτα του κόσμου της αντισφαίρησης, διότι υπάρχει, αυτή τη στιγμή διεξάγεται στην Αθήνα το πρώτο στις γυναίκες, το πρώτο 250 τουρνουά στις γυναίκες, όπου είχαμε και την συμμετοχή, εννοείται πως είχαμε τη συμμετοχή Ελληνίδων αντισφαιριστριών, με το πρόγραμμα να ξεκινάει στον πρώτο γύρο με την Αργυροκαστρίτη, την Μαριάννα Αργυροκαστρίτη, η οποία ιτήθηκε από την Τάγκερ 2-0 σετ, 6-1 κέρδισε και τα δύο η Αυστριακή νούμερο 84 της παγκόσμιας κατάταξης. Απλά να πούμε ότι η Αργυροκαστρίτη είναι στην θέση 725 της παγκόσμιας κατάταξης, είναι 24 ετών, είναι γεννημένη την 1η Οκτωβρίου του 2001, τώρα αρχίζει να κάνει σιγά σιγά τα μεγάλα βήματα με τις συμμετοχές της σε 250 τουρνουά και 500 για αρχή, γιατί στο τένις για να πας ψηλά πρέπει να ανέβεις πάρα πολλά εμπόδια. Προφανώς όταν μιλάμε για Ελληνίδες αντισφαιρίστριες δεν γίνεται να μην λείπει η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε 2-0 της Κουντερμέτοβα σε ένα παιχνίδι το οποίο στο πρώτο σετ ήταν παράσταση για έναν, καθώς η Μαρία Σάκαρη ήταν εκπληκτική, η Ουεσμπέκα δεν κατάφερε να πάρει ανάσα. Παρόλα αυτά, στο δεύτερο σετ η Κουντερμέτοβα ήταν μια τελείως διαφορετική παίκτρια, καθώς ήταν στο τσακ κιόλας και να ισοφαρίσει, γιατί μερικές φορές όταν υποτιμάς τον αντίπαλο ξέρεις ότι είσαι χαμένος. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάς ούτε να υπερτιμάς κανέναν, γιατί ο καθένας παίζει το παιχνίδι του. Αν το παιχνίδι του βγει, κερδίζει. Αν δεν του βγει, χάνει. Άμα βγει το δικό σου, κερδίζεις εσύ. Αν δεν του βγει κανένας από τους δύο, ή αν του βγει και, αν βγει και στους δύο αθλητές, θα κερδίσει ο καλύτερος. Η Ουσμπέκα ήταν τρομερή, κατάφερε να κάνει το παιχνίδι να το φέρει στη απόσταση ενός πόντου από την ισοφάριση, καθώς το σκορ ήταν στο 6-6 όταν πήγε σε tie break, εκεί όπου στο tie break η Μαρία Σάκαρη μας όσοι παρακολουθήσαμε τέλος πάντων τον αγώνα της Μαρία Σάκαρη και συγκεκριμένα το tie break του δεύτερου σετ, ζήσαμε ένα ντεζαβού από το πρώτο σετ, καθώς η Μαρία ήταν από άλλο πλανήτη σε αυτό το tie break. Μηδενικά λάθη, μηδενικά, και συνεχίζει δυναμικά η Μαρία Σάκαρη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο νούμερο 37 της παγκόσμιας κατάταξης, όπου αντιμετώπισε την Ουσμπέκα στο 109, 2-0 σετ επικράτησε, 6-0 και 7-6, και έχουμε την συνέχεια της Μαρία Σάκαρη στην διοργάνωση. Πάμε και σε έναν άλλο αγώνα Ελληνίδας, καθώς έχουμε δύο ακόμα Ελληνίδες αθλήτριες. Η Μάρθα Ματούλα, νούμερο 301 της παγκόσμιας κατάταξης, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι αντιμετώπισε την Έλενα Μίσιτς από την Αυστραλία, 22 ετών, γεννημένη το 2004. Η Ματούλα, η οποία μέσα στο σπίτι της και μπροστά στους ανθρώπους της πραγματικά έδειξε τον καλύτερό της σε αυτό, έκανε ένα παιχνίδι αρκετά καλό. Στο πρώτο σετ κάποια λάθη της τύχησαν και στο δεύτερο σετ, ενώ είχε το προβάδισμα 2-1 στους πόντους, δεν κατάφερε να διατηρηθεί, δεν κατάφερε να το διατηρήσει, και η Αυστραλή, η οποία κιόλας Αυστραλία έχει και λίγο περισσότερη εμπειρία τον τελευταίο καιρό από τα μονά, κατάφερε να επικρατήσει 3-6 στο δεύτερο σετ, ενώ στο πρώτο επικράτησε οριακά 5-7. Εν τέλει, εν κατακλείδη, η Μάρθα Ματούλα

Έχασε 2-0 σετ από την Έλενα Μίσιτς. Και πάμε και στον τελευταίο αγώνα. Ο τελευταίος αγώνας. Η Βαλεντίνα Γραμματικοπούλου, το νούμερο 500, ναι, ακριβώς νούμερο 500 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετώπισε το νούμερο 70, την Αλίσια Πάρκς, η οποία Πάρκς αποκλείστηκε από το Wimbledon από την Σάβα Γιανγκάεφ από την Ταϊλάνδη, το νούμερο 113 της παγκόσμιας κατάταξης. Οι Αμερικανοί, οι οποία παρότι διαφορά την οποία έχουν στο ranking, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσκολεύτηκε από την Γραμματικοπούλου, η οποία Γραμματικοπούλου ήταν επίσης έναν πόντο μακριά, ένα τσακ μακριά από το να κατακτήσει το πρώτο σετ. Παρόλα αυτά, σε αυτές τις διοργανώσεις μετράει πάρα πολύ και η εμπειρία, και η εμπειρία της Sparks την βοήθησε στο να περιορίσει τα λάθη της, τα οποία έκανε στο πρώτο σετ. Και όλο αυτό ξεκίνησε από το tie break και έπειτα, καθώς το tie break επικράτησε, η Alicia Parks 7-3, έκανε το 7-6 και το 1-0 στα σετ. Και στο δεύτερο σετ η Γραμματικοπούλου, ενώ είχε μια καλή ροή, είχε μια πολύ καλή ροή, μάλιστα προηγούταν και 4-3, έχασε έδαφος από την κούραση και ιτήθηκε 6-4. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση από τις Ελληνίδες αθλήτριες. Έχουμε την Μαρία Σάκαρη, η οποία συνεχίζει, αλλά συνεχίζεται και σήμερα η δράση, καθώς έχουμε και τους πρώτους αγώνες στα διπλά, με την συμμετοχή της Αργυροκαστρίτη στο διπλό, η οποία μαζί με την Ελίνα Νεπλίγη η Αργυροκαστρίτη θα είναι παρτενέρ της Νεπλίγη στο διπλό γυναικών, στο ταμπλό του διπλό γυναικών, και θα αντιμετωπίσουν την Τσαν Χάο και την Μίγιου Κάτο, μια Κινέζα και μια Ιαπωνέζα αθλήτρια, οι οποία κάνουν και αυτοί το δικό τους, κάνουν και αυτές το δικό τους δίδυμο. Και συνεχίζουμε στο τουρνά της Αθήνας, εκεί πέρα στο τουρνά το Μονό. Το μόνο να το πω πιο σωστά. Πληροφόρηση προς τον κόσμο ότι οι αγώνες γίνονται στο ΑΚΑ, στο γήπεδο της αντισφαίρησης. Και σήμερα για τον πρώτο γύρο έχουμε την Σαπφό Σακελαρίδη, την 23χρονη τενίστρια, η οποία αντιμετωπίζει την Μαριάννα Τόνα, νούμερο 384 της παγκόσμιας κατάταξης, στις 7. Να είμαστε βασικά και πιο σωστοί, στις 7 είναι προγραμματισμένο, γιατί στο τένις είναι κάτι που έχουμε πει ένα σωρό φορές και ξέρουμε ότι ένα παιχνίδι που ήταν προγραμματισμένο τότε δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσει, καθώς επειδή όλα τα παιχνίδια γίνονται σε κοινούς χώρους και σε κοινά γήπεδα, μπορείτε ένα παιχνίδι που είναι στις 3 να πάει στις 6 ή από τις 6 να πάει στις 9. Είναι δηλαδή ανάλογα το πώς θα τα φέρει το πρόγραμμα. Για όποιον θέλει πάντως να πάει στο γήπεδο αντισφαίρησης του ΆΚΑ, μπορεί να πάει από τις 13 Ιουλίου έως τις 19 Ιουλίου να βρεθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, και για όποιον θέλει να κάτσει να το δει από την τηλεόραση, θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2, η οποία ΕΡΤ έχει και τα δικαιώματα του 250 Open της Αθήνας.

Και να πούμε για την Μαρία Σάκαρη, η οποία θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Αθήνας την 29χρονη Βρετανίδα νούμερο 92 στην παγκόσμια κατάταξη, την Harriet Dart. Αυτή είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη. Και πάμε να δούμε τώρα μία δήλωση την οποία έκανε ο Απόστολος Τσιτσιπάς, τέος προπονητής του γιου του Στέφανου, όπου δηλώνει σίγουρος ότι θα ξαναπροπονήσει τον γιο του,

Συγκεκριμένα, ο Απόστολος Τσιπάς δήλωσε στο κανάλι Tennis ότι ο γιος του έχει πλέον την εμπειρία να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και όποτε χρειαστεί τη βοήθειά του είναι εκεί. Και συνεχίζει λέγοντας: πλέον κρατώ μια μικρή απόσταση από το καθημερινό και αγωνιστικό του πρόγραμμα, όμως βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα και με τον Στέφανο. Είμαι βέβαιος ότι έχει αποκτήσει την εμπειρία να κάνει τις σωστές επιλογές και όταν χρειαστεί κάτι μπορεί πάντα να υπολογίζει σε εμένα. Είμαι βέβαιος ότι για ένα διάστημα χρειάζεται να ανακαλύψει τι έχει ακριβώς ανάγκη και ποια ποιότητα αναζητά στην συνεργασία του με έναν προπονητή, δήλωσε ο Απόστολος Τσιτσιπάς. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος. Μιλήσαμε αυτό το μισάωρο για τένις, αλλά για όλα τα αθλήματα και όλα τα διεθνή και όχι μόνο. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της Ζέτα στο Δρακοπούλου στο 943 Intervention Sports στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, μην χάσετε κάτι.

0: καλαμάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν
3: και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος
5: διαγωνισμός. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Αποτελεί την εθνική εορτή της Γαλλίας και διόλου τυχαία οργανώθηκε από τον πρόεδρο Μακρόν σε συνδυασμό με τις συνοδοχθές της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Λίγο πριν από την εκπνοή της προεδρικής θητείας Μακρόν, η Γαλλία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να στείλουν μήνυμα ενότητας και ασφάλειας. Καλούνται να υπερασπιστούν την αξιακή ταυτότητα της Ευρώπης, τελευταίο προπύργιο πολιτισμού σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο ραγδαία και τόσο βίαια. Εν μέσω ενός αιματηρού πολέμου που μένεται πλησίων ευρωπαϊκού εδάφους, ενός αυταρχικού Πούτιν, μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή και ενός απρόβλεπτου Τραμπ, το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη προλαβαίνει να σηκώσει ανάστημα, ορθώνοντας την ίδια ώρα ανάχωμα στις ακροδεξίες δυνάμεις που καραδοκούν, διεκδικώντας τα ενία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ήδη ψαλιδισμένο γαλλογερμανικό άξονα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Ο Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών κατέθεσε σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου δικηγόρου Ζαχαρίας και ΣΕΣ με φόντο επίσημο δικαστικό εγγραφό, στο οποίο για πρώτη φορά αποτυπώνεται ότι ο Ταλ Ντίλιαν πουλούσε σε ελληνικές αρχές το παράνομο λογισμικό Predator. Νέο άλμα στην τιμή του Brent που αυξήθηκε κατά 3,5% στα 86,81 δολάρια το βαρέλι εν μέσω συνεχιζόμενων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν. Ακολούθησαν αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν και καταγγελίες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για ιρανικά χτυπήματα εναντίον δύο δεξαμενόπλοιών τους στο στενό του Ορμούζ με αποτέλεσμα ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Με μειωμένες τις τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ ξεκίνησε σήμερα από τα δύο ελληνικά δηληστήρια η τροφοδοσία των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών. Σήμερα αναμένεται ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια, ιδίως συλληφθέντες για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν, οι οποίοι απολογούνται σήμερα στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Ενώπιον της ανακρίτριας με βαρύ κατηγορητήριο, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, δεν σας φοβόμαστε, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το ισχυρό Πασόκ θα φέρει την πολιτική αλλαγή, καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής του κόμματος. Αναταράξεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της διαδικασίας ανάδειξης νέου επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας με πρωταγωνιστές τους Παύλο Πολάκη και Χρήστο Γιαννούλη, εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την Προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστίλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών και τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Μεγάλη υπόθεση απάτης τύπου καρουζέλ αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, με την εκτιμόμενη ζημία να αγγίζει τα 47 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από συντονισμένες έρευνες σε Αττική και Καστοριά, για πρώτη φορά κατασχέθηκαν 900.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα. Υπό εξέταση όλα τα ενδεχόμενα για το πρωινό συμβάν στον Πειραιά, που εντοπίστηκαν νεκροί ένας 28χρονος και μια 24χρονη μέσα στο αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για αναθυμιάσεις. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Νέα δεδομένα στη μεγάλη εικόνα της υπόθεσης των υποκλοπών δημιουργεί η παραδοχή για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο του ιδρυτή της Intellexa, Tal Dillian, ότι ο ίδιος πούλησε το Pretendor στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Το στοιχείο αυτό, που μέχρι τώρα είχε διατυπωθεί μόνο ενώπιον μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνεται πια σε επίσημο δικόγραφο. Και υπό αυτά τα δεδομένα, ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία του Αριουπάγου νέο αίτημα ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Και πράγματι, Κατερίνα, αυτά τα δεδομένα έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη εικόνα, όπως είπε και εσύ, και δεν είναι ούτε μία ούτε δύο πια η επίσης ανάσυρση με τελευταία σύνδεση που κατέθεσε πριν από λίγη ώρα ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος θυμάτων των υποκλοπών, ενώ να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας του Αριβάγου, Ευάγγελος Δακέλας, έχει τα χέρια του και μελετά αντίστοιχα αιτήματα που έχουν καταθέσει τόσο ο πρώην υπουργός του Υπουργείου, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, και άλλα πρόσωπα. Να δούμε τι αφορά το σημερινό, τελευταίο αυτό αίτημα, το οποίο για πρώτη φορά στηρίζεται σε επίσημο δικόγραφο, μια αγωγή που κατέθεσε ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, Tal Dillian, και στρέφεται σε βάρος θύματος των υποκλοπών, μια αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο του Ισραήλ, και επί της ουσίας για πρώτη φορά αποτυπώνεται η παραδοχή του ίδιου του Tal Dillian, ότι πούλησε σε ελληνικές αρχές το κακόβουλο λογισμικό και ότι ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με την κρίση αυτού στην Ελλάδα.
3: Με λίγα λόγια, Μίνα, αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, υπάρχει δικαστικό έγγραφο μέσω της αγωγής που έχει καταθέσει ο Tal Dillian σε θύμα των υποκλοπών, στο οποίο αποτυπώνεται ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το παράνομο λογισμικό Predator.
4: Έτσι, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο δικηγόρος των θυμάτων, με την αίτησή του αυτή, με την οποία θα ζητά, όπως είπαμε, να αναστηθεί η υπογραφία από το αρχείο, ζητά να εξεταστεί ο ίδιος ο Tal Dillian, προκειμένου να εισφέρει την ελληνική δικαιοσύνη όσο στοιχεία έχει. Επειδή υπάρχει και ο αντίλογος, ότι ενδεχομένως, ότι πρόκειται για έναν κατηγορούμενο, ο οποίος έχει καταδικαστεί με βάση πρωτόδικη απόφαση της ελληνική δικαιοσύνη, σε πολλά έτη τουλάχιστον για την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Είναι κάτι το οποίο έχουμε ακούσει ως επιχειρηματολογία από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της κυβέρνησης.
4: Ακριβώς. Ναι. Έρχεται λοιπόν τώρα ως συνήγορος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος των θυμάτων των υποκλοπών, και λέει ότι αν κρυφτεί ότι δεν μπορεί να καταθέσει ο ίδιος, να κληθούν και να καταθέσουν 5 συγκεκριμένα πρόσωπα με υψηλό ρόλο στην πυραμίδα της Intellexa, ρόλος που αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης που προηγήθηκε στο μονομελές στην Ιεροδικείο της Αθήνας. Και όλα αυτά είναι που οδηγούν τον κύριο Κεφέ τη δήλωση ότι ο αξιακός κώδικας των εντολέων του και του ιδίου επιβάλλουν την αδιαπραγμάτευση προάσπιση του κράτους δικαίου, γιατί με τον πυρήνα αυτού συνδέεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποβλεπών, την διαρκή αναζήτηση της αλήθειας, κάτι που όπως έχει φανεί δεν έχει διερευνηθεί σε όλες τις διαστάσεις και έρχεται και ξανά έρχεται η υπόθεση στο προσκήνιο, mm-hmm. στο δικαστικό και το πολιτικό, παρά το γεγονός ότι η δικογραφία παραμένει αρχαιοθετημένη, και βεβαίως τη λογοδοσία ενάντια σε κάθε μορφή συντάξηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Για όλους αυτούς τους λόγους, συνεχίζει ο κ. Κεσέρ στη δήλωσή του, οφείλει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να προχωρήσει άμεσα στις ενέργειες αυτές και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, περιπλώντας πέραν από την ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης και το κύρος της δικαιοσύνης, mm-hmm. γιατί οτιδήποτε λιγότερο θα συντηρήσει ένα θεσμικό τραύμα, όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί η υπόθεση αυτή από πολλούς νομικούς στην διάρκεια των ετών που έχουν προηγηθεί οι έρευνες που έχουν καταλήξει στο αρχείο.
3: Και αυτό είναι ένα ζήτημα ηθικής τάξης από τη μία, από την άλλη αντανακλά ευθέως και σε πολιτικό επίπεδο, όπως αντιλαμβανόμαστε, μήνα, και αποτυπώθηκε στη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση αντίδραση από πλευράς της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία ζητά από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρέμβει, οφείλει να παρέμβει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το Πασό Κίνημα Αλλαγής, να ζητήσει δικαστική συνδρομή και να λάβει τα έγγραφα που επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν ως συμφωνητικά πώλησης, η χαρακτηριστική αποστροφή της Χαριλάου Τρικούπη.
4: Και είναι αυτό το οποίο ζητείται και στην μαζική πρόταση πολύ σωστά επισημαίνει σε πολιτικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς τις επόμενες μέρες αναμένεται πλέον η κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει κρατήσει στα χέρια του και μελετά όλα τα στοιχεία που προαναφέραμε. Δηλαδή όλες τις αιτήσεις που έχουν σωρευτεί μέχρι τώρα και οδηγούν σε έναν κοινό παρονομαστή. Mm-hmm. Αναστήρατε την δικογραφία αυτή από το αρχείο, προκειμένου να γίνει η έρευνα για να μην μείνει καμία σκιά πάνω από την υπόθεση αυτή, χωρίς κανείς να προδικάζει εκ των προτέρων το αντικείμενο της έρευνας και το τέλος αυτής της δικαστικής διαδρομής. Είμαστε στο προηγούμενο στάδιο, στην αναγκαιότητα να αναθεθεί και να ερευνηθούν στοιχείες της υπόθεσης που δεν έχουν μέχρι τώρα ερευνηθεί. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, Κατερίνα, ότι δεν είναι τυχαίο ότι παρά το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή φαίνεται δικονομικά να παραμένει εν γνώση, να παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας mm-hmm. του Αρείου Πάγου.
3: Δεν σημαίνει ότι έχει κλείσει κιόλας.
4: Έτσι, κάθε φορά βλέπουμε ότι προκύπτουν νέα δεδομένα που καθιστούν πλέον αναγκαία την ανάθεση και την διερεύνησή της σε πτυχές που, όπως προανέφερα, δεν έχουν ακόμα ερευνηθεί. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι και τα θύματα των υποκλοπών, αλλά και νομικοί που έχουν ασχοληθεί με την υπόθεση, επισημαίνουν και μια ακόμη παράμετρο. Την είδαμε να αποτυπώνεται και στην αγωγή που καταθέθηκε πριν από λίγες μέρες από θύματα των υποκλοπών, ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων αυτών των ανθρώπων, και αναφερόμαστε σε στελέχη της κυβέρνησης, σε εκπροσώπους, σε υψηλόβαθμους αξιωματούς της ελληνικής αστυνομίας, σε δικαστικούς λειτουργούς, όλα αυτά τα δεδομένα από τα προσωπικά τους αρχεία στα χέρια ποιο άραγε βρίσκονται και ποιος θα διαχειρίζεται, θα κατοδοθούν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και, όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά, και δικαστική πηγή και κύριος Ίδεν, για πόσο ακόμα χρονικό διάστημα θα τα έχουν κάποιοι και άραγε στα χέρια τους τα δεδομένα αυτά. Άρα υπάρχουν πολλά ζητήματα που μένει να ερευνηθούν και βεβαίως αρμοδιότητα, μοναδικός αρμόδιος για να τα διερευνήσει όλα αυτά δεν είναι άλλος από την ίδια τη δικαιοσύνη.
3: Και βεβαίως σε όλα αυτά, κλείνοντας, να προσθέσω εδώ εγώ, Μίνα, ότι όλα όσα μας περιέγραψες συνιστούν και ταυτοντικά στοιχεία της εύρυθμης λειτουργίας μιας ευνομούμενης δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι, διότι η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, όσο και αν κάποιοι...
2: Ράδιο Ρούμελι, News.
4: Σε πρώτο βαθμό είναι αλήθεια. Η δικαιοσύνη με αυτή την απόφαση που έχει δώσει άλλη δυναμική στην υπόθεση εξακολουθεί να αγγίζει, όπως είπαμε, και τον πυρήνα του κράτους δικαίου και θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα, αλλά και εν τέλει την λειτουργία του ίδιου δημοκρατικού πολιτεύματος.
3: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά. Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις. Υπήρξαν αντίπεινα από πλευράς των φρουρών της Επανάστασης. Βεβαίως όλα αυτά σηματοδοτούν και νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Αθηνά.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, είχαμε ένα νέο κύμα επιθέσεων των αμερικανικών δυνάμεων κατά στόχων στο Ιράν και όχι μόνο. Υπήρξαν σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν, ήχησαν οι σιρήνες και στη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ιορδανία. Να πούμε το ότι υπήρξε και ανταπάντηση, όπως σωστά είπες και εσύ, από την πλευρά των φρουρών της Επανάστασης. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δεν αποκλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδος ξεκινάει και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, ο οποίος αφορά όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας, θα καλύπτει ολόκληρη την ιρανική ακτογραμμή, με εξαίρεση την ουδέτερη διέλευση από το στενό του Ορμούς πλοίων που δεν έχουν ιρανικούς προορισμούς ή που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και βεβαίως σε αυτό το σημείο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η δήλωση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος εχθές, ότι θα επαναφέρει τον αποκλεισμό του Ιράν, ότι θα λειτουργούν οι ΗΠΑ ως ο φύλακας των στενών του Ορμούς και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται τα πλοία με ποσοστό 20% των φορτίων που μεταφέρουν τα πλοία. Μπορεί να μην έχει ακόμη αποσαφινιστεί βεβαίως πώς ακριβώς θα υπολογίζεται αυτό το τέλος 20%. Ωστόσο, να πούμε ότι αν αυτό επιβληθεί επί της αξίας του φορτίου, όπως ανέφερε, αυτό σημαίνει ότι το κόστος μεταφοράς πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς θα μπορούσε και να υπερδιπλασιαστεί. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό βεβαίως για την τιμή του πετρελαίου και πώς θα μετακυλιστεί το κόστος στους καταναλωτές.
3: Ναι, το δυσάρεστο είναι ότι όλα όσα μας περιγράφεις συνιστούν και φωτογραφίζουν ένα απίστευτο πισωγύρισμα σε αυτή την υπόθεση της σύραξης στη Μέση Ανατολή.
5: Έχει επιχειρήσει να επιβάλλει τέλη στη διέλευση τα πλοία που περνούν τα στενά του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό ποια και πόσα πλοία έχουν πληρώσει κάποιο τέλος περνώντας. Δηλαδή δεν έχει αποσαφινιστεί αυτό. Βεβαίως να πούμε ότι ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντιδρώντας την αμερικανική πρόταση, είπε ότι το 20% είναι ένα υπερβολικό ποσό και ότι το Ιράν θα είναι πιο δίκαιο.
3: Με έναν ειρωνικό τόνο, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι.
5: Και την ίδια ώρα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι συνομιλίες σήμερα στην Ιταλία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Να πούμε ότι αυτό που ελπίζει ο Λίβανος είναι να αποχωρήσουν τα στρατεύματα του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Είναι μια συμφωνία υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, αν και βεβαίως οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, διότι και εκεί τα πράγματα, το χάζο μεταξύ των δύο πλευρών είναι αρκετά μεγάλο. Να δούμε.
3: 3,5 πάνω της 100 το βαρέλι το πετρέλαιο, στα 86,81 δολάρια το βαρέλι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα συνεχίσει αυτή την ανωδική πορεία εάν συνεχιστεί αυτό το τεταμένο πολεμικό κλίμα. Και στον αντίποδα όλων αυτών, για να πάμε λίγο στο Παρίσι, εκεί από όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκπέμπουν μήνυμα ενότητας, επιχειρούν τουλάχιστον ασφάλεια σε έναν πολύ ταραγμένο κόσμο, με το μέτωπο της Ουκρανίας επίσης να παραμένει σε εκκρεμότητα και ανοιχτό.
5: Η Συμμαχία των Προθήμων, δηλαδή οι ηγέτες από 37 χώρες εχθές συζήτησαν τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία. Μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος που προεδρεύει αυτής της συνόδου είπε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αρκετά συστήματα νέας γενιάς αντιεροπορικά και ραντάρ. Και βεβαίως να πούμε ότι και την επόμενη μέρα αυτής της συνόδου η Γαλλία σήμερα τίμησε στην στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστίλης, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή, τα αποσπάσματα από αυτές τις 37 χώρες που εχθές πήραν μέρος στην σύνοδο των προθήμων, που είχε ως κεντρικό θέμα τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Αυτή ήταν το κεντρικό θέμα της στρατιωτικής παρέλασης, μία από τις πιο εντυπωσιακές, πρέπει να πω, των τελευταίων χρόνων. Και βεβαίως να πούμε ότι συμμετείχαν πέρα από τους στρατιωτικούς ήταν παρόντες και αρκετοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
3: Ναι, λίγο πριν από την εκπνοή, μην ξεχνάμε ότι είναι η τελευταία μεγάλη εθνική εορτή, η εορτασμή παρουσία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί ακολουθούν εκλογές και μετά κύριος Ίδεν με την ακροδεξιά να καραδοκεί Αθηνά. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στο οικονομικό πεδίο ξεκίνησε από σήμερα με φόντο το δυσμενές περιβάλλον στην Μέση Ανατολή η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
6: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Από σήμερα το πρωί ξεκίνησε η τροφοδοσία πλέον από τα δύο δηληστήρια, τον Όμιλο Ελληνικής Ενέργειας και τον Όμιλο της Motor Oil, των εταιριών εμπορίας πετρελοειδών, με μειωμένες τις τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτά το λίτρο στο δίζελ, γεγονός που σημαίνει πρακτικά πως σταδιακά από το απόγευμα ορισμένα πρατήρια καυσίμων θα αρχίσουν να περνούν τις μειώσεις πλέον στους κατόχους των οχημάτων και από αύριο θα έχει ομαλοποιηθεί πλήρως, γιατί η τροφοδοσία γίνεται σε καθημερινή βάση από τις εταιρείες εμπορίας πετρελοειδών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης επιβεβαίωσε μιλώντας του Press Open πως η όλη διαδικασία μείωσης του ύψους των τιμών στα καύσιμα άρχισε να τρέχει από σήμερα, αναφέροντας πως τα δύο δηληστήρια έκαναν μια προσφορά ύψους 20-20 εκατομμυρίων ευρώ και τους ζητήσαμε να τα χρησιμοποιήσουν στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για μειώσεις στις τιμές της απλής αμόλυβδης και του diesel κίνησης. Η παρέμβαση, όπως είπε, έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στη Ρωσία.
3: Το ερώτημα Θάνο τώρα είναι εάν θα φτάσει και θα διατηρηθεί στα πρατήρια έτσι ώστε να περάσει στους καταναλωτές. Ποιος θα επιτηρεί, αν θέλεις, ή θα επιβλέπει όλη αυτή τη διαδικασία.
6: Ακριβώς πέραν των ελέγχων, ο κ. Χατζηδάκης επικαλέστηκε επίσης και το γεγονός ότι άμεσα ή έμεσα σε σημαντικό βαθμό τα δηληστήρια, οι δύο όμιλοι των δηληστηρίων που υπάρχουν στη χώρα μας ελέγχουν τις περισσότερες και τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελοειδών, εμπορίας πετρελοειδών, όπως ελέγχουν επίσης και τα μεγαλύτερα σε κατανάλωση πρατήρια καυσίμων. Να αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι η ελληνική ενέργεια, ο όμιλος της ελληνικής ενέργειας, πέραν των δηληστηρίων που έχει στον Ασπρόπυργο την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, έχει τη γατρική την ΕΚΟ, ανήκει στον Όμιλο, και επίσης έχει τα δικαιώματα του σήματος στην Ελλάδα της VP Ελλάς. Από την άλλη πλευρά, η Motor Oil έχει τη γατρική εταιρεία εμπορίας πετρελοειδών, την ΑΦΗΝ, και έχει και τα δικαιώματα σήματος στην Ελλάδα της Shell Ελλάς. Και τα αντίστοιχα στην ονομασία πρατήρια, είτε είναι ιδιόκτητα των δύο αυτών ομήλων, ή είναι με franchise, ή είναι αποκλειστική συνεργασία. Δηλαδή, μιλάμε για μια αλυσίδα που ελέγχεται σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι τα πρατήρια. Και εκτός των άλλων, υπάρχει βέβαια και η εφαρμογή που έχει θέσει εδώ και χρόνια λειτουργεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση οι μέσες τιμές ανανομό, είτε πρόκειται για τη βενζίνη, είτε για το πετρέλαιο κίνηση και το θέρμανση για το χειμώνα, όπως και οι τιμές αναπρατήριο. Οπότε είναι σχετικά απίθανο ως πάρα πολύ δύσκολο να μην περάσει η μείωση αυτή στην κατανάλωση.
3: Μάλιστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Παγωμένη εδώ και 2-24 ώρα στο μεταξύ κυκλοφορία πλοίων στο στενό του Ορμούς μετά τις νέες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων. Για να πάμε στον Νεκταρίο Ανδριόπουλο να μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ. Νεκταρίο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Κατακόρυφη είναι η πτώση της κίνησης δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς μετά τις νέες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το Maritime, μια εταιρεία η οποία παρακολουθεί κάτι σαν τον πύργο ελέγχου της κινήσης των πλοίων, το Σάββατο πέρασαν από την Παρασκευή πέρασαν από το στενό 14 πλοία, το Σάββατο 21, την Κυριακή νωρίς το πρωί μόλις 8 και εχθές δεν πέρασε κανένα. Και αυτό γιατί όλοι φοβούνται ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Υπάρχουν ήδη δύο νεκροί και ένας αγνοούμενος από επιθέσεις σε πλοία τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι η διέλευση δεν είναι προς το παρόν δυνατή, επικαλούμενη, όπως έχει αναφέρει, τις παράνομες κινήσεις των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί τελείως η κυκλοφορία. Όλα τα πλοία τα οποία πρόκειται να περάσουν σταμάτησαν την πορεία τους προς το στενό του Ορμούς από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Εκτός και αν, σύμφωνα με τη Maritime, να έφυγαν κάποια πλοία με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού τους. Έχει γίνει και στο παρελθόν, δεν αποκλείεται να γίνεται και τώρα. Mm-hmm. Πάντως, αυτά τα οποία φαίνονται είναι ακινητοποιημένα από χθες το πρωί στον Περσικό κόλπο και δεν κινείται κανένα πλοίο προς την έξοδο από το στενό του Ορμούς, φοβούμενα, τουλάχιστον τα πληρώματα, ότι μπορούν να δεχτούν επίθεση από τους φρουρούς επανάστασης.
3: Νεκθαρέ, σε ευχαριστώ πολύ. Στο Παρίσι, όπως ήδη αναφέραμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που στο εσωτερικό και στην άτυπη προεκλογική περίοδο εντείνεται η εφόλιστη ζήλης αντιπαράθεση τόσο με τον Πασόκ όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα, με έμφαση στην οικονομία αλλά και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Η οικονομία είναι στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να προτάσει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κοστολόγηση των προτάσεων και του ΠΑΣΟΚ ό,τι αφορά την 13η σύνταξη, αλλά βεβαίως και την αριστερή συμπαράταξη, στην οποία καταλογίζει ακοστολόγητες προτάσεις και επαναφορά σε λογικές της περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υποστηρίζουν χαρακτηριστικά τα κυβερνητικά στελέχη. Πάντως, Κατερίνα, και ενώ με την επιστροφή του κ. Μητσοτάκη από το Παρίσι αναμένεται και πάλι να μπει σε ρυθμούς προεκλογικούς, θα έλεγε κανείς, και ο ίδιος με περιοδίες, με μια προεκλογική ατμόσφαιρα να ενισχύεται και από τα διάφορα εγκαίνια τα οποία προγραμματίζονται σε σημαντικά έργα μετά την χθεσινή υπογραφή για το έργο στο διπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Θα έχουμε στις 23 του μήνα στα Γρέβενά την παράδοση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65. Θα έχουμε τα μέχρι τέλους του μήνα, όπως φαίνεται και όπως το ενδείδω από την κυβέρνηση, κατά πάσα πιθανότητα την παράδοση των πέντε νέων σταθμών του μετρό, της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Αλλά όμως έχουμε και μια συζήτηση η οποία έχει, θα έλεγε κανείς, συντηρείται μάλλον στο προσκήνιο περί αυτοδυναμιών και κυβερνήσεων συνεργασίας, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι στόχος της παραμένει είναι η αυτοδυναμία, πιστεύει ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία και επιμένει ότι και η δική της στρατηγική είναι στρατηγική μιας κάλυψης και δεν υπάρχουν δεύτερες ούτε τρίτες εκλογές. Ωστόσο, η συζήτηση για συνεργασίες έχει ανοίξει, συνέβαλε σε αυτό και η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ότι θα μπορούσε να συζητήσει και με ένα κόμμα του κ. Σαμαρά, εφόσον δημιουργηθεί και εφόσον βεβαίως μπει στη Βουλή. Είναι μια θέση που θα έλεγε κανείς ότι δεν την άκουσαν στο Μέγαρο Μαξίμου με ευχαρίστηση, δεδομένου ότι μια τέτοια συζήτηση περί συνεργασίας με ένα άλλο κόμμα από το χώρο της δεξιάς ουσιαστικά θα μπορούσε να εκλειφθεί και ως μια διευκόλυνση σε ψηφοφόρους οι οποίοι σήμερα είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσουν ένα άλλο κόμμα, θεωρώντας ότι θα υπάρξει μετά συνεργασία. Είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλει να δημιουργηθεί μια τέτοια αίσθηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Και σήμερα ο κύριος Μαρινάκη σε συνέντευξή του πήρε αποστάσεις από τέτοιου είδους συζήτηση, λέγοντας ότι δεν είναι θέση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, ενώ πρέπει να πούμε ότι για μία ακόμη φορά από το Μέγαρο Μαξίμου και ο κ. Μαρινάκης ουσιαστικά αυτό τόνισε, ότι δυνητικός κυβερνητικός εταίρος μπορεί να είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι το ΠΑΣΟΚ με τη σημερινή του ηγεσία, την οποία βεβαίως καταλογίζει και την πολιτική γραμμή γραμμή, αλλά και το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να μην συνεργαστεί και εκεί.
3: Ναι, υπάρχει η απόφαση του συνεδρίου, το υπενθυμίζω. Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε λοιπόν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε εκλογική εγρήγορηση, το Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκαλεί σήμερα σε ειδική συνεδρίαση τους κύκλους πολιτικής του κόμματος, με αντικείμενο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάλεσμα στους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της εισήγησής του στη συνεδρία των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, για μια Ελλάδα, όπως είπε, με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
14: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
15: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
16: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
17: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
18: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
19: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
20: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
21: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
22: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
23: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
24: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Και χαγιά.
5: Το βουνό που ήταν μπροστά μας και κάναμε ότι δεν το βλέπαμε ήταν ότι όποιος θέλει να συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα πρέπει να παραιτηθεί και να πάει στην καταμόνας διαπραγμάτευση. Αυτό έγινε κατανοητό δυστυχώς με καθυστέρηση. Αυτό το πράγμα έπρεπε με ηγετική ευθύνη να έχει ξεκαθαρίσει πάρα πολύ νωρίτερα.
25: Αυτή η καθυστέρηση του Φάμελου σας τύχησε.
5: Βεβαίως και μας τύχησε. Στήχησε στην τωρινή δημοσκοπική εικόνα η οποία μας αδικεί. Λογικό είναι να είναι πεντακάθαρος ο δικός χάρτης όπως τον έχει χαράξει το κόμμα για τις επόμενες κινήσεις και το πώς πάει προς τη μάχη. Θα περιγράφουμε με πάρα πολύ σαφή βήματα το ποιος είναι ο οδικός χάρτης τον οποίο ανοίγουμε και θα βαδίσουμε. Και εκεί βεβαίως ο καθένας εκ του αποτελέσματος θα πάρει τις αποφάσεις. Θα καλέσουμε τους πάντες να συμβάλλουν στην εφαρμογή αυτού του οδικού χάρτη. Αν κάποιος επιθυμεί να μην συμβάλλει και να ακολουθήσει άλλη διαδρομή, είναι άλλο θέμα. Δεν καλούμε κανένα να αποχωρήσει. Εγώ έχω την επιθυμία να πάμε σε μια λύση συλλογικής ηγεσίας η οποία θα πολλαπλασιάσει την εκλογική προετοιμασία. Η ηγεσία έχει ένα πάρα πολύ ευρύ καθηκοντολόγιο. Μπορεί λοιπόν να γίνει μια ειλικρινή συζήτηση και αυτή θα είναι η δική μου προσπάθεια από τώρα μέχρι και το Σάββατο και το πέρας της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής για το πώς μπορεί με το βέλτιστο τρόπο για το κόμμα μας να κατανεμηθεί αυτό το καθηκοντολόγιο, αυτό το βάρος της ευθύνης. Αντιλαμβάνονται νομίζω άπαντες ότι μια νέα συνθήκη διχογνωμίας ή διχασμού ψηφοφοριών και διλημάτων τα οποία μπαίνουν με τρόπο εμφατικό δεν είναι κάτι που θα βοηθήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε την παράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από το κόμμα, έχει κάνει δηλώσεις οι οποίες στην πολιτική χαρακτηρίζονται επιθετικές. Όταν λες ότι ένα κόμμα έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, αυτό δεν είναι σύνηθες στην πολιτική αντιπαράθεση. Και υπάρχουν και δηλώσεις τελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Σε αυτά τα πράγματα πρέπει να μπει ένα φρένο, δεν βοηθούν κανέναν. Μπορούμε και εμείς να απαντήσουμε, δεν θα είναι χρήσιμο για την πορεία των πραγμάτων. Και βεβαίως να εκλείψει και η εκ του πονηρού, θα σας έλεγα στο δημόσιο λόγο, ερώτηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει την αντιπαράθεση.
3: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα καθαρά από τον κύριο Παπά. Περιέγραψε γλαφυρά το σκηνικό όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά δεν έχουμε αποφύγει και νέες συγκρούσεις ή αντιπαραθέσεις, Γιώργο Κατσίγιαννη, εντός ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της διαδικασίας ανάδειξης νέου επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, θα πάμε και σε αυτό να πούμε ότι αύριο στη 1 το μεσημέρι θα έχουμε την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε πώς θα εμφανιστούν εκεί, γιατί όπως έχει γίνει γνωστό είχαμε μια ακόμη ανεξαρτοποίηση, αυτή του κυρίου Παναγιωτόπουλου από την Αχαΐα. Να δούμε ποιοι βουλευτές θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την εκλογή όχι προέδρου, όχι επικεφαλής, αλλά την εκλογή νέου γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδος, ο οποίος θα μεριμνήσει, όπως όλα δείχνουν, και για την αποκατάσταση του Παύλου Πολάκη, δηλαδή την επανένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εκλογή προέδρου με συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, και αφού προηγουμένως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ποιοι μένουν
3: και ποιοι φεύγουν
0: και παραμένουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ποιοι έχουν σκοπό να φύγουν. Εδώ υπάρχει και ένα παράδοξο, διότι ακόμα και αυτοί που παρετούνται, οι αναπληρωτές τους, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποιο κόμμα μπορεί να βρίσκονται.
3: Βέβαια.
0: Αν ας πούμε, θα φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε παράδειγμα με την Ανατολική Αττική, με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου. Ο κύριος Σπύρης δεν δέχεται την έδρα. Την έδρα θα την καταλάβει στέλεχος υποψήφια που τώρα είναι με τον αντιπρόεδρο στο κόμμα του κύριου Κασελάκη.
3: Μάλιστα.
0: Στην Αχαΐα τώρα που ανεξαρτοποιήθηκε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ο άνθρωπος που τον διαδέχεται, αν παραδώσει και αυτό στην έδρα, αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κυριακόπουλος, ο οποίος έχει πάει στο Πασόκ εδώ και κάτι μήνες. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, όπως επίσης αν παραδώσουν και άλλοι βουλευτές στις έδρες τους, θα παίξει σημαντικό ρόλο και για την εκλογή προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις σε κάποιους νομούς που αν φύγουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα τους διαδεχτούν πρόσωπα τα οποία στις εσωκομματικές εκλογές είχαν ψηφίσει τον κύριο Πολάκη.
3: Μάλιστα.
0: Δίνουμε δηλαδή και αυτή τη διάσταση για να καταλάβουμε γιατί πάει και πιο κάτω.
3: Ναι, διότι έχει άμεση επίδραση και στους σχετισμούς δυνάμεων, βέβαια.
0: Γιατί όλα, όπως όλα δείχνουν, δύο θα είναι οι διεκδικητές για τη θέση του επικεφαλής της συνολικής ομάδος. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος το είπε και σήμερα στο Μέγκα, σε συνέντευξή του, και η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, όπως είπες και εσύ, έχουμε και σύγκρουση κορυφής εν ώψη αυτών των διαδικασιών και σε κεντρικό επίπεδο, με κεντρικούς πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και βουλευτή Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιαννούλη, και πάλι τον κύριο, και τον κύριο Πολάκη. Μια δήλωση του κυρίου Γιαννούλη που έκανε ο κύριος Γιαννούλη, ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ αν εκλεγεί ο αρχηγός του κόμματος, ο κύριος Πολάκης, προκάλεσε την αντίδραση του βουλευτή Χανίων, ο οποίος μιλώντας σήμερα στο Μέγκα, αφού τόνισε τι κακομοιρίες είναι αυτές τώρα, στη συνέχεια πρόσθεσε με νόημα, ναι παιδί μου, στο καλό και στην καλή την ώρα. Αφήνοντας να νοηθεί ότι αν ο κύριος Γιαννούλης δεν αντέχει να τον έχει πρόεδρο, μπορεί να παραιτηθεί και να φύγει. Μετά από αυτό το δεικτικό σχόλιο του Παύλου Πολάκη, ο Γιαννούλης έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία την έστειλε και το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε με αιχμηρό τρόπο στον κύριο Πολάκη, κάνοντας λόγο για ψευτομαγκές. Είπε ότι η κακομοιριά είναι να προεξοφλήσω ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος δεν είναι. Η κακομοιριά είναι να είσαι μέσα στον πυρήνα όλων των προβλημάτων που προκλήθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κακομοιριά είναι να συμμετέχει σε ιερατεία με πρόσωπα που στη συνέχεια τα καταγγέλνει και ζητά συγγνώμη για στήριξη και την ολόθερμη συμπαράστασή του, εννοώντας τη στήριξη του κυρίου Πολάκη προς τον κύριο Κασελάκη. Κακομοιριά είναι να υποτιμάς την πιθανή συνυποψήφιά σου. Εδώ αναφέρεται στην περίπτωση της κυρίας Δούρου, γιατί ο κύριος Πολάκη σήμερα στη συνέντευξη του στο Μέγκα είπε ότι η κυρία Δούρου δεν μπορεί, δεν έχει τα προσόντα και τις ικανότητες να ανεβάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που μπορεί να το κάνει ο ίδιος, όπως εξήγησε.
3: Μάλιστα.
0: Τώρα, θα περιμένουμε κεντρική επιτροπή, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχεις και το
3: κύριο. Ο κύριος Μελίδης μας περιμένει, οπότε.
0: Θα πάμε σε κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα εκλεγεί νέα πολιτική γραμματεία. Θα εκλεγεί και νέος γραμματέας του κόμματος. Ακούγονται δύο ονόματα. Δεν αποκλείεται για να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσπάθεια που γίνεται για τη συλλογική επιστροφή του ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε πρόσωπο με σημαντικό εκτόπισμα, δηλαδή αναφέρουμε ότι στην περίπτωση να είναι γραμματέας του κόμματος ο κύριος Παπάς.
3: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα ακούγεται και το όνομα του κύριου Γιάννη Μπουλέκου.
3: Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και να καλωσορίσω τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μελίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλείου, τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς τι κάνετε? Στον ΣΥΡΙΖΑ πολλές αναταράξεις. Τώρα θέλω να μου σχολιάσετε αυτό το τελευταίο επεισόδιο που είχαμε ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Γιαννούλη. Εκεί που λέμε ότι τα πράγματα πάνε να μπουν σε μια σειρά ή επιχειρείται, εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε και νέες αναταράξεις.
1: Θα τα πούμε όλα. Κοιτάξτε, κύριε Παπαβασιλείου, εγώ είμαι ένα πρωτοτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από την εποχή που εκπρόσωπο τύπου ήταν ο κύριο Καραμέρο. Έμεινα στην ίδια θέση και με τον κύριο Ζαχαριάδη και τώρα με τον κύριο Γιαννούλη. Έχω επιλέξει εδώ και 1,5 χρόνο να λειτουργώ απολύτως θεσμικά. Επομένως, και το έχω πει, δεν υπάρχει κανένας λόγος στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια συζήτηση με τους πολίτες να έχουν τόσα προβλήματα στην καθημερινότητά τους, να τους απασχολούμε εμείς με το αν είχε μια διαφωνία ή αν τσακώθηκε το ένα στέλεχός μας με κάποιο άλλο. Επομένως, θα μου επιτρέψετε στο πλαίσιο τήρησης αυτής της γραμμής να μην σχολιάσω καθόλου αυτές τις αντεγκλήσεις των δύο στελεχών. Θα πω μόνο το εξής. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο συμμετείχα και στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Για εμένα και ως νομικός, η γνώμη μου είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που ένα κόμμα περνάει μια κρίση, που η κρίση δεν είναι σημερινή, η κρίση νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023 και έκτοτε το κόμμα μας δεν έχει ηρεμήσει. Ο μόνος τρόπος να ξεπεραστούν αυτές οι κρίσεις, και δυστυχώς δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, είναι να είμαστε όλοι θεσμικοί, να λειτουργούμε καταστατικά σύμφωνα με τις επιταγές της πολιτικής ηθικής, της πολιτικής αξιοπρέπειας και της κοινής λογικής.
3: Μα εδώ υπάρχουν αλληλοκατηγορίες για αντικαταστατικές πρακτικές, κύριε Μελίδη.
1: Έτσι είναι, αλλά όπως το λέτε είναι, αλλά προσέξτε. Το καταστατικό δεν είναι ένα αόριστο ή ένα αόρατο κείμενο, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οποιονδήποτε νομικό και αν ρωτήσετε, για παράδειγμα, θα σας επιβεβαιώσει ότι σύμφωνα και με την άποψη της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ και του Φώτου του Κουβέλη, θυμίζω ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, του Συνασπισμού και πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου, η Επιτροπή του Σαββάτου, η Κεντρική Επιτροπή ήταν καθόλου πλήρως δηλαδή νόμιμη. Σύμφωνα με το καταστατικό, μπορεί κάποιος να λέει, να κάνει μια πολιτική κριτική, να πει ότι δεν ήταν, αλλά το νομικό σκέλος είναι σαφές, ξέρετε. Το γράφει διάταξη. Από εκεί μετά, δηλαδή, οι ερμηνείες μπορεί να είναι πολιτικές, αλλά τα νομικά, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα σε αυτές τις περιπτώσεις.
3: Μάλιστα.
1: Να πω λοιπόν εδώ ότι το ίδιο συμβαίνει και με κάθε τι άλλο. Για παράδειγμα, να σας πω ένα σύντομο παράδειγμα. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε ένα ζήτημα, τι γίνεται, που είναι ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Μα ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής. Δεν υπάρχει θέμα. Στη δημοκρατία διέξοδο δεν υπάρχουν. Προεδρεύει αυτή τη στιγμή της κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Ανθόπουλος, Θεόφιλος, βουλευτής Δράμας. Έγκριτος επίσης νομικός, ήταν και αυτός στην Κεντρική Επιτροπή και έκανε και αυτός μεγάλες προσπάθειες για να βρούμε λύση.
3: Μάλιστα.
1: Νομίζω δηλαδή ότι η λύση αυτή τη στιγμή είναι στη θεσμικότητα, στη σοβαρή συμπεριφορά και στο να αντιληφθούμε όλοι ότι εκπροσωπούμε ένα πολύ ιστορικό κόμμα. Ένα κόμμα που πέρα από το ότι κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, πολύ πρόσφατα δηλαδή, είναι και ένα κόμμα, ξέρετε, που έχει και μια βαθιά ιστορία. Και καλό, και αν μπορώ από αυτό το μικρό βήμα που μου δίνεται σήμερα, όλους και όλες μας, να είμαστε σοβαροί και θεσμικοί και να σεβόμαστε πάνω από όλα την ιστορία του κόμματός μας.
3: Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Κατσίγιαννης μας περιέγραψε αναλυτικά τον οδικό χάρτη από εδώ και πέρα, τις συνεδριάσεις των οργάνων κτλ. Θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Ακούσαμε επί παραδείγματι τον κύριο Παπά νωρίτερα εδώ στο σταθμό της πόλης να τάσετε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας. Εσείς πώς την φαντάζεστε ή πώς θα την θέλατε την επόμενη μέρα στην Κουμουνδούρου, κύριε Μελίδη?
1: Να σας πω, στο πλαίσιο και εκτόνωσης αυτής της κρίσης αλλά και της κοινής λογικής, επειδή όντως υπάρχουν πάρα πολλές αρμοδιότητες, έχουν κενωθεί, ξέρετε, πολλές θέσεις αυτή τη στιγμή, όντως η συλλογική ηγεσία θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση.
3: Άρα συμφωνείτε.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι μια λύση που μπορεί να λειτουργήσει. Προσοχή, θα είναι διακριτή η ρόλη, αλλά υπάρχουν, ξαναλέω, πολλές λειτουργίες και πολλοί ρόλοι αυτή τη στιγμή που χρειάζονται πρόσωπα. Και αν θέλετε να πω και μια προσωπική μου γνώμη, τα πρόσωπα έχουν σημασία, είναι το δικό του στίγμα, αλλά το σημαντικό είναι το συντομότερο δυνατό να καλυφθούν όλοι οι ρόλοι, ώστε το κόμμα επιτέλους, το λέω μήνες εγώ αυτό, ξέρετε, ήμουν από αυτούς που υποστήριζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτως των συνεργασιών, που φυσικά και τη στηρίζαμε τόσο καιρό, πρέπει όμως, έχει μια ιστορία, έχει μια ευθύνη απέναντι στους ψηφοφόρους και την ιστορία του, πρέπει να βρίσκεται σε εκλογές με κάποιο τρόπο και πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουμε προεκλογικά όπως όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Μάλιστα. Και σε ποιους θα απευθυνθεί με τη νέα του μορφή ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί μιλήσατε για να μπείτε σε κανονικούς ρυθμούς, θα απευθυνθείτε στους πολίτες. ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνετε?
1: Εμείς είμαστε, θα σας πω. Εμείς καταρχάς είμαστε το κόμμα, το διαχρονικό της ανανοτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει ένα πλήρως ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα. Δυστυχώς με όλη αυτή την εσωστρέφεια δεν έχουμε καταφέρει εδώ και περίπου ένα χρόνο να αναλύσουμε ή να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας. Ξέρετε, έχουμε λύσεις για όλα τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κοινωνία, για την ακρίβεια, μέχρι και για την εξωτερική πολιτική. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες από τις πιο σοβαρές θέσεις που είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής εμπειρίας που είχαμε. Όλα αυτά.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.

0: για τις θέσεις μέσα σε έναν κομματικό μηχανισμό ή για την κοινωνία.
1: Θα σας το απαντήσω πλήρως αυτό. Το κόμμα και όσοι μένουμε τώρα σε αυτό, καταρχάς να πω ότι τα δημοσκοπικά αυτά τα ποσοστά τα θεωρώ πλασματικά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα ακριβώς αυτού του θολού μηνύματος που στέλναμε τόσο καιρό. Εμείς ουσιαστικά τι λέγαμε και πάρα πολλοί έβγαιναν, που έχουν παραιτηθεί σήμερα, ξαναλέω, έβγαιναν και έλεγαν ψηφίστε ένα άλλο κόμμα. Τώρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια ευκαιρία να καθαρίσει το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ το πολιτικό και να ακουσίσει την κοινωνία. Ξέρετε, και ο λόγος που βλέπετε και υπάρχει μια έντονη ενασχόληση με τα ισοκομματικά μας, ποιος είναι? Είναι ότι η πραγματική δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ ξεπερνάει κατά πολύ αυτό το 1,5%. Βρίσκεται σε άλλες ζώνες. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία, μια σοβαρή ευκαιρία ως κόμμα, αν ανταποκριθούμε στις τωρινές συνθήκες και δείξουμε έστω και αυτή τη στιγμή αυτή τη συνεκότητα που σας έλεγα πριν, να πείσουμε την ελληνική κοινωνία να μπούμε στην Βουλή. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με μια σοβαρή στάση μπορεί να βρίσκεται στην επόμενη Βουλή και να αποτελέσει βέβαια και έναν φορέα και για τις συνεργασίες που μπορεί να προκύψουν και ξαναλέω ως ένας φορέας της ιστορικής κληρονομιάς του χώρου του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ βέβαια του κυβερνητικού του 2015-2019. Θυμίζω πολλοί υπουργοί εκείνης της εποχής που δούλεψαν, συλλογικό έργο ήταν, υπήρχαν πρωταγωνιστές, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι που δούλεψαν σκληρά πίσω, θα έλεγα, από τα φόρα της δημοσιότητας. Υπάρχουν αυτοί στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και μπορούν να διασφαλίσουν μια πολύ καλύτερη εικόνα για το κόμμα μας.
0: Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση που 16 χρόνια μετά το τραγικό περιστατικό τους φέρνει αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη, ενώ και οι δικηγόροι τους επισημαίνουν ότι από κανένα στοιχείο στη δικογραφία δεν προκύπτει ταυτοποίηση των εντολών τους με τους δράστες της ανθρωποκτονίας. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν δεκάδες άτομα για συμπαράσταση στους κατηγορουμένους, οι οποίοι αρνούνται κάθε σχέση, όπως είπαμε, με την υπόθεση. Ο Σπύρος Χαλικιάς έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Από το κτίριο 8 λοιπόν, όπου από τις 9.30 ξεκίνησε εδώ συγκέντρωση αλληλεγγύης, έξω από το κτίριο 8 που πέρασαν ανακριτοί δύο κατηγορούμενοι από την αστυνομία για την υπόθεση της Μαρφίν. Από νωρίς λοιπόν το πρωί, δεκάδες αναρχικές πολιτικές συλλογικότητες, φίλοι, συγγενείς αλλά και αλληλέγγυοι συγκεντρώθηκαν εδώ στα δικαστήρια για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, καταγγέλλοντας παράλληλα, Κατερίνα, ότι για την υπόθεση, ότι με βάση όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και αυτά που τους έχουν πει και οι δικηγόροι βέβαια, την καταγγέλουν ως και βορεία των διοκτικών αρχών. Τώρα ήδη έχει ξεκινήσει και σπάει ο κόσμος που ήταν στα δικαστήρια. Παραμένουν πολύ λίγοι άνθρωποι. Ενημερώθηκαν από τους δικηγόρους για την πορεία και την εξέλιξη της ημέρας και κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπαν τουλάχιστον οι δικηγόροι, η κυρία Άννη Παπαρούσου, συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, ενός κατηγορουμένου, θα συνεχιστεί και μέχρι και το απόγευμα, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σήμερα εδώ στην Ευελπίδων.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Από πλευράς δικαιοσύνης, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο βεβαίως. Σήμερα στο μεταξύ οδηγείται ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσής της και η 46χρονη, η οποία συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα, ενώ σας θυμίζω τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα. Λίγο πριν τις 12 οδηγήθηκαν στον ανακριτή και εδώ έχουμε τις στοιχείες εικόνες με συγκεντρωμένους έξω από τα δικαστήρια ως ένδειξη αλληλεγγύης από τον αναρχικό χώρο. Τρεις οι κατηγορούμενοι, πολύ βαριές οι κατηγορίες. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένοι και σε απόπειρα για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Κατά τη διάρκεια, Κατερίνα, της διαδικασίας αναμένεται να προσωποποιηθούν και οι κατηγορίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 29χρονος είναι αυτός που τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πιλωτή της πολυκατοικίας με συνέπεια να έχουν αυτή τη φωνική πυρκαγιά. Ως συνεργό δίπλα του ήταν η 26χρονη, ενώ συνεργός θεωρείται ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός ο οποίος έδωσε το σπίτι προκειμένου να βρουν καταφύγιο πριν και μετά την εμπριστική δολοφονική αυτή η επίθεση. Ωστόσο, ο ίδιος θα πούμε, Κατερίνα, ότι αρνείται τις όποιες κατηγορίες, λέγοντας ότι δεν γνωρίζει τα συγκεκριμένα άτομα. Είχε δώσει τα κλειδιά σε κάποια άλλους φίλους του, οι οποίοι έδωσαν τα κλειδιά στα συγκεκριμένα άτομα. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομία είναι κοντά και στην τατοποίηση άλλων τριών ατόμων. Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα άτομα που έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για την τρίτη και φωνική εμπριστική επίθεση, ενώ τις άλλες δύο εμπριστικές

0: Επιθέσει όπου δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, που προηγήθηκαν λίγα λεπτά νωρίτερα και είναι τα ξημερώματα, φέρεται να έχουν διαπραχθεί από 3 ακόμα άτομα, τα οποία έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η αντιδρομοκρατική υπηρεσία και θεωρείται θέμα χρόνου προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να έχουμε νέες συλλήψεις.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί στη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΕΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας, το οποίο εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα είχαμε και πορεία στη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Με συγκέντρωση από πύλα και πορεία προς τη Βουλή κορυφώθηκε σήμερα η κινητοποίηση των δημόσιων υπαλλήλων στην Αθήνα, στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΔΗ από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Η ΑΔΔΗ, να πούμε, Κατερίνα, ότι αντιδρά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικότερα στην πρόληψη για άρση μονιμότητα στο δημόσιο, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ανοίγει το δρόμο ώστε η κυβέρνηση και οι δημοτικές αρχές να μπορούν να προχωρούν σε απολύσεις εργαζομένων. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωσή της, η σημερινή κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο. Να πούμε, Κατερίνα, ότι στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης εργατικά σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εκφράζουν τώρα την αντίθεσή τους στις αλλαγές που φέρνει το άρθρο 16 του Συντάγματος, εκφράζοντας την ανησυχία τους σε ενδεχόμενη αναθεώρηση. Να πούμε εδώ ότι ανάμεσα στα βασικά αιτήματα των δημόσιων υπαλλήλων ήταν η διασφάλιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας, η μονιμοποίηση των συμβασιούχων και οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Κλείνοντας, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο προφορικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και όλοι οι δρόμοι έχουν ανοίξει κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Συνεχίζουμε αθηνοκεντρικά στις εργασίες του πρώτου κέντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία του Δήμου Αθηναίων στην περιοχή του Μεταξουργίου. Βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας μαζί με την εντεταλμένη σύμβουλο προσβασιμότητας του Δήμου και πρόεδρο του Αθήνα 984, Έλενα Ματζαβίνου. Ο κ. Δούκας επέβλεψε τους χώρους στους οποίους γίνονται οι εργασίες του κτηρίου, το οποίο θα είναι έτοιμο έως το Σεπτέμβριο. Για να ακούσουμε τη δήλωση στο Μιχάλη Λεγάκη.
3: Το πρώτο κέντρο διημέρευσης ατόμων με αναπηρία είναι γεγονός και είναι στο Μεταξουργείο. Ο σκοπός είναι να υποστηρίξουμε τις οικογένειες και τα παιδιά με νοητική στέρηση και αυτισμό και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται για πρώτη φορά ένα κέντρο πρότυπο με σημαντική συνεισφορά σημαντικών συλλόγων και συνδέσμων. Ευχαριστούμε από καρδιά στο Σωματείο Παναγία Ευαγγελίστρια και βεβαίως στους εθελοντές της Λορεάλ που είναι μαζί μας από την πρώτη στιγμή. Θα φιλοξενούνται τουλάχιστον 60 άτομα. Είμαστε στον Ιούλιο. Οι εργασίες είναι κοπιώδεις σε δύσκολες συνθήκες και ο σκοπός είναι μέχρι 10 Αυγούστου να παραλυφθεί και από τις αρχές Σεπτεμβρίου να μπορεί να λειτουργεί.
1: Για να ακούσουμε τις δηλώσεις και τις δηλώσεις της κυρίας Ματζαβίνου.
4: Ήρθαμε να δούμε την πρόοδο των εργασιών σε αυτό το ιδιαίτερο έργο που γίνεται πρώτη φορά στο Δήμο Αθηναίων. Παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων αυτό το κτίριο της δημοτικής περιουσίας προκειμένου να γίνει το πρώτο κέντρο διημέρευσης και μερίσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία στο Δήμο Αθηναίων. Ο Αντιδήμαρχος ο Πάρης Χαρλάφτης, μετά από πολλές προσπάθειες, συνεργαστήκαμε εξαιρετικά προκειμένου να έρθει και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. 1η Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούμε τους πρώτους ωφελούμενους εδώ. Αφορά 61 άτομα η δομή αυτή. Μέσα Σεπτεμβρίου θα κάνουμε τα εγγένειά μας και θα σας καλέσουμε και σας περιμένουμε να είστε δίπλα μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για το έργο αυτό.
1: Την παραχώρηση των εκτάσεων στο Γουδί, στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Παρκού ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά και την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του μπάτμιντον την περασμένη Κυριακή. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης των όμορων δήμων, δηλαδή της Αθήνας, του Ζωγράφου και του Παπάγου Χολαργού, ζητάει να ικανοποιηθεί ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημένοντας ότι μετά τα όσα έγιναν την περασμένη Κυριακή, όπου κάηκε ολοσκερός το πρώην γήπεδο Μπάμπικτον που είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, είναι καιρός πλέον να περάσει η έκταση από το δημόσιο στους Δήμους προκειμένου να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Μάλιστα, ο κύριος Δούκας υπογραμμίζει την ανάρτησή του ότι ο Δήμος Αθηναίων, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, έχει εκπονήσει σχετική μελέτη προκειμένου να αξιοποιηθεί ο χώρος τόσο για τον πολιτισμό όσο και για τον αθλητισμό, καθώς η περιοχή εκεί μπορεί να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου για την Αττική, που τόσο πολύ λείπει ένας τέτοιος πνεύμονας, αντί να είναι τα αποκαίδια, έτσι, τα οποία ισχύει, το οποίο είναι σήμερα σε ένα κτίριο το οποίο ουσιαστικά δεν χρησιμοποιούνταν εδώ και δεκαετίες.
1: Μάλιστα. Γιώργο, σου ευχαριστώ πολύ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, που καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλες από την περασμένη Παρασκευή έως και χθες. 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, υπεύθυνος του ιδιοσιογραφικού ιστότοπου Λαμία Report, μεταδίδει.
6: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές από χθες, όταν εντοπίστηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στην πόλη, εκ των οποίων πολλά από αυτά νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σήμερα, το πρωί της Τρίτης, 17 άτομα ασθενείς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της πόλης, άλλα στην παθολογική κλινική και κάποια άλλα στη βραχία νοσηλεία, με το μικρότερο ασθενή να είναι μόλις 8 ετών. Οι υγειονομικές αρχές από χθες έχουν ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε καταστήματα της πόλης, από όπου φέρεται οι ασθενείς να έχουν καταναλώσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, και μιλάμε για κοτόπουλο. Οι έλεγχοι οποίοι έγιναν έχουν οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη παρτίδα από εταιρεία που ήταν παρτίδα της Πέμπτης, γι' αυτό και εκδηλώθηκαν τα συμπτώματα από την Παρασκευή μέχρι και μέσα στο Σαββατοκύριακο, και έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο και όλη η διαδικασία που προβλέπεται από τον ΕΟΔΗ για να εντοπιστεί και εργαστηριακά εάν αυτή η συγκεκριμένη παρτίδα από την εταιρεία την συγκεκριμένη ευθύνεται για τα κρούσματα σαλμονέλα στην πόλη. Όπως όλα δείχνουν, είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει σύσταση από τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, για τις επόμενες 2-3 ημέρες να μην καταναλώνουμε προληπτικά πάντα κοτόπουλο, μέχρι να επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ότι έφταιγε συγκεκριμένη παρτίδα.
1: Ώρα για αθλητική επικαιρότητα και ώρα πρώτου ημιτελικού στο Μουντιάλ. Ο Ανδρέας Χανιάς μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι πράγματι το ένα από τα δύο εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ προκύπτει απόψε. Στις 10 η ώρα, λοιπόν, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι από δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες μέχρι τώρα είναι αίτητες στην διοργάνωση. Ενός λεπτού η γη θα τηρηθεί πριν το παιχνίδι για τα 10 χρόνια από την τραγωδία στην Νίκαια της Γαλλίας. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος χθες προπονήθηκε ατομικά, όπως ξεκαθάρισε ο Didier Deschamps, ο προπονητής της Γαλλίας. Έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στις εκλογές της Super League, καθώς για την ανάληψη νέου Προέδρου, καθώς πριν από λίγο είχαμε για δεύτερη φορά ισοψηφία μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Αλαφούζου, των δύο υποψηφίων. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν Άρης, Όφη, Καλαμάτα, Ατρόμητος, Αστέρας, Τρίπολης, Βόλος και Ολυμπιακός, ενώ υπέρ του Γιάννη Αλαφούζου ψήφισαν οι ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κυρακτήρι, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Παναθηναϊκός. Η ΕΠΟ, η οποία δεν ψηφίζει, είναι η 15η ψήφος, αποφεύγει να ψηφίσει για να μην υπάρχει κάποια να μην μοιραστεί η ψήφος κάποια από τις δύο πλευρές. Και ωστόσο πρότεινε να υπάρχει εναλλαγή στην ηγεσία της Super League κατά ένα χρόνο ανάμεσα στον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Αλαφούζο. Κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτός. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε νέα εκλογική διαδικασία και η ΕΠΟ ξεκαθάρισε ότι παρότι ψηφίζει λευκό, για να μην μείνει ακέφαλη η Λίγα, διότι στις 16 του μηνός την Πέμπτη έχουμε κλήρωση του πρωταθλήματος, θα ψηφίσει υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Αθηνά Ζορμπά. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
8: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόρια στην Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στη Σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρη και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς. Καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασία. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Άβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
9: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε από εμάς, θα τα ακούσετε όλα. Θέλετε, δεν θέλετε. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είσαστε. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Εντός ολίγου έρχεται και ο Έτερος Καπαδόκης. Πλοίων τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Είμαστε στο πρώτο μέρος. Μόλις ξεκινήσαμε. Υπότιτλος: ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία, κυρίες και κύριοι, στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα, και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε, αν επιθυμείτε, αν σας έχει έρθει έτσι αυτό που λέμε η διάθεση, ναι, να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή mail.
1: Ναι.
0: Ή email.
1: Ανώνυμο ή επώνυμο.
0: Όπως θέλεις.
1: Αναμισέλ ή όχι αναμισέλ.
0: Όπως θέλει και ο Δήμος Μούτσης, επώνυμες και ανώνυμες και γενικώς.
1: Υποκλαπόμενο email ή όχι κανονικά.
0: Καταγγελόμενο. Ναι. Μέσω email, στη διεύθυνση 984 onair@gmail.com. Σας περιμένουμε.
1: Ή προτιμότερα στο Viber, γιατί το έχουμε και άμεσα μπροστά μας. Στον αριθμό 6948-984-984.
0: Βέβαια, ανεξορτοποιήθηκε και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Έτσι, πάει και ο Ανδρέας.
1: Πάει και ο Ανδρέας.
0: Θα είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα.
1: Δεν λες αυτό γιατί κάνουν συνειρμούς, ναι.
0: Ναι, ναι, απώλεια για την κοινοβουλευτική ομάδα της, του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Ζά έχει μείνει μόνο.
1: Ναι. Το ΣΥΡΙ, έχει φύγει το ΣΥΡΙ, ναι.
0: Το ΣΥΡΙ έχει φύγει. Πάμε να ξεκινήσουμε με τραγούδια. Έχουμε πάρα πολλά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά ηχητικά. Θα κοιτάξουμε να τα προλάβουμε. Σήμερα έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Στις 10 η ώρα έχουμε μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Για κάποιους θα μπορούσε
1: να είναι και ο τελικός.
0: Να είναι και ο τελικός. Εγώ θα ήθελα να είναι και ο τελικός.
1: Ναι.
0: Για να λέμε τα πράγματα με τον
1: Βάσει τη δυναμική και τη εικόνα των ομάδων.
0: Δύο ομάδα θα ήθελα να δω ένα τελικό ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Μας έλαχε ημιτελικός και αυτό να θα τον απολαύσουμε. Και αύριο θα έχουμε τον άλλο ημιτελικό. Αυτός κι αν έχει πολλά να μας πει, αν έχει πολλά να μας φέρει από το παρελθόν, να ανασύρει μνήμες ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Μάλιστα,
1: άκουσα ότι θα φορέσουν και
0: φανέλες του 86.
1: Τις
0: φανέλες του 86. Βέβαια, στις παλαιότερες εμφανίσεις της συνήθιζε η Εθνική Αργεντινής, και αυτό το είχε πει κάποτε και ο Πούσκας, είχε προσπαθήσει να το επιβάλλει και στον Παναγικό, να παίζουν με μαύρα σορτάκια.
1: Ναι, σορτσάκια, ναι,
0: ναι. Ναι, τα σορτσάκια να είναι μαύρα.
1: Ναι, ναι. Που αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν είναι για εκείνο το Μουντιάλ, που δεν. Νομίζω αυτό είναι, που η φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ήταν πιο χοντρή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο
0: Μαραντόνα. Ήταν και ρίγα.
1: Ναι, και ο Μαραντόνα τους είπε, θα σκάσουμε με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγανε και τύπωσαν σε. Ναι. Άμα Λεκόκ Σπορτίβ δεν ήταν. Πήρανε κάποια μπλουζάκια Λεκόκ Σπορτίβ και τα τύπωσαν. Ράψαν το σήμα της Αργεντινής επάνω.
0: Μπράβο. Όταν είχαν κερδίσει το Μουντιάλ στην Αργεντινή, που είχαν φορέσει και τη ρίγα τότε, φορούσαν τα μαύρα σορτάκια με επικέμπες, αρντίλες και τα λοιπά. Πάμε τραγούδια, ρίξε τραγούδι να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε τα πόνερα της μεγάλης συνέντευξης, της συνέντευξης του αιώνος, και μετά έχουμε και αποθεώσεις. Έχουμε και αποθεώσεις, πρέπει να στηρίξουμε, κύριε.

0: πρώτη μεγάλη αποθέωση να ξεκινήσουμε. Να αποθεώσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες μας οι οποίοι συναντώνται.
1: Στη Βαστήλη, η ηγέτη του Βαστήλη.
0: Στη Βαστήλη, στη Βαστήλη.
1: Στο Παρίσι.
0: Στη Βαστήλη, στο Παρίσι, στη Βαστήλη. Πήγαμε με τον Βασίλη. Ο Αρίς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τώρα γίνανε αυτοί οι ηγέτες. Μόλις έβγε ο Τραμπ και τσουκουκού κοκό. Τώρα γίναμε ηγέτες. Όσο ήταν ο Τραμπ, καθόμασταν προσοχή και μιλούσαμε και χαμηλόφωνα. Μην ακούστηκε τίποτα. Και αρπάξουμε και καμιά μπούφλα. Εν κινήσει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριο Ζελένσκι, ο Μακρόν σε τζιπ, μιπ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Σε τζιπ, ναι.
0: Εξαιρετικός ο Μανολό. Μανολό, προχώρα γόρι μου. Προχώρα να δεις που όλοι αυτοί γύρω σε αποθεώνουν.
1: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές.
0: Πέσαν και οι λεξιπτωτιστές, ευτυχώς πέσανε σωστά.
1: Ναι. Δεν είχαν. Πέταξαν και τα F-16, σχημάτισαν την γαλλική σημαία.
0: Σχημάτισαν. Λέτρικολο, λέτρικολο. News. Πανηγυρισμούς να έχουμε για το βράδυ, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα επισκιάσουν τους ηγέτες αυτούς μεγάλους μικρούς, οι οποίοι αποφάσισαν να παίξουν το ρόλο του ηγέτη επιτέλους τουλάχιστον σε μια παρέλαση.
1: Και Ουκρανοί ήταν οι πιλότοι στα αεροσκάφη, ναι. Τα...
0: Όλοι αυτοί αποφάσισαν για μια ακόμη φορά να αυξήσουν τα κονδύλια, έτσι όπως τους είπε η κυρία Ούρσουλα, και να δώσουν περισσότερα λεφτά στην Ουκρανία, να συνεχιστεί δηλαδή αυτό το μακελιό που γίνεται ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, καμιά προσπάθεια για ειρηνευτική. Για την επίτευξη ειρήνης, όχι εκεί, γιατί το κεφάλαιο αυτό έχει ανάγκη. Η βιομηχανία αυτή τη στιγμή που πρέπει να στηρίξουμε είναι η πολεμική βιομηχανία. Όλα τα άλλα έχουν στουμπώσει. Okay, προς αυτήν την κατεύθυνση πορευόμαστε. Αυτό είναι των ηγετών. Και την ίδια ώρα οι περισσότερες χώρες από αυτών, εξ αυτών, πλήττονται από καύσονες. Και τα περισσότερα.
1: Τους χειρότερους στην ιστορία του.
0: Τους χειρότερους στην ιστορία. Και τα περισσότερα δημόσια κτίρια δεν έχουν ούτε air condition.
1: Να εκτιμάτε εσείς εγώ.
0: Αν γινόταν σε κάποια άλλη αλαιότερα χρόνια κάπου αλλού, ναι, θα λέγαμε ότι οι ηγέτες τους τους σκότωσαν,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους είχαν μέσα στη μιζέρια και μέσα στη φτώχεια.
1: Τρίτος κόσμος.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Εγώ λέω να επιστρέψουμε back to the future. Γιατί η μεγάλη αυτή συνέντευξη μπορεί να αφήνει απόνερα, αλλά είναι και η συνέντευξη η οποία θα καθορίσει το μέλλον μας. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει. Θα δώσουμε εμείς οδηγίες, γιατί εντάξει, και εμάς το μυαλό μας φτάνει μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Μετά έρχονται παράγοντες της κυβέρνησης και το βάζουν στην πραγματική του λειτουργία. Γιατί είναι κάτι μεταξύ forward rewind και αυτό που λέμε. Pause.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε, γιατί δεν τα προλάβαμε όλα χθες. Είναι τριώρη η συνέντευξη του Ανιψιού, του μεγάλου Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίον εμείς ακολουθούμε, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε. Διευκρινίζουμε τη θέση μας όχι για κανένα λόγο, για να μην δεχόμαστε πειρά. Μην γίνουμε και εμείς σαν τον Αθέριδη. Μας κουμπανάνε από κάτω και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Άλλο στηρίζει τον Χρυσοχοίδη, άλλο στηρίζει τον Αθερίδη, άλλο στηρίζει τον Δημητριάδη. Εμείς στηρίζουμε τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Δημητριάδης να μας μιλάει για την πατρίδα και το ήθος. Ναι. Όλα.
1: Και το ήθος του. Το ήθος του, το προσωπικό. Ναι.
0: Που κατ' επέκταση είναι και το ήθος της παράταξης.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος λέει είμαστε.
1: Okay.
0: Πάμε να το ακούσουμε, να αποθεώσουμε.
2: Μπορώ να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας.
3: Sacralization of the room.
2: Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου.
4: Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
5: Μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα που φοβούν τον αξιακό σας κώδικα?
2: Δεν μπορείτε να δω φίλους ποτέ. Και δεν θα έκανα ποτέ κάτι συνειδητά εις βάρος πατρίδας μου.
6: Αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω!
0: Τι ωραία πράγματα, τι καταπληκτικές στιγμές.
1: Φανταστικά.
0: Τι αποθέωση, Θεέ μου. Έτσι, και να του φωνάξω πίσω
1: εχθρέ.
0: Την πατρίδα πάνω απ' όλα. Γιατί όλα σε τελική ανάλυση για την πατρίδα το κάνουμε, παιδιά.
1: Τώρα κατέληξαν κάποια
0: ακόμα και αν πούμε ότι τα κάνουμε για τα παιδιά μας, πάλι για την πατρίδα. Γιατί τα παιδιά μας είναι η πατρίδα, γιατί και τα δύο ξεκινάνε από πει. Και πείτε ό,τι άλλη μπαλαβάρα θέλετε. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ ωραίο, δακρύβρεχτο, μελό, αισθησιακό, συγκινησιακό. Είναι εξαιρετικό. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου. Αν να μιλάμε με τις ψυχές μας. Ξέρεις τι είναι, να κυκλοφορείς με 25 γαμίτες, να τους πληρώνεις εσύ, εγώ, ο καθένας να έχει ο Νικόλας από εδώ απέναντι και ο άλλος ο Νικόλας. Να έχεις παρακολουθήσει όλο τον κόσμο, να έχεις καθίσει εσύ μπροστά για να φας τη σφαίρα, να έχεις συντονίσει ό,τι άλλο υπάρχει, να μην θεωρείς σκάνδαλο το ΡΟΠΕΚΕΠΕ και τα λεφτά τα οποία φάγανε των αγροτών και του Κοσμάκη και όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα υπέροχα 7 χρόνια, και να έχεις κρατήσει ρε συμπαγάσα την σωτηρία της ψυχής σου. Να πορεύεσαι ρε αγόρι μου και να λες ότι εγώ έχω σώσει την ψυχή μου. Αν μη τι άλλο. Πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι. Σίγουρα γι' αυτό βάλαμε και το Instagram.
0: Και θεωρώ ότι είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πολιτική τοποθέτηση, πρέπει αυτό το πράγμα να το παραδεχθείς.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Ανεξάρτητα αν τους υπόλοιπους έχει φύγει η ψυχή και έχει πάει στην κούλουρη.
1: Αυτό για την πατρίδα που είπε.
0: Ναι, πάνω από
1: όλα. Ναι, πάνω που είναι όντως πάνω από όλα.
0: Ακόμα και αν ρε παιδί μου παρακολουθούσαμε να πούμε μέχρι και τα πατάκια. Okay, ναι, το έχουμε κάνει για την πατρίδα.
1: Αυτό θα πω όμως. Αν αυτά που.
0: Για την κατασκοπία.
1: Τα δεδομένα του Predator κατέληξαν σε χέρια που δεν θα έπρεπε να είναι.
0: Βρε, μην είσαι χάζος. Πάλι για την πατρίδα.
1: Για την πατρίδα είναι και αυτό.
0: Γιατί αν να μας κατασκοπεύουν κάποιοι οι οποίοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας, καλύτερα να μας κατασκοπεύουν αυτοί οι οποίοι είναι με εμάς.
1: Εντάξει. Και άμα μας απειλήσουν, δεν πειράζει.
0: Να έχουμε, όπως έλεγε ο Καμπανέλης, ωραιότερον θάνατο. Εμείς τα επιλέγουμε όλα. Όλα γίνονται για την πατρίδα. Και να την αποθεώσουμε αυτή την πατρίδα. Και τι έχει να τραβήξει ακόμα.
1: Στο πλαίσιο λίγο της επαναπροσέγγισης.
0: Όχι, ξεχάσαμε.
1: Τι?
0: Οφείλουμε να το πούμε. Τι? Όταν είπε εκεί για τον, για τον χώρο.
1: Ναι, για το σακραλισμό. Για το, ναι, για ναι. Το δωμάτιο.
0: Για το δωμάτιο.
1: Το δωμάτιο.
0: Τι είναι αυτό το δωμάτιο?
1: Το δωμάτιο εξουσίας, είπε.
0: Α, το δωμάτιο εξουσίας. Εγώ νόμιζα εκείνο που ήταν η σειρά, ρε παιδί μου, με το δωμάτιο που ήταν. Τέλος πάντων, και αυτό καλό είναι.
1: Το κόκκινο δωμάτιο.
0: Το κόκκινο δωμάτιο, ναι. Εντάξει, τώρα κόκκινο και δωμάτιο. Θα πάμε αλλού, ας πούμε, και θα τους συλλάβουμε όλους.
1: Και δεν μας αρέσει και το κόκκινο πολύ.
0: Δεν μας αρέσει και το κόκκινο, και θα τους συλλάβουμε κι όλους. Απ' την άλλη, αυτό το δωμάτιο, ρε παιδάκι μου, καταρχήν δεν μάθαμε πόσα τετραγωνικά είναι, πόσο χωρά. Και πόσοι το επισκέπτονται. Αλλά εκεί ήταν αδύνατο να μην.
1: Και αν είναι και το ψυγείο που έλεγε ο κύριος Λάος.
0: Το ψυγείο, ναι, πληροφοριών. Το ψυγείο πληροφοριών. Ναι, ναι. Το οποίο δεν το ανοίξαμε ποτέ να πάρουμε να δροσιστούμε μια πληροφορία. Αλλά το είχαμε και δούλευε. Από την άλλη, δεν μπορούσαμε να μην βάλουμε τη βούλτευση. Η πρώτη η οποία μίλησε για το sacralization of the room. Έτσι. Γιατί αυτή είναι τη μεγάλη ιστορία που τη σημάδεψε πολιτικά. Προφανώς. Κάτι ανάλογο θα συζητούσε. Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ?
1: Ναι.
0: Δηλαδή φτάσαμε μέχρι εδώ με αρχηγό το θείο.
1: Ναι.
0: Για να κάνει κουμάντο.
1: Εννοείται.
0: Το ανήψει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε τον πώς το λέγαμε, τον Ντόναλτ. Και ναι. Κάνει ο Χιούι ο Ντούι και ο Λούι,
1: και ο Λούι, ναι.
0: Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό γινόταν και στα Μίκι Μάους, τα οποία διαβάζαμε μικρά. Τώρα ασχολούμαστε με το Χιούι. Ενδεχομένως αύριο μεθαύριο θα σκάσει μύτη και ο Λιού και ο Ντούι. Αλλά με το Χιούι που ήμασταν, πώς φτάσαμε εκεί? Φτάσαμε μέσω των εκλογών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιος?
0: Okay. Ποιος
1: έπαιξε ρόλο καθοριστικό, λέτε? Ποιος έπαιξε καθοριστικό?
0: Πάμε να ακούσουμε. Ρίξε Νικόλα Επιγόντος.
2: Θέλω να σας πω κάτι. Ο Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του και εγώ αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω.
7: Παππούς.
2: Δύο.
7: Ενώ στοιχείο που έχετε πάρει τον παππού.
2: Θέλω να πω κάτι για τον Σαμαρά, το οποίο δεν έχει πολύ συζητηθεί.
7: Ναι.
2: Έχω πει σε μια συνέντευξη μόνη που έχω δώσει ότι ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός, γνώμη μου, ταπεινή, ας κρυθεί. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε το Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε.
7: Έτσι κι αλλιώς.
2: Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια.
0: Προσέξτε να δείτε το μεγαλείο του ανδρός. Το αναγνωρίζει δημόσια παρόλο που δεν είναι δημόσιο πρόσωπο.
1: Τεμ. Πολύ.
0: Και με απόφαση βουλής.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δεν μπορείς να τους καλέσεις στην επιτροπή.
0: Μα δεν είναι δημόσια πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Οκ. Γιατί... Και όμως αυτός.
1: Άμα δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Ε?
1: Γιατί δίνει συνέντευξη.
0: Είναι δημόσιο πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, παιδί μου. Κατάλαβες, έχει δυσυπόστατη ιδιότητα. Ναι, οπότε μπορεί. Μπαίνει, βγαίνει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εξαιρετικά.
1: Εκτίμησε, λέει.
0: Εξαιρετικός πρωθυπουργός.
1: Εξαιρετικός πρωθυπουργός. Θα κρυθεί, λέει.
0: Και τον τιμάμε. Ένα λεπτό, ρε Μάγκες. Εξαιρετικός. Τον τιμάμε. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές.
1: Εκτιμώ και δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό.
0: Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Μας βοήθησε να πάρουμε τις εκλογές από το Μαράκι. Ναι. Με βοήθησε κάποιες ώρες που έπεσε το σύστημα για κάποιες ώρες. Αλλά ονόματα δεν λέμε. Δεν θίγουμε υπολείψεις. Πάμε παρακάτω. Εκείνον τον εξαργυρώσαμε. Αλλά ήταν αμετροεπής.
1: Ναι.
0: Το σταματάμε εδώ. Το σταματάμε εδώ. Εξαιρετικά μας βοήθησε. Γιατί τον διαγράψα.
1: Ναι. Χαλούσε λίγο το αφήγημα.
0: Ναι, γιατί τον διαγράψαμε. Δηλαδή του χρωστάμε τόσα και τον διαγράψαμε.
1: Ερωτούσε και αυτό.
0: Εδώ βγήκε σήμερα ο κύριος Βορύδης και είχε πει ότι είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πρωτόκολλο ασφαλείας. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι ο κύριος Βορύδης. Τον έθεσε και απέναντι.
1: Ο κύριος Σαμαράς.
0: Ο Βορύδης, ναι. Ναι, ο Σαμαράς.
1: Ναι, ο κύριος Σαμαράς είναι, ναι, απέναντι. Ναι.
0: Ο δε Βορύδης ήταν από τα γενοφάσκια του Νέα, ναι, Δημοκρατία. Δεν τον έφερε ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Λεπτομέρεια.
0: Λεπτομέρεια.
1: Λεπτομέρεια. Λοιπόν. Αυτό. Ο ανεψιός θυμάται και εκτιμάει. Mm. Ο θείος ξεχνάει. Έτσι. Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα.
0: Ναι.
1: Ο θείος και ο πρωθυπουργός ξεχνάει.
0: Για χαλάει, να... δηλαδή, τι θέλει να πει, ότι χαλάει τη σούπα ο ανεψιός.
1: Κάποιος από τους δύο τη χαλάει. Τώρα ποιος από τους δύο δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να μην μπορούμε να κάνουμε εμείς προσπάθειες επανένωσης. Ναι. Οπότε έχουμε βάλει κάποιους άλλους.
1: Ναι, έκανε και ο κύριος Φεύγας τις προάλλες, δεν είναι.
0: Έκανε. Είπε...
1: Είναι στο γενικότερο πλαίσιο. Μιας...
0: Είπε και ο κύριος Άδωνης χθες μια δήλωση, ναι, την οποία θα την παίξουμε όμως αύριο.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο. Βλέπω ένα γενικότερο πλαίσιο μιας επαναπροσέγγισης, ας πούμε.
0: Έχουμε πολύ καλά λόγια να πούμε για τον κύριο Σαμαρά, το οποίο διαγράψαμε. Αλλά έχουμε πολύ καλά λόγια. Ναι. Εξαιρετικά. Να πούμε και για έναν άλλον που ενδεχομένως να μην περιμένετε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος
2: Κοιτάζω το νέο προϊόν Τσίπρας.
7: Ναι.
2: Και το Τσίπρας έκατσε 3-4 χρόνια πάγκο. Προφανώς σκέφτηκε, διάβασε, μίλησε με ανθρώπους και παρουσιάζει τώρα κάτι καινούριο. Νομίζω τον υποτιμάνε. Δηλαδή βλέπω έναν άνθρωπο που κάνει μια στρατηγική, η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος.
8: Η εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντος.
2: Καθαρίζει την παλιά φουρνιά, πολύ σκληρά, αλλά το κάνει.
7: Ναι.
2: Άρα αναγνωρίζει και λάθη και αμαρτίες ουσιαστικά, αυτό λέει. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτό που κάνει τώρα. Θέλω να σας πω ότι είναι το ενδιαφέρον που κάνει, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Είναι πρώτη φορά αισθάνομαι ότι δεν κάνει τακτική και κάνει στρατηγική.
7: Αυτό με ενδιαφέρει πάρα
2: πολύ. Και αυτό το κοιτάζω με πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω γιατί το λέω. Διότι κάνει μια τοποθέτηση προϊόντος και σου λέω εγώ σε εκλογές, ας υποθέσουμε ότι θα γίνουν στο τέλος, που αυτό εκτιμώ τουλάχιστον.
7: Ναι.
2: Εγώ θα κάνω μια τοποθέτηση. Θα πάρω ό,τι πάρω. Και πάω για το 30, πάω για το 31. Λοιπόν, εμένα γενικώς όποτε κάποιος επιλέγει το μαραθώνιο αντί για το σπριντ.
7: Είσαστε.
2: Είμαι μαζί του. Όποιος βελτιώνεται, τον παρακολουθώ και με ενδιαφέρον. Είτε είναι μπασκετμπολίστας, είτε είναι πολιτικός. Είμαι μαζί του.

0: Είμαστε στα πολύ ωραία. Ακολουθεί
1: τοποθέτηση προϊόντων.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη. Ο Αλέξης Τσίπρας ρουφάει τη σκόνη. Τα καλύτερα είπε. Τα καλύτερα είπε. Και πρόσεξε να δεις πως το η ανάλυση στον πυρήνα.
1: Ναι.
0: Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε στρατηγική
1: και όχι τακτική.
0: Ναι.
1: Πρώτη
0: ναι.
1: φορά.
0: Ναι. Όσες φορές και να προσπαθήσεις εσύ να το αναλύσεις, βρε γιουρούκι, και εγώ θα αποτύχουμε. Να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα στη στρατηγική και την τακτική. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τη μία την κάνεις όταν δεν είσαι πάνω στην εξουσία, ναι. και την άλλη την κάνεις όταν είσαι στην εξουσία. Τι κάνεις πάνω στην εξουσία? Όταν είσαι τακτική. Όταν είναι να πας, αναπτύσσεις στρατηγική.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι ανώτερα στο συγκεκριμένο
2: πολιτικό. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
9: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Δηλαδή ήταν δίπλα του οι άνθρωποι. Να πάθει και κάτι, θα ήταν οι πρώτοι οι οποίοι θα προστρέχαν να του δώσουν ένα ποτήρι νερό. Ο αχάριστος αυτός επαρχιώτης.
1: Και κοίτα να δει σύμπτωση, όσοι ήταν παρακολουθούμενοι έχουν μια αντιπάθεια.
0: Δεν μπορεί να το συμπαθήσει τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Θα σα το πει και να είσαι Αγγελοπούλου. Στου τίτλου ειδήσεων, να ξέρετε. Όταν θα επιστρέψουμε, θα πούμε εμείς και τα περισσότερα που έχουμε να σας πούμε.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρι Εύβοιας. Φωτιά και σε αγροτική έκταση στον ύπατο Θήβας. Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Την ανεξαρτητοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν, ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν και στον Μπαχρέιν. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,40 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα, το Brent στα 79,90 το ελαφρό αργό. Άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρελαίο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αγγλία. Ενώπιον της ανακρίτριας από τις 11 το πρωί βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίνη. 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου στο Westminster, όπου θα κινηθεί η διαδικασία εξέτασης του ελληνικού αιτήματος για την εκδοσή της. Μετά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζητούν από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει άμεσα για εξηγήσεις τον ιδρυτή της Intellexa, Tal Dylan, όσον αφορά την πώληση και τη χρήση του Predator στη χώρα μας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μαματσέλα, μαματσέλα. Έχουμε πολύ μαματσέλα στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, ΑΒΕΚ, Σάββας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Εξαντλήσαμε την συνέντευξη του αιώνος. Δεν έχουμε κάποια άλλα να πούμε, ούτε τις επόμενες μέρες, ούτε ξέρουμε τώρα αν υποπέσει κάτι στην αντίληψή μας. Αν είναι για το καλό της πατρίδας.
1: Δεν την εξαντλήσαμε ακριβώς. Έχουμε έναν αστερίσκο.
0: Ναι, έχουμε έναν αστερίσκο, ο οποίος όμως δεν αναφέρεται στον συνεντευξιαζόμενο. Αναφέρεται, είναι από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Έχουμε την τοποθέτηση ενός καθηγητή πανεπιστημίου, γιατί χθες είχαμε έναν άλλον. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σωστά, τον κύριο Παύλο Ελευθεριάδη, ο οποίος ήταν.
1: Και
0: ο οποίος
1: είναι πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος είναι καθηγητής
1: νομικής
0: στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος αναρωτιόταν γιατί δεν υπόκειται σε έρευνα ο κύριος Δημητριάδης, όπως όλοι μας. Είπαμε, γι' αυτό δεν τα φέρουμε αυτά τα πανεπιστήμια, κάτι Οξφόρδες, κάτι τέτοια που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα είναι να βγάζουν κάτι τέτοιο σαν τον Ελευθεριάδη και να λένε τέτοια πράγματα στα παιδιά, μακριά, καθίζει στην Οξφόρδη εκεί και μείνετε μακριά μας. Τώρα έχουμε έναν άλλο καθηγητή πανεπιστημίου, τον κύριο Θεόδωρο Ρακόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ανθρωπολογίας
1: στο Όσλο.
0: Στο πολύ κρύο.
1: Πολύ κρύο.
0: Αυτόν είναι. Μάλλον τον πήρε.
1: Γύρισε και ο Χάλαντ, τον είδα με ένα ρακούν.
0: Με ένα ρακούν και ηττημένος.
1: Και ηττημένος.
0: Προφανώς ο άνθρωπος, ο Ρακόπουλος, θα είχε επηρεαστεί εκεί από την κατάσταση που επικρατεί. 6 μήνες νύχτα έχουν, τώρα έχουν 6 μήνες μέρα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί ο κύριος Ρακόπουλος. Και ακούστε τι λέει σύμφωνα με τις μελέτες του. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ο άλλοτε εξ απορρίτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μιλά για τον πρωθυπουργό και θείο του, έχοντας ξεπεράσει πλέον την ιταλική εκδοχή της μαφίας. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η καθηγητής ανθρωπολογίας στο Όσλο, που επί 20 χρόνια μελετά την ιταλική μαφία. Ο κύριος Δημητριάδης, λέει ο καθηγητής, θυμίζει Καμόρα.
3: Έχω δημοσιεύσει μία μονογραφία και πολλές μελέτες σχετικά με αυτό που δημοδός ονομάζουμε Κόζα Νόστρα. Στα λόγια του άντρα, παρακολουθούμε μία λατρεία της σιωπής και μία σχεδόν τελετουργική ιεροποίηση της παρασιώπησης, που γίνεται με έναν τρόπο ανδρικής επιτέλεσης που πράγματι θυμίζει τους Καμορίστη.
0: Εντάξει, δεν το λες και λατρεία της σιωπής. Νομίζω ότι ο καθηγητής είναι υπερβολικός. Καλά, έτσι κι αλλιώς πανεπιστήμια από το Όσλο δεν θα φέρναμε. Κομμένος είναι, το συζητάμε. Αλλά τώρα, παρασιώπηση και...
1: Ναι.
0: Καμορίστα.
1: Καμορίστη. Θυμίζει τους Καμορίστη.
0: Πω. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχουν μια φαντασία αυτοί οι οποίοι έχουν τη γνώση. Αλλά θεωρώ ότι είμαστε υπερβολικοί. Ας κοιτάξουμε πρώτα να ξεκινήσουμε από ανθυπομαφία, να φτάσουμε σε μαφία και μετά όταν θα γίνουμε Κόζα Νόστρα και κάτι άλλο και Καμόρα, από εκεί και πέρα το συζητάμε. Έχουμε δυνατότητα, έχουμε το τράτο, έχουμε και τις επιλογές. Ας τους αφήσουμε, ρε παιδί μου, να δράσουν.
1: Άλλωστε...
0: Να μπλέξουμε με άλλους, να μην ξέρουμε τι μαφία είναι.
1: Άλλωστε...
0: Αυτοί ξέρουμε τουλάχιστον τι μαφία είναι.
1: Ακούσαμε και χθες.
0: Αυτό δεν δείχνει μια σταθερότητα.
1: Και ακούσαμε και χθες.
0: Τι,
1: πώς τελείωσαν οι ελευθερίες ταξιαρχίες στην Ιταλία.
0: Α, μέσω της μαφίας.
1: Συνοηθήκαμε.
0: Α, μπράβο. Τι να αφήνουμε τη συνέντευξη του αιώνα, αυτή δεν μπορείτε να μας αφήσει, αλλά κάπου, δηλαδή μέσα στον χρόνο είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά που ακούσουμε, που ακούσαμε, θα ανατρέξουμε σε αυτά που έχουμε ακούσει. Ναι. Γιατί είναι πολύ σοφά, είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας, καταγράφουν ένα μεγάλο κομμάτι από την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, από την σύγχρονη κεντρική πολιτική σκηνή και πώς αυτή εκφράζεται. Οπότε είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσει ένα ευαγγέλιο για το μέλλον του τόπου. Να πάμε τώρα σε αυτό το, σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτήν την δολοφονία του νεαρού στο Άργος. Τα ξέρουμε όλοι τι έχουν γίνει. Αδειάσανε
1: 21 σφαίρες
0: πάνω στο παιδί. Το παιδί ήταν στο όριο του αυτισμού. Ήταν άοπλο. Δεν ήταν μόνο άοπλο, με το μαγιό ήταν το παιδί.
1: Ναι, 80% αναπηρία, πάνω από 80% αναπηρία.
0: Ναι, αυτισμό. Επειδή ακούγεται και διάφορες μπουρδες ότι ήταν πάνω από 80 θα μπορούσε να οδηγήσει κάτι τέτοιες ιστορίες, ας ακούσουμε τον εκλεκτό της κυβέρνησης σε εκείνον τον τόπο.
1: Ναι, τον κύριο Μαλτέζο. Ναι.
0: Τον κύριο Μαλτέζο, ο οποίος είναι δήμαρχος
1: Άργους.
0: Μικηνών.
1: Άργους Μικηνών, ναι.
0: Άργους Μικηνών. Της Νέας Δημοκρατίας, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, να ακούσετε τον προοδευτικό του και φιλελεύθερο λόγο του πώς αποτυπώνεται.
4: Αλγινή εντύπωση προκαλεί η ανάρτηση του Δημάρχου Άργους Μικηνών και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε στην υπόθεση και επικρίνει τη μητέρα του θύματος.
5: Ηθικά και νομικά, η προφυλάκησή τους μοιάζει πελητή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρινε στην κρίση των δικαστών. Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες.
0: Καμία επιστημονική κατάρτιση, ακατοίκητο που λέμε, για να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος αυτός είναι στη μεγάλη οικογένεια, αυτούς τους οποίους θέλουμε για να φτάσουμε στους 40-41% να ξανακυβερνήσουμε, να ξανακυβερνήσουμε τον τόπο φιλελεύθερα και δημοκρατικά, με τον κύριο Μαλτέζο, με την κυρία Λατινοπούλου που την νοσταλγούσε και να ρωτιόταν ο κύριος Ανιψιός γιατί δεν την έχουμε στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι αυτοί οι καλοί χωράνε μαζί με τον κύριο Βορύδη, μαζί με τον κύριο Πλεύρη, μαζί με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη για να φτιάξουν τη μεγάλη δημοκρατική ακροδεξιά παράταξη και φιλελεύθερη συγχρόνως. Πώς γίνονται όλα αυτά? Άμα έχεις καλό μίξερ και τα ρίξω όλα μέσα και τα χτυπήσεις στη σωστή ταχύτητα, όλα γίνονται. Αρκεί να είμαστε εξουσία. Βέβαια, τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Την ακούσαμε την μπαλαφάρα του κυρίου Μαλτέζου.
1: Να πούμε εδώ πριν να πάμε στο παρακάτω ότι μέσω της μαγνητικής τομογραφίας που δημοσιεύτηκε χθες, η σφαίρα μέσα στον εγκέφαλο του παιδιού είναι ολόκληρη. Οπότε εξωστρακισμοί και λοιπές.
0: Καλά, αυτό το έχουμε πει. Τι εξωστρακισμοί? Στο σώματός του. Και δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε εξωστρακισμό όταν έχουμε ευθεία βολή.
1: Γιατί άρχισαν να ακούγονται κάτι?
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Όλοι. Μπορεί να λένε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Παλάσκα, ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι έμπειρος. Έχει μια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Να αναρωτιέται. Να θέτει μάλλον εύλογα ερωτήματα στον.
1: Περίεργο για το συγκεκριμένο θα πω εγώ, αλλά ναι.
0: Ωραία, ναι.
1: Όταν συμβαίνει πρέπει να τον αναγνωρίζουμε.
0: Μπράβο, στην εκπομπή του κυρίου Ευαγγελάτου.

0: σκοτώθηκε ο άλλος που πέσανε, ανταλλάσσανε επί δύο λεπτά πυροβολισμούς, πέσανε 9 πυροβολισμοί. 13.
1: Δεν θυμάμαι τέτοια υπόθεση, δεν ξέρω τώρα. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 41 χρόνια. Έχω συμπληρώσει 40 και είμαι στον 41ο χρόνο αυτή τη δουλειά. 13 πυροβολισμούς σε έναν 20χρονο ο οποίος τρέχει και εγκλωβίζεται στον τοίχο από αστυνομικούς. Δεν τη θυμάμαι ούτε τις εποχές του 80 και του 90, όχι σήμερα.
0: Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Στίβουν τα μυαλά τους όλοι.
2: Μιλάμε λοιπόν για 13 σφαίρες.
3: 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο.
2: 13 κάλικες οι οποίοι
3: από το βίντεο που υπάρχει από το σημείο.
2: Βιντεοληπτικό υλικό, ναι. Είναι 23.
3: Ακούγονται 21 πυροβολισμοί σίγουρα.
2: Ναι, 21 πυροβολισμοί. Δύο γεμιστήρες. Κάνω ρωτιέται ο Παλάσκας, αν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά. Όλα αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη του ο κύριος Μαλτέζος. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον ενδιαφέρουν τα ψηφαλάκια. Και γιατί? Γιατί αυτούς τους αγαπάμε, όπως βγήκε ο κύριος Άδωνης και είπε. Από αυτούς θα πάρουμε ψήφους. Οπότε αυτούς θα στηρίξουμε. Τώρα, αν έφυγε και ένα παιδί 20 χρονών με δύο γεμιστήρες στο κεφάλι, εντάξει, παράπλευρες απώλειες είναι για το σύστημα. Από εκεί και πέρα, εμείς θα κρατήσουμε την εξουσία. Να τα έχουμε καλά με αυτούς που μας ψηφίζουν. Τελείως υπόθεση. Είναι αυτό που λέμε και επισημάναμε στο πρώτο μέρος, και όταν επισήμαναν ψηφίως, πάνω απ' όλα το ήθος. Και όλα για την πατρίδα. Ακούστε τώρα τι θυμηθήκαμε εμείς. Επειδή είμαστε, δεν είμαστε καλά παιδιά. Στις 15 Δεκάτου
3: του 24,
2: κάποιος τα είχε βάλει με το Μαλτέζο και δεν τον ήθελε, γιατί ήθελε τον κύριο Καμπόσο, ο οποίος ήταν
3: πρώην δήμαρχος
2: και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Εξαιρετικό παιδί, μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος και του δημοκρατικού κινήματος. Θα το ακούσετε. Για όσους δεν θυμόσαστε, ακούστε γιατί δεν τον επέλεξε η Νέα Δημοκρατία και επέλεξε το Μαλτέζο ως καλύτερο. Ως καλύτερη επιλογή. Πάμε, θα τα θυμηθούμε ώρα και μετά θα αναφερθούμε και στον κύριο Καμπόσο. Πάμε, ρίξε Νίκο.
4: Αν το πω λοιπόν. Κάποτε ήταν ο δήμαρχος Άργους. Ήταν δήμαρχος Άργους, ναι. Ο Δημήτρης Καμπόσος.
5: Βεβαίως.
4: Πολύ ωραία. Ο οποίος όταν ήταν δήμαρχος Άργους, είπε, όταν έφαγε το ξύλο ο Μπουτάρης, είπε: καλά να πάθει, έτσι πρέπει να πεθάνουν οι προδότες.
5: Είχε γίνει χαμός τότε. Μπράβο. Το θυμόμαστε.
4: Τον διαγράφει η Νέα Δημοκρατία. Μες. Πάρα πολύ ωραία. Λίγο πριν από τις εκλογές, φαίνεται ότι είναι από τους καλούς δημάρχους, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία νιώθει την ανάγκη να τον ξαναπάρει πάλι μέσα.
5: Μες. Έλα από μέσα πάλι.
4: Έλα μέσα. Μες. Χάνει όμως, mm-hmm. Βγήκε ο κύριος Μαλτέζος δήμαρχος. Έχασε ο Καμπόσος.
5: Άργους.
4: Τώρα πού είναι ο Καμπόσος?
5: Στη Λατινοπούλη.
4: Α, μπράβο. Είναι.
2: Κλαίει η μάνα του Πελέ. Χάσαμε αυτή την παιχτούρα. Τον Καμπόσο.
3: Μας τον πήρε Λατινοπούλου.
2: Ο οποίος είχε πει ότι τον Μπουτάρη πολύ καλά κάναν και ότι έτσι πρέπει να πεθαίνουν οι προδότες. Εξαιρετική δήλωση. Δημοκρατική.
3: Και μετά από
2: στο
3: αυτή τη δήλωση.
2: Του φιλελευθερισμού.
3: Και μετά από αυτή τη
2: αυτό
3: δήλωση.
2: Αυτό εκπροσωπεί η παράταξή μας.
3: Πριν από τις εκλογές τον ξαναθέλαμε.
2: Τον ξαναθέλαμε. Αλλά κάποιοι στο Άργος αποφάσισαν να βγάλουν κάποιον καλύτερο. Το Μαλτέζο. Μία από τα ίδια ήταν. Ναι. Έτσι. Για να μην το πω διαφορετικά τι ίδια ήταν. Αλλά και βγάλαν το Μαλτέζο. Ο κύριος δηλαδή παίζαμε και διπλό παιχνίδι. Ή Καμπόσος ή Μαλτέζος.
3: Δικός μας θα είναι.
2: Δικός μας θα είναι. Μας βγήκε ο Μαλτέζος, ο οποίος βγήκε και είπε τώρα αυτά. Ακούστε.
3: Για την ίδια υπόθεση.
2: Για την ίδια υπόθεση. Τι είπε ο κύριος Καμπόσος, τον οποίο τον νοσταλγούμε και μας τον πήρε μέσα από τα χέρια μας η κυρία Λατινοπούλου.
3: Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κύριος Καμπόσος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των δύο αστυνομικών.
2: Προς Θεού.
3: Και έγραψε: όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα, οι εμπριστές, οι δίθεν κουλτουριάριδες, οι φωνιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζίδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ένομης τάξης και της αστυνομίας, που ποτέ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε τις παρανομίες τους. Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους, άντε να χαθείτε από βράσματα, θα λέμε την άποψή μας, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, και δεν σας φοβόμαστε. Οι αστυνομικοί, σε παρένθεση, με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον, 25 έμπειροι.
2: Ναι, 25 δύο γεμιστήρες. Ναι.
3: Έκαναν άριστα με κεφαλαία, έκαναν άριστα τη δουλειά τους αυτοί.

0: Είναι η άρεστη δουλειά. Έτσι. Για τους άρεστους. Ναι. Με κίνδυνο της ζωής τους.
1: Ναι.
0: Λέει. Το κράτος έκανε τεράστιο λάθος που αντί να τους υποστηρίξει τους έκλεισε φυλακή. Όσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του Δήμου Άργους Μυκηνών, πολύ καλά έκανε και στήριξε τους αστυνομικούς. Διαφωνώ όμως με την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γέννη τον ΑΜΕ.
2: Άμα τι άνθρωπος. Άμα έχεις ευαισθησία, ρε παιδί μου, στο
0: τέλος.
2: Σε προδίδει. Λοιπόν, ο κύριος Χρυσοχοίδης, που έστω και με καθυστέρηση, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια των αστυνομικών.
0: Ανήκει στην ίδια παράταξη.
2: Αλλά είπαμε, σε μεγάλες παρατάξεις χωρούν πολλοί. Αυτό είναι το η δικαιολογία. Έχουμε πολλές φωνές. Το θέμα δεν είναι αν έχουμε πολλές φωνές. Αν αυτές οι φωνές είναι δημοκρατικές. Αν αυτές οι φωνές είναι νεοφιλελεύθερες. Και ποιες υπερισχύουν στο τέλος. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Αλλά γι' αυτό δεν έχουμε κάτι να πούμε, γιατί πάμε σε εκλογές, χάνουμε από τα ακροδεξιά και ό,τι μαζέψουμε, μαζέψουμε και ό,τι περισσώσουμε, περισσώσουμε. Είτε αυτό είναι Καμπόσος, είτε αυτό είναι Μαλτέσος. Αλλά πάμε στη μεγάλη αποθέωση.
0: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω εσείς τι καταλάβατε για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά είχαμε έναν προσωπικό θρίαμβο του κυρίου Μητσοτάκη. Όσοι δεν το καταλάβατε, είσαστε ή εν υπνώση ή θα πρέπει να κάνετε ένα εγκεφαλογράφημα για να δείτε τι συμβαίνει με τον εγκέφαλό σας.
0: Πούντο, νάτο.
2: Φέρτο, που λέει και ο άλλος. Λοιπόν, μια μεγάλη επιτυχία, την οποία πολύ λίγοι Έλληνες, προεξέχοντος αυτού που θα ακούσετε, την αντέλειψαν.
0: Αλλά αυτός δεν θα μπορούσε.
2: Αλλά αυτός δεν μπορούσε να μην την αντιληφθεί. Αυτό τον θρίαμβο μέσα στην Άγκυρα. Αυτό τον ταβανίσιο διπλό που πήρε ο Κυριάκος μέσα στην Άγκυρα. Βάλε αποθέωση ένα.
3: Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Ψηφίζει, δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το να βλέπεις τον Έλληνα Πρωθυπουργό στην Άγκυρα ενώπιον όλων των ηγετών και του ΝΑΤΟ και του Τραμπ που είναι τόσο φίλος του Ερντογάν. Και να σηκώνεται και να λέει για το κάζους Μπέλι και αν αναδιαλύει τα ροζ συννεφάκια που δημιουργούνται εκεί, πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και πόσο σύμμαχος είναι και πόσο τη θέλουμε και πόσο τη χρειαζόμαστε, με συγχωρείς, πρέπει να έχει και μετάλλο. Πρέπει να έχει, δεν μπορεί να μην αισθάνεται περηφάνεια γι' αυτό. Σου λέει δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, ρε παιδάκι μου. Δεν αισθάνεται μια περηφάνεια. Σηκώθηκε όλο ο πρωθυπουργός μας στην Τουρκία μέσα στα μούτρα του και το πε. Εμένα μου άρεσε. Ήταν πολύ ωραίο. Μήπως παίζει κανένα ζεσάλις.
2: Έλα ρε, είναι αδύνατο να μην αισθανθήκατε κάποια υπερηφάνεια. Ακόμα και τώρα που τα ακούτε δεν αισθάνεστε. Σηκώθηκε μπροστά στα μούτρα του. Μόνο ο Λιαδέλης το έχει κάνει αυτό στην Προύσα. Μόνο ο Λιαδέλης στην Προύσα το έχει κάνει. Που πήρε τότε διπλό ο Άρης. Και έφερε από τα βάθη της Τουρκίας τον τίτλο. Τι συζητάμε? Αυτός και ο Μητσοτάκης. Λιαδέλης Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, εγώ...
2: Τι καθόμαστε και συζητάμε τώρα?
0: Εγώ αγαπώ.
2: Ο άνθρωπος ρε που έβλεπε τους ηγέτες να παίρνουν και κοιτούσε δεξιά και αριστερά μήπως τον κερδίσει κανένας.
0: Σηκώθηκε.
2: Σηκώθηκε
0: μέσα στα μούτρα του.
2: Για το κάτι. Τι ζούμε, ρε. Ρε, όντως παίζει κανένα σε ζάλιζε.
0: Εκεί να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Άκυρο. Εκεί με τα ρόζι
2: συννεφάκια. Τι άκυρο δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κατά, δεν υπάρχει άκυρο μετά από αυτό.
0: Εκεί με τα ρόζι συννεφάκια που διέλυσε.
2: Ναι.
0: Πόσο φίλοι μας είναι η Τουρκία και
2: καλά,
0: πόσο...
2: αυτοί τα έλεγαν για τα ήρεμα νερά.
0: Αυτό πήγα να πω.
2: Ναι. Η πολιτική στον ήρεμο νερό.
0: Στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε και οι δύο και πρέπει να κάνουμε ήρεμα νερά και κατευνασμού και ιστορίε.
2: Έχω ακούσει εγώ από επιχειρηματία ότι ετοιμαζόταν να βγάλει νερό που θα λεγόταν ήρεμα νερά.
0: Και η διακήρυξη των Αθηνών.
2: Πώς είναι τα νερά Κρήτη.
0: Ναι,
2: ήρεμα νερά σου λέει θα σαρώσει επικοινωνιακά. Όλοι θα ζητάνε το μπουκάλι ήρεμα νερά. Και τώρα ξαφνικά πήγαμε εκεί και πήραμε διπλό. Ο άνθρωπος που έβλεπε τους ηγέτες να περνάνε, κοιτούσε δεξιά και αριστερά, μήπως τον χαιρετίζει κανείς.
0: Και από τα ήρεμα νερά και τη διακήρυξη των Αθηνών, τώρα που μπάζει ακροδεξιά η βάρκα, έγινε η Τουρκία ρόζι συννεφάτε και εχθροί και τα λοιπά.
2: Αν αποθεώσεις πάντως, αν θέλεις να αποθεώσεις τον Πρωθυπουργό, Άδωνη Γεωργιάδη,
0: πάρε μαθήματα.
2: Πάρε μαθήματα, έχεις και άλλα περιθώρια. Ρίξε.
4: Ζούμε νέα δημοκρατία. Κατευθείαν να σας πω γιατί. Δεν λέμε ερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς να πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
2: Εντάξει, ανάμεσα στο θεσμικό και στον αυθεντικό, προτιμώ τον αυθεντικό.
1: Οποιασδήποτε. Το δεύτερο. Ναι, όπως λέει και ο Νίκος Αγγελόπουλος, οποιασδήποτε ομοιότητες με τραμπάκουλα, δεν διαχωρίζουμε τη θέση μας εμείς.
2: Μπράβο. Σας χαιρετάμε κάπου εδώ. Έχουμε μεγάλο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: 10
1: ναι.
2: η ώρα, να ναι. το πούμε. Ναι. Γαλλία, τυπικά.
1: Γηπεδούχος.
2: Ναι, εντάξει, κάποιος θα έπρεπε να είναι τυπικά. Γαλλία-Ισπανία, τι βλέπεις?
1: Γαλλία-Ισπανία. Βλέπω ζόρι, παράταση και ίσως Γαλλία στην παράταση ή στα πέναλτι. Εγώ προσωπικά. Δεν βλέπω πολύ μεγάλο σκορ όπως είδαμε στα προηγούμενα ματς. Ναι. Εντάξει, η Ισπανία είναι και η ομάδα που δέχτηκε τώρα με το Βέλγιο στην προηγούμενη αγωνιστική το πρώτο της γκολ.
2: Εδώ θα χρησιμοποιήσει τακτική ή στρατηγική ή και τα δύο.
1: Ή και τα δύο, ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω. Είναι στον Ντεσάμπε οι ερωτήσει αυτέ.
2: Και στον κύριο Φερνάντε.
1: Ναι, μπορεί και να πάρει και τηλέφωνο τον πρωθυπουργό μα που είναι και στο Παρίσι σήμερα για τη βάση.
2: Α, Παρίσι,
1: να ρωτήσει για συμβουλέ και για τακτική. Εντάξει, ναι. Σπουδαίο μάτς. Θα δούμε.
2: Εγώ ξέρω τι λέω, φίλε.
1: Για πες.
2: Ότι αν. Παρόλο που ξέρεις ότι συμπαθώ πάρα πολύ τους Ισπανούς. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι Γάλλοι. Γάλλοι θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα. Μακράν. Σε αυτό το Μουντιάλ. Όπως ήταν κορυφαία ομάδα και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Ακόμα πιο έμπειρη, ακόμα πιο.
1: Πιο μεστή, ναι.
2: Πιο μεστή. Πιο γεμάτη.
1: Λείπουν, ας πούμε, παίκτες του στυλ Γκριεσμάν. Αλλά παίρνει.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ότι λείπει και ο Φερναντέζ.
1: Ναι, αλλά παίρνει από αλλού.
2: Πού έχει τα. Πού ήταν, ρε παιδί μου, ένα μπακ. Ναι. Σύγχρονο.
1: Αλλά εμφανίστηκε ο Λίσε, εμφανίστηκε ο Ντουέ, εμφανίστηκε.
2: Εμφανίστηκαν κάποιοι άλλοι.
1: Παίκτες που ναι, θα πρωταγωνιστούν.
2: Εγώ έχω να σου πω κάτι. Ότι αν μπλοκάρει και σπάσει αυτό το παιχνίδι με τις πολλές πάσες
1: των
2: Ισπανών στο κέντρο. Ναι. Η Ισπανία κινδυνεύει για πρώτη φορά να φάει πολλά γκολ.
1: Ναι, ναι, αν παγώσει το ρυθμό. Ναι,
2: και... Όχι αν τον παγώσει, αν τον σπάσει εκεί την ώρα που γίνεται. Την ώρα που γίνεται, τον σπάσει με έναν τρόπο και βγει μπροστά.
1: Ναι, ναι. Και στην ταχύτητα η Γάλλη είναι πολύ πιο.
2: Πολύ.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
8: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

γυρίζεται πιστά. Το κάστρο που έχεις χτίσει για να ζούμε αντικρίστα. Το πάθος που κινεί βουνά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

still, be still.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Αγώνα με τη Rapid που θα αποτελέσει την πρόβα Generale ενώπιση του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν κόντρα στην Πάξη. Για την απόκτηση στόπερ και χαφ κινούνται πλέον οι πράσινοι. Κοντά στην Trabzonspor βρίσκεται ο Ολλανδός στόπερ Rick van Drogelen. Δεν επιβεβαιώνονται από την ΑΕΚ τα δημοσιεύματα από το Μεξικό, τα οποία αναφέρουν πως η Μοντερέι έκανε πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ορμπελίν Πινέδα. Κλειστή για τον κόσμο και τους εκπρόσωπους του τύπου θα είναι η απογευματινή προπόνηση του δικεφάλου σήμερα στην Ολλανδία. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αυριανό φιλικό αγώνα με τη Φίτεσε. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Atlas για την πώληση του Χόρχε Σάντσεζ, όπως αναφέρει ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Τάχα Άλι, ο οποίος αναμένεται να περάσει απεργομετρικά και να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το μήνυμα του Σάντα Μαρία. Δημοσιεύματα που δεν επιβεβαιώνονται συνδέουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Τάσο Μπακασέτα. Στον Αστέρα Άκτορ επιστρέφει μετά από 10 χρόνια ο Δημήτρης Κουρμπέλης που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτς. Ο 32χρονος μέσος αναμένεται αύριο στην Τρίπολη. Ο Όφη διαψεύδει τα σενάρια για τον Άντων Ντόγκορ παρά τα δημοσιεύματα της Bild που έκαναν λόγο για συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ της Σάλκε. Οι ασπρόμαυροι θεωρούν καλυμμένη τη συγκεκριμένη θέση και εξετάζουν άλλες επιλογές για την ενίσχυση του ρόστερ. Οι κριτικοί διαψεύδουν τις φήμες περί ενδιαφέροντος για τον Πορτογάλο, μέσο επιθετικό Ζωάο Μάριο. Ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία στις 10. Η μεγάλη αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας μπάσκετ της ΑΕΚ. Μαζί για τη νέα εποχή, το μήνυμα της κίτρινομαύρης ΚΑΕ. Διαψεύδονται από τον Ολυμπιακό τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πρόταση στον Τζόουνς Γκαρσία ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για 2 χρόνια. Το NBA αποτελεί προτεραιότητα του Τζον Πουλακίδα. Η πλευρά του παίκτη συναντήθηκε με αυτή των Ερυθρόλευκων. Η Arsenal προχωράει στην απόκτηση του Χρήστου Τζόλι μετά την αποχώρηση του Λεάνδρο Τοσάρτ που ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας. Στα 40 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσει συμφωνία με την Μπριζ. Αυτή την ώρα ο Στέφανος Τσιτσπάς αντιμετωπίζει τον Περουβιανό Ιγνάτσιο Μπους, νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Ελβετίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτον Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Έξι λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πλησιάζουμε τα μέσα του Ιούλη, φίλες και φίλοι. Τρίτη είναι σήμερα, 14 Ιουλίου του 2026. Αν και δεν έχω καταλάβει πότε φτάσαμε στα μέσα σχεδόν του Ιούλη, έτσι δεν θα καταλάβουμε πότε θα φύγει για το καλοκαίρι. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή για τους παλιούς, για να το μάθουν και οι καινούργιοι φίλοι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος, 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Οπότε είδα η Μπεσικτάς πήρε τον Λεάντρο Τροσάρ από την Arsenal. Μια πολύ καλή κίνηση. Περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Συν 2 με τη μορφή bonus. Στη Λίγκα σήμερα δεν βγήκε Λευκός Καπνός, πάλι 7-7. Για δεύτερη συνεχόμενη φορά λοιπόν η ψηφοφορία της Super League έληξε ισόπαλη, με τους δύο διεκδικητές της Προεδρίας, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γιάννη Λαφούζου, να μαζεύουν από 7 ψήφους συνολικά. Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί πάλι αύριο στις 3.30. Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο κύριος Μαρινάκης τοποθετήθηκε εναντίον του Μάγκη Κακάτση, ενώ προχώρησε και, σε μια πρόταση ώστε να λυθεί το ζήτημα της ψηφοφορίας. Πρότεινε ως πρόεδρο ένα πρόσωπο που θεωρεί κοινής αποδοχής, ονομάζοντας την κυρία Κοξένογλου, θεωρώντας την εκπρόσωπο του Ατρομήτως ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει αυτή τη θέση. Τοποθετήθηκε και ενάντια του πρόεδρου της ΕΠΟ, του κ. Μάγκη Κακάτση, λέγοντας ότι προσπάθησε να επηρεάσει ομάδες να αλλάξουν την ψήφο τους. Ο πρόεδρος τώρα της ΕΠΟ, ο κ. Κακάτσης, πρότεινε ως λύση στο ζήτημα η Προεδρία να μοιραστεί ανάμεσα στους δύο υποψηφίους από ένα χρόνο στο καθένα, αντί για δύο που είναι κανονικά η θητεία του πρόεδρου της Super League. Αν δεν δεχθούν και οι δύο αυτό, είπε ο κ. Κακάτσης, την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να πάρει θέση καταθέτοντας και τη δική της ψήφο, η οποία, να θυμίσω, στις δύο προηγούμενες αναμετρήσεις ήταν λευκή.

Ο CEO της Λουντογκόρετς είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό για τον Στάνιτς, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Θα τα πούμε αργότερα με τον Κώστα Σαμοθράκη. Η ΑΣ πάντως λέει ότι η Νότιχαμ θέλει να πάρει τον Όσο από τη Σεβίλη και να τον στείλει στον Ολυμπιακό. Θα μάθουμε από τον Κώστα αν ισχύει και το ενδιαφέρον για Σάλιαγκα. Στο Παναθηναϊκό χθες είχαμε την παρουσίαση της νέας φανέλας. Μαζί ήταν και ο Κρίσκιασεν που ανακοινώθηκε αμέσως μετά. Γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή. Ο βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, είπε, δήλωσε ο Κρίσκιασεν. Ο οποίος θα ταξιδέψει σήμερα, λίγο αργότερα, για την Αυστρία, για το αυριανό φιλικό. Διάρκεια 120 λεπτών. Το ίδιο θα είναι και το φιλικό της ΑΕΚ με την Χρόνιγκεν. Χρόνιχεν, μάλλον να το πω σωστά. 120 λεπτά θα είναι το Σάββατο, το μάτς είναι αυτό. Οι Τούρκοι λένε ότι ο Όφη εξετάζει την περίπτωση του Ζωάου Μάριο.

Είχαμε τις πρώτες δηλώσεις του Σανταμαρία ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ήρθε και ο Τάχα Άλλη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα του Δικεφάλου. Και σύμφωνα με αργεντινό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Άτλας για να πουλήσει τον Σάνσες. 13 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά και όχι μόνο θα τα συζητήσουμε εδώ παρέα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε τα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος χθες το βράδυ ανακοίνωσε τον Μπατίστ Σάντα Μαρία. Είναι ένας έμπειρος μέσος με παραστάσεις από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ισπανία. Και είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στα κριτήρια που έθεσε ο Λέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, για τον άξονα της ομάδας. Εκεί που ήθελε και θέλει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ. Ένας ποδοσφαιριστής υψηλής εμπειρίας και παραστάσεων. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι μέχρι τις 30 έκτου του 2027.

Τις επόμενες ημέρες θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Παντελή Χατζηδιάκου, είναι σε κρεμότητα, αλλά και με την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Άμεσα θα περιμένω κάποια εξέλιξη στο θέμα της απόκτησης του Σέντερφορ. Όλα τα ενδεχόμενα πάντως είναι ανοιχτά. Προς το παρόν, Μύθου και Γερεμέγεφ. Με αυτούς θα πορευτεί ο ΠΑΟΚ. Χθες το βράδυ ο Τάχα Άλλη έφτασε στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 10. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει και έτσι θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τώρα, σύμφωνα με αργεντινό δημοσιογράφο, τον Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τη Μεξικάνικη Άτλας για να πουλήσει το Χόρχε Σάνσες. Έχει απαντήσει ναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ και μεταγραφή, από ό,τι λέει ο αργεντινός δημοσιογράφος, βρίσκεται στην τελική ευθεία πριν ολοκληρωθεί. Να θυμίσω ότι ο Σάνσες αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα, με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο φετινό Μουντιάλ. Ήρθε στον ΠΑΟΚ το περασμένο Φλεβάρι από την Cruz Azul με 11 εμφανίσεις με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει επίσης αγωνιστεί στην Πόρτο, στον Άγιαξ και στην Αμέρικα, αλλά και στη Σάντος Λαγκούνα.

το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για έναν χαφ ακόμη από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ομάδα συζητάει μαζί του. Ερωτηματικό όμως είναι ακόμη για το πότε θα επιστρέψει ο Μεϊτέ, στην ενεργό δράση. Ένας παίκτης που είναι πολύ κομβικός, θεωρώ, στο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Επίσης να πούμε πως σύσσωμη η ομάδα του ΠΑΟΚ, σύσσωμος ο ΠΑΟΚ μάλλον, βρέθηκε στο τελευταίο δύο της 15χρονης, στην 15χρονη μάλλον, Άννα Μαρία. Και ΠΑΕ και ΚΑΕ και ο Αριστέχνης κατέθεσαν στεφάνι στην μνήμη της. Θυμίζω η Άννα Μαρία Πανταζώνη έχασε τη ζωή της πριν λίγες μέρες στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης σε τροχαίο δυστύχημα.

Η ομάδα έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να πάρει δύο στόπερ, εξετάζει την περίπτωση του Λοντίκιν. Θυμίζω, αγωνιζόταν στο Λεβαδιακό την περασμένη σεζόν, πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού.

Είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος συγκεντρώνει αρκετά θετικά στοιχεία, εξετάζεται από τους ανθρώπους του συλλόγου. Να θυμίσω ότι ο Λοντίκιν είχε και πρόταση από ομάδα της Κύπρου. Τελικά δεν τα βρήκε, δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Και έτσι ο Άρης βλέπει θετικά την περίπτωσή του. Είναι μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, θεωρείται και ένας πολύ καλός, αξιόλογος θα έλεγα χαρακτήρας και για τα αποδυτήρια, που είναι βασικό αυτό σε μια ομάδα. Ο Άρης, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί, όπως σας είπα, και να δραστηριοποιηθεί στο κέντρο της άμυνας, γιατί αυτή τη στιγμή διαθέτει μόνο το Φαμπιάνο και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και έτσι αναζητά άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς, έναν αριστεροπόδαρο και έναν δεξιοπόδαρο. Ο Άρης, ο οποίος ενδιαφέρθηκε και για τον Μάγνουσον, στον οποίο έχει προταθεί διετές συμβόλαιο. Οπότε αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τις όποιες εξελίξεις για όλα αυτά τα θέματα. Και επίσης ο Άρης, να σας πω ότι εξετάζει την περίπτωση του Μανού Καρθία. Ο οποίος ο Ισπανός δεν κατάφερε να καθιερωθεί στην Kansas City. Θα πρέπει όμως να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα για να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλει και η σύζυγός του. Δεν είναι εύκολο πάντως, γιατί έχει συμβόλαιο στο τέλος του 2027 και είναι και πολλά τα χρήματα. Πιστεύω πάντως ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές, γιατί ο Άρης θέλει να ολοκληρώσει κάποιες από τις βασικές μεταγραφικές του κινήσεις πριν πάει στην Ιταλία για τα φιλικά. Ο Άρης λοιπόν θα δώσει τρία δυνατά, θα έλεγα, φιλικά επί ιταλικού εδάφους. Τις 26 του μήνα θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στις 11.30 το πρωί, ώρα Ελλάδος. Στις 30 του Ιούλη θα παίξει με την Μόντσα στις 7 ώρα Ελλάδος. Και το πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι θα το δώσει στις 12 του Αυγούστου. Μια σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και την Νάπολη. Αυτό το μάτς είναι στις 10 το βράδυ. Στον Ηρακλή δεν υπάρχει κάτι. Από χθες η ομάδα έχει φύγει για την Πτολεμαΐδα. Εκεί θα κάνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Βάλτερ Ματσάρη έχει δικούς ανθρώπους στο επιτελείο, συμπατριώτες. Κοράντο Σακόνε, Ευγένιο Σένα, Φράνκο Μπρουνέτι και Αρίων. Μαζί θα είναι και ο Ηλίας Βούρας, ο Μιχάλης Θαλασσινός, ο Πάρης Δημητρίου, ο Δημήτρης Αργυράκης, ο Βαγγέλης Πασπάλης, ο Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, ο Γιώργος Σιάγκας, ο Νίκος Τσακαλίδης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Γιάννης Αμανατίδης και ο Ιεροκλής Στολτίδης.

Για τον Ουάρντα πάντως να σας πω ότι δεν ταιριάζει στα πλάνα που έχει ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Γι' αυτό αυτός ήθελε να συνεχίσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά ο Ματσάρη δεν του κάνει ο παίκτης, δεν ταιριάζει δηλαδή στα πλάνα του, γιατί δεν παίζει στην ουσία με παίκτες τέτοιου στυλ που είναι ο Ουάρντα, με δεκάρι αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Παίκτες δηλαδή που, θα παίζει, που παίζει ελεύθερα πίσω από τους επιθετικούς. Πίσω από τον επιθετικό μάλλον.

Σιγά σιγά θα πάμε, φίλες και φίλοι. Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Να πω καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη, καλησπέρα Σάκη σε σένα και στον όλο τον κόσμο. Κάτι φρέσκο σήμερα έχουμε, μείνε εδώ συντονισμένοι να δούμε τι φρέσκο έχουμε. Δίκη μου, θα μας το πούνε οι εκλεκτοί ρεπόρτες, λέει, μαζί με σένα, έτσι ακριβώς. Αγωνιώ να ακούσω, να μένω, ευχαριστώ πολύ η φίλη μας η Βίκη, το πρώτο μας μήνυμα για σήμερα. Γεια σου Βίκη. Καλέ μου φίλε Κώστα, καλό απόγευμα. Αφού έκανα τέτοιο φάουλ, αποκάλεσε τον κύριο Μαρινάκη, λες κύριο, ενώ το κύριο Λαφούζο και το Λαφούζο. Το παίρνω πίσω. Κύριος, να σου πω την αλήθεια, δεν το κατάλαβα και δεν το έκανα επίτηδες, έτσι. Κύριοι είναι όλοι. Και κύριος ο Μαρινάκης και κύριος ο Αλαφούζος, διορθώνω και ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον κύριο Αναστάση, στον κύριο Μπιλ Μπαϊτάξη και σε όλους τους Παναθηναϊκούς. Καλή συνέχεια, Κώστας Παναθηναϊκός. Γεια σου, Κώστα μου. Τα διορθώσαμε, είμαστε OK. Τώρα θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Μάρο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-28.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
14: Περνάω από την ποταμούλα που ξέρεις το χωριό. Το δικό μου το χωριό είναι πιο πάνω. Εννοείται τον Αύγουστο και εγώ θα φύγω. Έτσι για λίγο ξεκούραση. Αν και όταν πας στην επαρχία δεν υπάρχει ξεκούραση, τέλος πάντων. Ρώτα το Σαμό, το Σαμοθράκη, πόσες μεταγραφές θα κάνει ακόμα μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός, έχουμε κάνει 8. Θα φύγει ο Τζολάκης και ποιον θα πάρουν στη θέση του. Όλα αυτά θα τα πούμε μετά τις 7. Αποστολίζουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Και μια ωραία παραλία από τη Λευκάδα, από τη φίλη μας τη Νίκη. Καλημέρα, καλησπέρα, συγγνώμη Νίκη, στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή Σάκη. Αναμένουμε τον αγώνα αύριο του Παναθηναϊκού, το φιλικό, και μετά με την Πάξη. Ενημερωμένη σε βλέπω Νίκη, θα μου πεις αφού είσαι συντονισμένη εδώ στο σταθμό μας, ενημερωμένη θα είσαι. Καλή επιτυχία να πούμε από σήμερα. Εμπλουτισμένη και σήμερα η θεματολογία σου στην εκπομπή. Καλό δίωρο, Νίκη από τη Λευκάδα. Συνοδεύεται με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από κάποια παραλία της Λευκάδας. Κάθε ημέρα για διαφορετική παραλία. Μπράβο ρε Νίκη. Μας κάνεις και ζηλεύουμε. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στον φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Νίκο και την Μαρία στο Κερατσίνι να πω καλό απόγευμα. Στον άλλο φίλο Νίκο στην όμορφη Ναύπακτο. Στην Κύπρο να στείλω τους χαιρετισμούς στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Στη Λαμία να πω καλησπέρα ή μάλλον καλό απόγευμα στο φίλο το Κωνσταντίνο. Και στη Λιβαδιά στον φίλο το Βασίλη και την Μαρία. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Να δούμε πού θα μας μεταφέρει, πού θα μας πάει, πού θα μας ταξιδέψει σήμερα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. 14 Ιουλίου 1789, ελευθερία, αδελφότητα, ισότητα. Είναι το τρίγωνο επιτυχίας της σημερινής εθνικής εορτής της Γαλλίας, όπου τότε θυμόμαστε όλοι είχε γίνει η κατάληψη της Βαστήλης. Έτσι λοιπόν το σημερινό παιχνίδι τελικά απέναντι στην Ισπανία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους φίλους μας τους Γάλλους, που ευελπιστούν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ισπανών και την Κυριακή να είναι παρόντες στο τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου απέναντι στην Αργεντινή ή την Αγγλία, καθότι το αυριανός είναι ο δεύτερος ημιτελικός φαβορί. Όπως καταλαβαίνουμε δεν υπάρχει το σημερινό παιχνίδι. Σίγουρα οι Γάλλοι έχουν μια περισσότερη πληρότητα απέναντι στους Ρόχας, ειδικά εκείνο το εκπληκτικό τρίδημο. Αν σέξουν μαζί στην επίθεση, γιατί μπορεί ο Ντιντιέ Ντεσάν να βάλει τον Ολίσε σε ένα ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Εμπαπέ. Έτσι λοιπόν, τον Ντεμπελέ, για τον οποίο ο Ουνάι Σιμών τον υπολογίζει περισσότερο από όλους, όπως δήλωσε στο ΚΟΠΕ, ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που δεν ξέρεις ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του, γιατί χρησιμοποιεί άριστα και τα δύο πόδια. Ενώ για τον Εμπαπέ έχει τις δικές του ξεχωριστές ιδιότητες, δεξιότητες, αλλά μπορείς να τον αντιμετωπίσεις πιο εύκολα. Βεβαίως, όπως λέει η εθνική ομάδα της Ισπανίας, όπως λέει ο Ουνάι Σιμών, όταν παίζει το ποδόσφαιρο που μπορεί και ξέρει, δεν υπάρχει ομάδα να την νικήσει. Βεβαίως η Γαλλία από την πλευρά της είναι πανέτοιμη, έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο και για τις δύο εθνικές ομάδες. Οι Γάλλοι, οι οποίοι ευελπιστούν να πάνε σε τελικό για τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια, να θυμηθούμε το 18 που η στραγγίπεδα της Ρωσίας κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο, το 22 ήταν φινεαλίστη, τύχηκε από την Αργεντινή. Τώρα ευελπιστεί να ξαναπάει σε τελικό, και γιατί όχι να σηκώσει και τον τρόπαιο. Το ίδιο βέβαια ευελπιστεί να πάει σε τελικό και να το πάρει και η Ισπανία, που το έχει πάρει μία και μοναδική φορά το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, με γκολ τότε του Αντρές Ινιέστα, του μέσου της Μπαρσελόνα. Η εθνική Ισπανίας ποντάρει πάρα πολλά στον Γιαμάλ, όπου όλοι περιμένουν να ξεπεράσει τον εαυτό του, τουλάχιστον όπως έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα, γιατί τα παιχνίδια που έχει κάνει ο Γιαμάλ με την Μπαρσελόνα είναι σαφώς πιο καλύτερα από αυτά που έχει κάνει φέτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική Ισπανίας. Έτσι λοιπόν θα πρέπει ο προπονητής στον Τελαφουέντε να βρει και κάποιο άλλο τρόπο, γιατί σίγουρα οι Γάλλοι με τον Ντινιέ, τον αριστερό πιστοφυλάκα, ο οποίος με 10 εκατομμύρια ευρώ μετακινείται από την Άστον Βίλα στην Paris Saint-Germain, θα πρέπει να είναι θα τον επιτηρήσει σίγουρα ο Ντινιέ, έρχοντας συνεργάτη και τον Ραμπιό πιθανότατα, ή κάποιον άλλο, αυτόν που θα κρίνει ο προπονητής στον Ντεσάν.
0: Πάντως η Ισπανία, Μάνο μου, συγγνώμη στο διακόπτω, έχει 36 σερί μάτς από ό,τι βλέπω χωρίς ήττα.
2: Ναι,
0: και ψάχνει. Μπράβο, και ψάχνει ένα ακόμα να πιάσει την Ιταλία που έχει 37, να κάνει και ρεκόρ μετά.
2: Ναι. Σίγουρα, εντάξει. Η Ισπανία είναι και πρωταλήτρια Ευρώπης, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι ένα κρίσιμο αποφασιστικό αυτό το παιχνίδι. Απλώς θεωρώ ότι θα πρέπει σήμερα ο Ντελαφουέντε, γνωρίζοντας ότι οι Γάλλοι θα ρίξουν βάρος στην αντιμετώπιση, στην εξουδετέρωση του Γιαμάλ, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στον Πέδρη, τον μέσο της Μπαρσελόνα, ούτως ώστε μαζί με τον Ρόδρι, που είναι δύο από τους κορυφαίους χαφ στον κόσμο, να κάνουν παιχνίδι και να τροφοδοτήσουν περισσότερο τον Νόγια Θάρμπαλ, αυτό το θαυμάσιο φόρ της Real Sociedad, που δεν έχει τη δημοσιότητα που θα του άξιζε, μπορούμε να πούμε. Βεβαίως οι διοικούντες της Μπαρσελόνα, που τον ξέρουν άριστα, είναι αποφασισμένοι, αν δεν προχωρήσει την περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες, να κινηθούν για αυτό, ναι, γιατί ο Γιαρθάμπαλ είναι δεμένος με τη Σοσιεδάδ, ενδεχομένως και αυτό έχει παίξει ρόλο και δεν έχει μετακινηθεί ως τώρα σε κάποια ακόμα πιο σημαντική ομάδα από αυτή των Βάσκων. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, περιμένουμε και τον Νίκο Γουίλιαμς, που έπαιξε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι των Ρόχας, είναι ένας ποδοσφαιριστής εξτρέμ. Το θυμόμαστε όλοι πέρσι, η Μπαρσελόνα ήθελε να τον πάρει, τελικά η διοίκηση της Μπιλμπάο του ανανέωσε το συμβόλαιο για 10 χρόνια κιόλας, έτσι, που κάτι που δεν πρέπει να ξεχνάμε, τυπικά πάντα απαγορεύεται πάνω από 5 χρόνια κάνει συμβόλαιο. Αυτό όμως το έχει, η πρώτη που το έχει καταρρύψει είναι η Τσέλσι, η οποία παίρνει το σφαιριστές υπογράφοντας 8 ετή συμβόλαια. Τώρα εδώ δεν έχει πάρει θέση κάποια στιγμή ούτε η UEFA, πολύ περισσότερο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αφού απαγορεύεται, πώς το περνάνε αυτό?
2: Εντάξει, γιατί κοίτα, από την ώρα που δεν έχουν ασχοληθεί η FIFA, η Παγκόσμια Αρχή Ποδοσφαίρου, εντάξει, πιστεύω ότι τα 8 χρόνια πρέπει να είναι σπασμένα 4 και 4. Καταλαβαίνεις, με κάποιο ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως γίνεται με τους μετόχους των τραπεζών, που λέει αυτός είναι αφανής μέτοχος. Κατάλαβες, δεν εμφανίζεται ουσιαστικά στα πρακτικά, αλλά υπάρχει από πίσω. Μάλιστα. Υποθέτω τώρα, έτσι.
0: Άλλο αφανής μέτοχος σε τράπεζα και άλλο αφανής ήρωας, φίλε.
2: Ναι, καλά, άλλο ήρωας σίγουρα. Εντάξει, παπαλού τότε. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Ο Πύρλο θα πάει η Εθνική Ιταλίας. Έτσι λέει η Γκαζέτα, τέλος
2: πάντων. Εντάξει, ο Πύρλο αποκλείεται να πάει η Εθνική Ιταλίας.
0: Όχι.
2: Νομίζω ότι, κοίτα, αυτοί θέλουν να πάρουν τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα κοστίζει, παίρνει 25 εκατομμύρια ευρώ από τη City. Και πόσο θα κατέβει? Θες να κατέβει στα 15? Και πάλι δεν μπορεί να τα δώσει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας τώρα, γιατί έχουν φύγει αρκετοί χορηγοί με το που αποκλείστηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά από την τελική φάση. Το μόνο που μπορεί να δώσει τώρα η εθνική ομάδα της Ιταλίας είναι μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα θα καταλήξει, γιατί ούτε ο Κόντε μπορεί να πάει με αυτά. Ο Κόντε παίρνει 10 εκατομμύρια από την Νάπολη. Άρα, αν δεν βρεθεί κάποιος χορηγός που τους παρακαλάει εισαγωγικά ο νέος πρόεδρος, ο Τζιοβάνι Μαλαγκόν, να επιστρέψουν πίσω και να βοηθήσει, τότε όλα θα πάνε, θα στραφούν προς τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ενδεχομένως να το πηγαίνουν σιγά σιγά το θέμα για να καταλήξουν στο Μαντσίνι. Γιατί το Μαντσίνι είναι και προσωπικός φίλος του Μαλαγκόν και ήταν και ο τελευταίος που επί θητείας του Εθνική Ομάδας Ιταλίας πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς εντάξει, και τσακωθεί μετά με τον πρώην πρόεδρο, τον Γκαμπριέλε Γκράβινα. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Manchester United ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Γιούρι Τίλεμανς, του 29χρονου διεθνούς Βέλγου Χαφ, ένα πολυεργαλείο της Βίλα που το πήρε τώρα ο Μάικλ Κάρικ, ο νέος προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων, γιατί ναυάγησε η περίπτωση του Βραζιλιάνου του Έντερσον, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει και με αυτόν και την Αταλάντα, γιατί μόλις πήγε να περάσει από 3 εξετάσεις, έδειξαν εκεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με παλιό τραυματισμό και δεν θέλουν να υπάρξει κάποια υποτροπή και να χάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους αγώνες με τη νέα του ομάδα. Έτσι λοιπόν ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος, επέστρεψε στον Μπέργαμο και στην Αταλάντα. Και γι' αυτό πήραν τον Τίλεμανς.
0: Και η Μπεσίκτας έκανε καλή μεταγραφή, που πήρε τον Τροσάρ από την Άρσεναλ.
2: Ναι, πήρε τον Τροσάρ από την Άρσεναλ, ο οποίος έδειχνε να έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας. Τελικά μπήκε στη μέση η πορτογαλική ομάδα. Τον ήξερε και ο Μάρκο Σίλβα, ο νέος προπονητής. Και τον πήρε βεβαίως. Εδώ τώρα πρέπει να κινηθεί η Arsenal, γιατί...
0: Όχι, όχι η πορτογαλική ομάδα.
2: Η Μπεσίκτας.
0: Η τουρκική ομάδα.
2: Η Μπεσίκτας, ναι, η Μπεσίκτας. Ναι. Α, μπράβο. Νόμιζα, ναι. Η Μπεσίκτας, με την οποία είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό ο Τροσάρ, που ήταν από αυτούς τους ποδοσφαιριστές Βέλγους που είχαν ξεχωρίσει σε αυτό το 23ο παγκοσμίο κύπελο. Τώρα η Arsenal έχει κάνει μια κρούση για τον Μπρούνο Γκιμαράες, το διεθνή Βραζιλιάνο της Νιουκάστλ. Ωστόσο τα 90 εκατομμύρια που πρόσφερε τα έχει απορρίψει η διοίκηση της Νιουκάστλ, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει σίγουρα την προσφορά της προς την διοίκηση της ομάδας με τις καρακάξες, όπως είναι το προσωνύμιο της. Την ομάδα που έχει παίξει ο Νίκος Φενταμπίζας, ο Κετσπάγια, ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος του Χαραλάμπους, που τώρα είναι γενικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Βάση περιπτώσει, έχουν παίξει πολλοί Έλληνες σε αυτή την αγγλική ομάδα. Επίσης πρέπει να πούμε ότι αν η Arsenal δεν καταφέρει να πάρει, ο Γκιμαράες από την πλευρά του έχει ξεκαθαρίσει πάντως στη διοίκηση της Νιουκάστλ ότι δεν συνεχίζει, δεν θέλει να, παρότι βεβαίως έχει συμβόλαιο μαζί της, έτσι, δεν θέλει να παραμείνει στις καρακάξες, θέλει να πάει στο Λονδίνο, θέλει να πάει στην Arsenal, την πρωταλήτρια Αγγλίας, που του παρέχει μεγαλύτερες προοπτικές και δυνατότητες για να φανεί και ο ίδιος περισσότερο και να πάρει βεβαίως και κάποιο τρόπαιο ξανά, είτε να διατηρήσει τα πρωτεία της στην Premier League, είτε να διακριθεί στο Champions League. Θα δούμε. Είναι γεγονός πάντως ότι η Arsenal του Μικέλ Αρτέτα θα ενισχύσει κι άλλο το οπλοστάσιο της, γιατί ο στόχος βέβαια, πέρα τα την υπεράσπιση του τίτλου της, να διακριθεί στο Champions League που φέτος δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έφτασε πάλι για δεύτερη φορά στην ιστορία της σε τελικό της κορυφαίας διασυλλεκτικής διοργάνωσης. Την πρώτη είχε χάσει από την Μπαρσελόνα. Τώρα τη δεύτερη χάσει από την Paris Saint-Germain του Ντεμπελέ. Θα δούμε. Γεγονός είναι πάντως ότι θα βλέπουμε από εδώ και πέρα καθημερινά μεταγραφές και πολλές επαφές βεβαίως.
0: Και πολλά εκατομμύρια να περνάνε πάνω από τα κεφάλια μας.
2: Βεβαίως.
0: Με το Τζόλι τι γίνεται, φίλε?
2: Ο Τζόλι, κοίτα, ο Τζόλι είναι πάντα σωστός. 40 εκατομμύρια που θέλει η διοίκηση της Μπρούγκε, η οποία βελγική ομάδα σήμερα πήρε τον ελεύθερο ελβετό τερματοφύλακα της Ίντερ, τον Ματίας Ζόμερ που είχε πάρει το πρωτάθλημα φέτος με τους Νεράτζουρι. 37χρονος τερματοφύλακας υπέγραψε διετές συμβόλαιο για 2 χρόνια με τους Βέλγους. Περιμένουμε να δούμε, να υπάρχει επίσημη πρόταση προς τη διοίκηση της Μπρούγκε, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης, έχει συμφωνήσει προφορικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος ο Καρέτσας. Έχουν μιλήσει και οι γονείς του με κάποιους παράγοντες γερμανικής ομάδας. Όμως και εδώ η Χένκ θέλει τουλάχιστον 35 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η διοίκηση της Μπορούσια Ντόρτμουντ δεν θέλει να τα δώσει. Όχι ότι δεν έχει, δεν θέλει, γιατί προφανώς έχει κάποιες άλλες προτεραιότητες και βλέπει ως μεγάλη προοπτική βεβαίως και σπουδαίο ταλέντο τον Έλληνα διεθνή, αλλά προς το παρόν έχει άλλες προτεραιότητες. Δεν ξέρω τι μπάτζετ έχει αποφασίσει η διοίκησή της να δώσει και θέλουν να πάνε σιγά σιγά.
0: Για το Μαυροπάνο, και να κλείσουμε αυτό, φίλε, δεν έχουμε χρόνο.
2: Κοίτα, ο Μαυροπάνος παραμένει στη West Ham και αυτός έχει κάνει κάποιες πρώτες επαφές με την Borussia Dortmund και τη Στουτγκάρδη. Πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνουν και προτάσεις και από ελληνικές ομάδες, αν επισήμως μπορεί να έχουν γίνει. Θα έχουμε νέα όλες τις επόμενες ημέρες.
0: Βέβαια, σίγουρα, τώρα που τελειώνει και το Μουντιάλ, φίλε, θα είναι.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, Μανούς.
2: Έτσι είναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα σου
2: εύχομαι. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ένα time out από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, πώς πας με τη ζέστη?
1: Εντάξει, δεν έχει ακόμα πολύ ζέστη.
0: Έχει λίγο, εντάξει, δεν έχει καύσωνα, αλλά καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι.
1: Κάψουνα, όμω δεν είσαι κάψουνα, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Κάνε καμιά βουτιά εκεί πέρα στις όμορφες παραλίες.
1: Να πες.
0: Είδα εργοτάξιο το σεφ. Θα γίνει ένα κατασκευή. Και επίσης ρωτάνε και κάποιοι φίλοι για. Δεν τον ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Έναν παίκτη, τον Πουλακίδα που ενδιαφέρεται, λέει ο Ολυμπιακός.
1: Το είπαμε, ξέρετε το.
0: Ναι, όχι, λέω, εγώ δεν τον ήξερα. Και απλά, αν βλέπεις, λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, ότι θα τον πάρει ο Μπαρτζόκας. Το ξέρω ότι το είπαμε χθες.
1: Δεν μπορεί να το ξέρει κανένα. Δεν συμβαίνει ότι τον θέλει ο Ολυμπιακός. Ναι, το αν θα τον πάρει είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί ο παίκτης έχει προτεραιότητα το NBA.
0: Όπως γίνονται με αρκετούς παίκτες σε αυτή την ηλικία και πιο μικρούς ακόμα.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Πουλακίδας είναι ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα το διαβατήριό του. Έχει πολύ καλά στοιχεία και στο Yale που έπαιξε και στο κολέγιο που είσαι 10 στο Τρίποδε και έπαιξε με τον Dallas πέρυσι σε μάτια τα οποία τον Dallas ήταν αδιάφορο στο τέλος της σεζόν, όπου βρήκε ένα μικρό συμβόλαιο και είχε και ένα μάτσο που είχε 28 πόντους, τελείωσε με 9 πόντους, δηλαδή πήγε καλά, είναι διαρροτρίαρο, 98, δηλαδή δεν είναι καλός στην άμυνα, είναι μονοδιάστατος, αλλά έχει καλό σουτ, παίζει χωρίς την μπάλα, γενικώς ταιριάζει στο NBA, αλλά μέχρι ένα σημείο, δηλαδή ταιριάζει ότι έχει το σουτ κτλ. Αλλά όταν δεν παίζεις άμυνα, δεν είσαι σκληρός κτλ, εντάξει, δύσκολο να βρει συμβόλαιο στο NBA, αλλά μπορεί σε μια μικρή ομάδα να το βρει, θα το κυνηγήσει πάντως, γιατί από αυτούς και κολεγίου. Ο Ολυμπιακός τον έχει προσεγγίσει και τον θέλει στην Ελλάδα για να φτιάξει το κομμάτι τα ελληνικά διαβατήρια. Στην Ελλάδα σίγουρα μπορεί να βρει ένα 5-7 λεπτό, 8 λεπτό εκεί στο 2-3 πίσω από Ντόρσε και Φουρνιέ. Ειδικά στην Ελλάδα λόγω του ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, αλλά θα κάνει και με το θέμα του Walkup. Οπότε στο πλαίσιο αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάει αυτούς τους παίκτες, εννοείται, όπως τον Μπουλακίδα, όπως τον Πλότα του Προμηθέα. Γενικότερα είναι το επίκεντρο οι Έλληνες παίκτες, διότι δεν έχουν αυξηθεί οι ξένοι, επειδή δεν πρόκειται να γίνει χατούς αυτό. Βλέπουμε τι ακριβώς συμβαίνει και έχουν μπει τώρα στο παιχνίδι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ανεβαίνουν και λίγο οι ΑΕΚ, ανεβαίνουν σιγά σιγά και τα κασέτα των παιχτών.
0: Καλά, καλό είναι αυτό που ανεβαίνουν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Με το Θωμά τι γίνεται?
1: Με τον Τόμας.
0: Με το Θωμά ρε φίλε, το Γόκα, το Θωμά.
1: Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό να πούμε ότι εδώ τώρα το θέμα αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή από τη μία διαρρέεται ότι ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει μια πρόταση η οποία αν τη δεχτεί έχει καλός ο Walker. Απ' την άλλη τώρα βγήκε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα του καταθέσει καμία πρόταση. Κανένα δεν ξέρει τι γίνεται, να το ξέρουμε, να το διευκρινίσουμε. Ουδής γνωρίζει αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός θεωρώ εγώ ότι το γυαλί με το Walker έχει ραγίσει. Θεωρώ δύσκολο να μείνει, όχι απίθανο. Ο Ολυμπιακός δεν θα ανέβει πάνω από το 1,8 κάπου εκεί το χρόνο για διαιτές. Αν το Ντουμπάι του δώσει 2-3 εκατομμύρια, πάει και με ένα μοχλός πίεση του Ολυμπιακού, να δώσει το Ντουμπάι από 1,5 που συζητάει, 2,5-3. Το ότι βέβαια δεν ξέρει κανένας τι γίνεται, φαίνεται και το γεγονός ότι βλέπεις ότι άλλοι λένε ότι το Ντουμπάι δεν έχει κάνει πρόταση στον παίκτη. Δηλαδή είναι ένας μήλος. Τα έχουμε ξαναπεί, είδατε πώς μεταγραφές μας είχαν πει ότι έχουν κλείσει παίκτες αλλού και τελικά δεν είχαν κλείσει πουθενά και πήγαν αλλού. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφή με τον Ντόρση. Και μάλλον εδώ θα υπάρξει και αίσιο τέλος με ένα ποσό γύρω στα 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Καλά λεφτά πάνω κάτω αυτά που ζητάει ο Ντόρση. Το θέμα του Γόκαμ θα παραμείνει ανοιχτό. Ο Ολυμπιακός για να είναι εξασφαλισμένος ανανεώσει τον Τζότσεφ με την οψιόν που έχει και θα περιμένει να δει αν μείνει ο Γόκαμ μετά που του πει του Τζότσεφ και πήγαινε κάπου αλλού αν δεν θέλει ο παίκτης με την έννοια θα είναι τέταρτος άσος και όχι τρίτος. Αν φύγει ο Γόκαμ θα είναι τρίτος άσος κανονικά και όλα είναι ok για τον Καναδό. Από εκεί και πέρα επίσης ο Ολυμπιακός το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων εάν φύγει ο Walker θα κινηθεί για τους παίκτες αυτούς που είπαμε το Walker το κουλακίδα τον Πλότα για να εξασφαλίσει το θέμα των ελληνικών διαβατηρίων και θα ψάξει και ένα τεσάρι και ίσως και ένα τριάρι. Έχει ακουστεί και ο Γκαρσία, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, είναι τριαροδίαρο πιο πολύ προς το 2, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει, εντάξει ίσως αν τον πάρει να γεμίσει λίγο το ρόστερ, αλλά νομίζω ότι έχει άλλους προτεραιότητες ο Ολυμπιακός. Και δεν βιάζεται για το θέμα αυτό. Όσο αφορά το γηπεδικό, νομίζω ότι το γήπεδο της ΑΕΚ είναι αυτό το οποίο θα κερδίσει.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Το πιο πιθανό. Αλλά και αυτό ας το περιμένουμε. Δεν έχει τελειώσει η ΑΕΚ, δεν έχει κάνει τη δυνατότητα αυτή να διαπραγματευτεί η ίδια, γιατί δεν έχει πάρει η ίδια το γήπεδο στα χέρια της από όσο γνωρίζουμε. Τώρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει το θέμα του Τολιόπουλου. Στον Παναθηναϊκό γενικά πάντως υπάρχει μια κόπωση, θα έλεγα, μετά από τον αρχικό ενθουσιασμό και κυρίως με τη φυγή του Όσμαν, που κανείς δεν το περίμενε, γιατί ο Όσμαν. Εδώ είναι ένα ερωτηματικό που θα παραμείνει για πολύ καιρό αν τελικά ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Όσμαν. Και δεν τον θες τον Όσμαν, πραγματικά λες, του λες έχεις 3 εκατομμύρια, πάρε 3 από εμάς και μένεις εδώ. Ή είχε χαλάσει το κεραγί στο γυαλί που λέμε για άλλους λόγους που δεν τους ξέρουμε. Γιατί δεν φάνηκε ο Παναθηναϊκός να καίγεται για την παραμονή Όσμαν. Και έχω την εντύπωση τώρα λίγο παρασκηνιακά ότι

0: σαν να το ψιλοπερίμενε. Από εκεί και πέρα ο Χουάντσο, ήδη και είδω για να κόψω σύνδεση που είπατε, θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός πλέον. Ο Χουάντσο δεν έχει θέμα πλέον με την απόσυρση από το ρόστερ του Όσμαν, οπότε θα κινηθεί σίγουρα για ανανέωση και επέκταση συμβολέου του Χουάντσο. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει ίσως ένα τριάρι ακόμα, δεν είμαι σίγουρος, δεν το πολύ πιστεύω, γιατί πιστεύω θα βάλει το Χέις εκεί μαζί με τον Μπόγκ και τον Ροκαβόπουλο για να παίζει και ο Χουάντσο αρκετά στο 4, και αναλόγως στην πορεία θα δει αν θα κάνει άλλη προσθήκη, και θα ψάξει έναν άσο σίγουρα όπου κινείται για άσο για να κλείσει το ρόστερ. Υπάρχει το ερωτηματικό του Λιόπουλου, που και εδώ Παναθηναϊκός θα έχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια, ειδικά δεν πάρει και ο Θαλάμης στο ελληνικό διαβατήριο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός έχει μια φιλοσοφία ότι όποιος έχει πρόταση και θέλει να έρθει να φύγει, δηλαδή δεν είμαστε εμπόδιο, οπότε το Λιόπουλος, ο οποίος έχει πρόταση με τριπλό λεφτά από τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ να δώσει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό τον Λιόπουλο, νομίζω ότι θα κερδίσει μάλλον την υπόθεση και θα πάει το Λιόπουλο στον ΠΑΟΚ. Είναι το πιο πιθανό σενάριο. Τον Άρη το βγάζω έξω, γιατί
1: ναι, δεν μπαίνει καν σε πλειστηριασμό, λένε στη Θεσσαλονίκη.
0: Το είχαμε πει από καιρό, ναι. Δεν θα μπει. Ο Άρης φέτος κινείται σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο. Δεν ξεφεύγει. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει. Θέλει και τον Βαλανσιούνας ο Μιστακίδης. Το είχαμε πει ότι ο ΠΑΟΚ αρχικά ξεκίνησε αν πάρει 12-14 εκατομμύρια, που μπορεί να πάει και στα 20 από φέτος, στα 17-18. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο ΠΑΟΚ ενεργοποιείται από φέτος στο κομμάτι αυτό να ξεφεύγει στον πάτη λόγω Μιστακίδη. Εντάξει, μιλάμε για οικονομικό ποσοστό, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, έτσι με ξαναλέμε. Και στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει Ευρωλίγκα με την κατάκτηση αρχικά του EuroCup. Αν δεν το καταφέρει, θα πάει μέσω Wildcard με τις 24 ομάδες της μεθεπόμενης σεζόν, και μετά με τις 30 πιστεύω ότι θα έχουμε 4 και 5 ελληνικές ομάδες.
1: Και κάτι για την ΑΕΚ, λέει ένας φίλος εδώ, αν έχει να μας πει ο Σωτήρης.
0: Και τελευταία. Κινείται, κάνει κάποιες κινησούλες. Εντάξει, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να ακολουθήσει ούτε καν τον Άρη. Αλλά η ΑΕΚ βέβαια έχει τεχνογνωσία, έχει μια στημένη ομάδα. Έχει δηλαδή ρόστερ. Θέλει να ανανεώσει το Φλιόνι τώρα που είχε ακούσει για τον Ολυμπιακό. Κάνει κάποιες κινησούλες καλές και με κάποιους ξένους έχει κάνει κάποιες κινησούλες καλές. Εντάξει, υπολείπεται των άλλων οικονομικά, και αυτοί οι μέτοχοι που μπήκαν στην ΑΕΚ να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω, δεν μπήκαν για να ρίξουν λεφτά τώρα. Στο 10% έχουν πάρει. Άρα λοιπόν δεν βλέπω εγώ να αυξάνει τον budget η ΑΕΚ σε τίποτα νούμερα μεγάλα. Δηλαδή πιο πολύ η ΑΕΚ θα αυξήσει τον budget λίγο από τα λεφτά που θα πάρει και τον Ολυμπιακό για το γήπεδο π.χ. Αλλά προφανώς η ΑΕΚ έχει το μυαλό της στραμμένο και το βλέμμα της στο να πάρει wild card μέσω του NBA Europe ή της Ένωσης που θα γίνει NBA Europe Ευρωλίγα, γιατί εκεί γι' αυτό μπήκαν και αυτοί οι μεγαλομέτωχοι που είναι μεγάλοι παίκτες διεθνείς, και να παίξει η ΑΕΚ στη μεγάλη διοργάνωση. Όπου εκεί θα μπουν λεφτά, φυσικά, εννοείται.
1: Μάλιστα. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Σου εύχομαι καλό απόγευμα. Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus.
3: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Ώρα είναι 7:30.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
2: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
0: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε Radio Rumeli News.
8: Ακούτε Radio Rumeli News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: one more time.
1: Ράδιο Ρούμελι.
2: Κάθε απόγευμα News. Παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με

που ήρθα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα».

0: Gracias.
1: Ράδιο Ρουμέλι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Καντερτζή. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότερα από 60 άτομα επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη, με αποτέλεσμα 50 από αυτά να βρουν φρικτό θάνατο. 10 από τους επιβαίνοντες διασώθηκαν. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί από αυτούς παγιδεύτηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Πυροσβέστες διέσωσαν αρκετούς εργαζόμενους, όμως οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Αγρίνιο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερα από 410.000 ευρώ από τα θύματά τους. Σε ξεχωριστές υποθέσεις στην Πάτρα συνελήφθησαν 3 άτομα που εξαπάτησαν ηλικιωμένο με παρόμοια μέθοδο, ενώ στην Ηλία ταυτοποιήθηκαν 3 μέλη κυκλώματος που προσποιούνταν λογιστές ή υπαλλήλους της ΔΕΗ και απέσπασαν συνολικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα αξίας άνω των 60.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 2 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και 26χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αναδίπλωση του Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέβαλαν τέλος 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν πιστεύει πως θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θεωρεί δίκαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προστατεύουν μόνες τους την αυσιπλοεία στην περιοχή. Όπως ανέφερε, η απόφασή του να εγκαταλείψει το μέτρο ελήφθη μετά από συνομιλίες με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης προανήγγειλε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ θα προστεθούν στο νομοσχέδιο που αφορά τις κυρώσεις στη Ρωσία, το οποίο εξετάζεται αυτή την περίοδο από το Κογκρέσο. Τέλος, επιβεβαίωσε ότι η ομιλία του προς το έθνος την Παρασκευή στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας θα αφορά τις εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τον Αμερικανικό στρατό. Την ίδια ώρα η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Κινέζος αντιπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον φέρει ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επικοινώνησε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Αυτό μεταδίδει ο Αμερικανικός Ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. 6 άτομα συνελήφθησαν και κρατούνται για τις πυρκαγιές στο δάσος του Φοντενεμπλό κοντά στο Παρίσι. Ανάμεσά τους ένας εθελοντής πυροσβέστης και ακόμη ένας ύποπτος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε μια δεύτερη εστία πετώντας τσιγάρο.
2: News.
3: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Χωρίς διαθέσεις.
7: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9 και μισή.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
8: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Λαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
12: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

το ξέρω πως αρχίζω να μην ξεχωρίσω. Ποια είναι η αλήθεια?

απότομα μπροστά μου. Σε βλέπω, τα χάνω. Πάω να σ' αγγίξω,

το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είναι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος ή αν κοιμάμαι, τι μου συμβαίνει, Θεέ μου, φοβάμαι.

χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπανά και κρυφτό.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα

η στίχη αυτή μπορεί και να είναι η τελευταία. Και όλο το νόημα αλλάζει. Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά. Για τη ζωή και το θάνατο. Με σκοτεινές παραβολές, με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου.

10. Radio Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε πλήρη εξέλιξη, νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε 5 κρίξεις στο Μπαντάρα Μπάς και στο Μπουσέρο που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Στις 11 ώρα Ελλάδας ο αμερικανικός στρατός αναμένεται να εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Θα επιβάλλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν από και προς ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με ιρανικό φορτίο, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες περί επιβολής τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης. Την ίδια ώρα η Κίνα κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Κινέζος αντιπρόσωπος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον φέρει ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εκτάκτως μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Ιεμένη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση και προειδοποίησαν ότι η Ιεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή κρίση. Η Ελλάδα επισήμανε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν ότι ενισχύει στρατιωτικά τους Χούθη. Τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, από τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και το Λίβανο. Αυτό μετέδωσε ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Εν τω μεταξύ, αρχές του Λιβάνου συνέλαβαν στη Βηρυτό άνδρα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ, ενώ διατηρούσε στενές σχέσεις με τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες που οδήγησαν στη δολοφονία στελεχών της οργάνωσης και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί από αυτούς παγιδεύτηκαν μέσα σε ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές εν αναμονή της έκδοσής της στη χώρα μας παραμένει 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και οι 26χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος κατά τις αρχές παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ ρυθμεί 20 βουλευτές εναντί 21 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική
2: δύναμη. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
7: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
8: Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή και πάμε να πούμε, μιας και δεν έχουμε τίποτα στον αγώνα, έχουμε μια διακοπή λόγω τραυματισμού, πάμε να πούμε τι έχουμε στα παιχνίδια που τελείωσαν και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το κουπόνι στοιχήματος. Είχε πολλά παιχνιδάκια σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τις 6 ώρα. Κουόπιο είναι προκριματικά του Champions League. Κουόπιο Βαρντάρ 2-3, πέρασαν οι Σκοπιανοί. Βαρντάρ από τα Σκόπια νομίζω, ναι, πέρασαν. Ίντερ Κλαμπ με την Λίκον Ρεν Ιπς 1-1. Ιμπέρια Φλόρα Ταλίν 2-2. Γιώρι Έτο Βίκινγκουρ Ρέκιαβικ 2-2. Μιλάμε για τελικά αποτελέσματα. Ρίγα Αραράτα Αρμενία 3-2. Πολλά γκολ μπήκανε. The New Sense Σαμπάχ είναι 0-2 στο 83. Στο 80 Λεύσκη Σόφιας Μπόρας Μπανιαλούκα 3-0. Στο 51 Ντρίτα Ναου Κάουνο Ζαλγκύρης 1-1. Στο άλλο παιχνίδι, να δούμε μισό λεπτό τι άλλα έχουμε. Πάμε στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για το League Cup της Σκωτίας. Ανάν Αθλέτικ με την Νταντί 0-0. Στο 25 τα μάτσα όλα αυτά. Edinburgh City Αλό Αθλέτικ 1-0. Τι έγινε κύριε Στρατάκη, με το που είδες κάτι έγινε? Πήγε στο βάρ, τι έκανε ο διαιτητής? Τι έδωσε? Πάω έξω την περιοχή. Και σε καλό σημείο, το παρακολουθήσουμε. Έφαγες, εντάξει?
9: Δεν πήγα να φάω, φίλε.
8: Τι πήγα κάνεις?
9: Έχουμε κι άλλες δουλειές.
8: Να φας. Ο Τσαπαλιάς έχει πει Ισπανία να το πάρει και η Αγγλία.
9: Το άκουσα, το άκουσα.
8: Να το πάρει η Αγγλία, έχει πει από χτες.
9: Α, και εγώ είμαι υπέρ του Τσαπαλιάρη, να ξέρεις.
8: Και εσύ?
9: Θα τους κάνει μεγάλο χουνέρι, μου φαίνεται.
8: Λες, ε.
9: Αμέ.
8: Πρώτο κόρνερ, όχι, δεν έχουμε κάτι.
9: Το έλεγα σε ένα φίλο και γέλαγε. Έβαλε τα γέλια, λέω, αλλά μην γελάς πολύ. Μη σου βγουν 60 γελάκια. Μου το λέγει και πριν την Νορβηγία.
8: Ναι.
9: Μου λέει, άσε ρε που θα περάσει, λέει, την Νορβηγία, η Αγγλία.
8: Να αφήσουμε τώρα τα λιμάτα μουντιάκια, πάμε τώρα στο League Cup Σκωτίας, εκεί που το ψωμί όλο.
9: Ποιο League Cup Σκωτία, δεν παίζει, δεν
8: παίζει. Edinburgh, Αλό Αθλέτικ 1-0.
9: Τι λες?
8: Αυτά είναι τώρα, τι λες?
9: Και καθόμαστε τώρα και μιλάμε για μουντιάλ.
8: Έλκιν City, πείτε, χέρι 1-0.
9: Όπω αρρώστια.
8: Αλλού που έχει μπει γκολ, αλλού. Λοιπόν, Rose με τη Σεντ Τζόνσον 0-1, φίλε.
9: Μεγάλη Rose, ποδοσφαιρομάνα, ναι.
8: Μπρέχιν Λίβιγκστον 0-1. 1-0-1 ο Άσος. Το διπλό.
9: Έτσι, έτσι, έτσι, Rose.
8: Και Σπάρταν Στέλικ Άλμπιον είναι στο 1-0. Και Φόρφαρ Πάτρικ Θίστ 0-3 στο 25. Καθάρισε.
9: Πω, καθάρισε.
8: Αυτά είναι. Τι έχει σήμερα, Δημητάκη μου, καλησπέρα βασικά.
9: Καλησπέρα, Βασίλη.
8: Τι έγινε, θα ακούγαμε πριν με την εκπομπούλα σου. Θα την πάρουμε στη ζύγιο κανονικά.
9: Κανονικά, ναι.
8: Κάτσε, έστειλε μήνυμα, ρε παιδιά. Ο Τζίτζη έστειλε μήνυμα.
9: Έλα, για πέρα. Για...
8: Θα έρθει, για να δούμε.
9: Για να δούμε.
8: Όχι, μου έστειλε η πηξίδα στο ρόλο του ο το ακουστή.
9: Τι είναι αυτό τώρα?
8: Όχι, να βιντεάχει ο Δάτη. Τι τρέλα κουβαλάει. Τι τρέλα κουβαλάει ο Τζίτζη. Λοιπόν, στο 10ο λεπτό δεν έχουμε κάτι. Ένα φάουλ επικίνδυνο πέρασε ένα εκμετάλλευτο, δεν έκανε κάτι. Η Ισπανία.
9: Το έχει παρακολουθήσει.
8: Ναι, ναι, δεν έχουν κάνει τίποτα, κάτι.
9: Έτσι, είναι παιχνίδι τακτικής.
8: Λίγα πράγματα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Πώς τα βλέπεις, για πες.
8: Τι έχω παίξει.
9: Τι έχει παίξει, ναι.
8: Έχω παίξει μια απόδοση 2,65 που βγαίνει. Ένα χ διπλή ευκαιρία, τη Γαλλία. Over 1,5 goal. Over 2,5 κόρνερ Ισπανία. Over 2,5 κόρνερ Γαλλία. Το δίνει 2,65. Το έχω παίξει 10 δουμπλάκια.
9: Εντάξει, οκ. Okay. Καλό, καλό ακούγεται.
8: Μαζί με ένα σκοτσέζικο το οποίο είναι 0,3 στο 25. Έχω παίξει over 3,5. Φίλε, 2,10 το δίνει. Για να μεγαλώσω την απόδοση.
9: Πώς το έχει παίξει over 3,5?
8: Ναι, και είναι 0,3 στο 25.
9: 0,3 στο 25?
8: Ναι, αφού ήταν ένα 17 όλο το διπλό.
9: Αγόρι μου, ανακάλυψη. Αγόρι μου. Ποιες ομάδες, ποιες ομάδες.
8: Ανακάλυψη. Πήγα, λέω τώρα. Κοίτα να δεις, λέω τώρα. Είναι κύπελο. Ναι. Παίζει τώρα.
9: Η Rose με τη Rose, μου λέγεις.
8: Forfar Pathless. Το διπλό είναι στο 1,17. Αν το παίξει over 3,5 το δίνει 2,10.
9: Ναι.
8: Και το έβαλα μαζί με το 2,65. Τώρα να πάρει ένα παιχνίδι 65.
9: Καλά, ρε φίλε. Η Φόρφαρ παλιά τη θυμάμαι πολύ δυνατή. Γιατί. Γιατί
8: δεν τώρα... έχει πέσει, είναι σαν το Κουρασάο.
9: Μάλιστα.
8: Κάτι σαν το Κουρασάο.
9: Τι Φόρφαρ.
8: Είπαμε και την κληροσούλα μας. Έχουμε ωραία δωράκια.
9: Ναι, ναι.
8: Και Νάξο.
9: Ναι,
8: και ναι, ναι. Στενή Ευεία. Εκεί είναι φοβερά. Ναι, έχω πάει πολλές φορές.
9: Έχει πάει,
8: Η Χιλιαδού, αν φίλε την πετύχει χωρίς αέρα. Είναι εκπληκτική παραλία. Άλυξε. Δεν υπάρχει.
9: Αλλά φυσάει πολύ.
8: Αλλά αν πιάσει αέρα. Δεν κάνεις μπάνιο.
9: Δεν μου λες, μιλάμε για βόρεια Εύβοια.
8: Ναι.
9: Βόρεια Εύβοια. Ναι, ναι, ναι. Φίλε,
8: αν πιάσει αέρα, φίλε,
9: είναι
8: επικίνδυνο να κάνεις μπάνιο. Έχει πολύ μεγάλα κύματα. Και στραβάνε μέσα.
9: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, κατάλαβες.
8: Αλλά όμως, αν πιάσεις λάδι θάλασσα, άστο, φίλε, δεν υπάρχει.
9: Έχει άμμο, έχει.
8: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Και βότσαλο και άμμο.
9: Μάλιστα.
8: Και έχει ωραίες ταβέρνες. Εκεί ο Κισός είναι φοβερή ταβέρνα. Έχω,
9: ναι,
8: έχω δοκιμάσει τα
9: έχεις,
8: έχω πάει, αφού είναι γυναίκα από εκεί, σου λέω. Από τη Χαλκίδα.
9: Και από τη Χαλκίδα, όχι στην Ευβία.
8: Ναι, ρε φίλε. Εύβοια.
9: Αλλά τα έχετε γυρίσει.
8: Ευβία.
9: Ρε φίλε, αυτά. Λοιπόν,
8: έχουμε τίποτα να πούμε, τίποτα με τα γραφικά και αυτά, τίποτα νεότερα.
9: Κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα με τον Ολυμπιακό. Βγήκε ο Σαμοθράκης λίγο πριν.
8: Ο φύλακας ένας από την
9: Παραγουάνο. Ο Παραγουάνος.
8: Καλός. Έκανε καλό μουντιάλ.
9: Τρομερό μουντιάλ.
8: Ήταν πολλά αυτή, ρε φίλε. 7 εκατομμύρια, πώς ήταν.
9: Εντάξει, ρε φίλε. Υπεραξία τώρα και στο μουντιάλ. Πώς θα γίνει τώρα.
8: Είδε που λέγαμε για τον Άμπραμπατ ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Πώς θα δίνει η άλλη Χιλάντ. 20 εκατομμύρια ευρώ.
9: 20. Πού να πα τώρα. Ξέφυγε το πράγμα. Ξέφυγε. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολο να. Εκτός κι αν ο ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποσυρθεί στα πετρέλαια κάτω.
8: Να πάει να πάρει
9: και να το συζητήσει.
8: Ναι, αλλά
9: είναι
8: αλλά πολύ και πάλι θα συζητήσει πάνω από αρκετά, ρε φίλε.
9: Σαμοθράκης έλεγε για το Σάλιακα ότι μάλλον έρχεται στον Ολυμπιακό.
8: Ναι,
9: ο Ολυμπιακός θέλει αίμα ελληνικό, φίλε. Έχει μεγάλο πρόβλημα.
8: Ορτέγκα, η River Plate λέει ότι.
9: Όπα, τι έγινε εκεί πέρα, ρε φίλε.
8: Εδώ πέρα μπορεί να έχει και τίποτα.
9: Αυτό είναι. Όπα, θα πάει βαρ.
8: Όχι, όχι, δεν πήγε.
9: Τίποτα δεν πήγε.
8: Δεν πήγε γιατί το πόδι ήταν κάτω, καταλαβαίνεις. Δεν ήταν
9: ναι,
8: ναι,
9: δεν
8: στον
9: το σήκωσε
8: αέρα.
9: Για ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο 15, έτσι, Γαλλία-Ισπανία, 0-0. Μάλιστα.
8: Για το Σάλιακα, λέγαμε Ολυμπιακός Ορτέγκα, άκουσα πριν στα ρεπορτάζ ότι η River Plate κάνει κι άλλη, θα κάνει κι άλλη πρόταση για τον Ορτέγκα.
9: Ναι, δεν έχω ακούσει καν τι δίνει η River Plate. Ναι. Μάλλον όμως είναι χαμηλό.
8: Είναι η πρώτη επιλογή της, λέει, για αριστερό μπακ
9: Ορτέγκα. Το πιθανότερο να φύγει ο
8: Αργεντίνος.
9: Από εκεί πέρα ο Σάλιακας έμεινε ελεύθερος, λέει, από τη Σαν Πάουλη. Ωραία, παλιά τώρα. Ο απέξω τερματοφύλακας δεν προλαβα όμως. Για να δούμε, ο Εμπαπέ εκεί του πήρε παραμάζωμα. Είναι στην έξω την περιοχή. Δεν κατάφερε. Γυρίσανε 5 Ισπανοί και το μαρκάρανε.
8: Ρε φίλε, λέει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, στην κόντρα.
9: Τρομερή. Άστο.
8: Να ήταν πίσω στο τερμά και από μια μπροστά. Παλιά.
9: Δεν
8: πελέ από το κέντρο του γηπέδου.
9: Έτσι. Και ο Εμπαπέ τα βάλε με τέσσερα.
8: Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
9: Πού
8: ξεκίνησε η φάση τώρα.
9: Δηλαδή μιλάμε
8: αυτό,
9: τώρα.
8: Αν
9: και ο τερματοφύλακας που ήταν εκεί πέρα, πήγε να μαζέψει χορτά.
8: Πήγε, ναι, αλλά δεν βρήκε, δεν είχε μαχαίρι.
9: Ποιο είναι ο τερματοφύλακας, δεν βρήκε το μαχαίρι.
8: Είχε μαχαιράκι.
9: Ναι. Ο Ρόχα, ποιο.
8: Λοιπόν, για λέγε κάτι, έχουμε κάτι άλλο.
9: Για το Σάλιακα έλεγα ότι έμεινε ελεύθερο από τη Σαν Πάουλη. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο, μεγάλο πρόβλημα. Θα πρέπει να πάρει Έλληνες. Και αν φύγει δε ο Τζολάκης.
8: Γι' αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα, η επιλογή του Ορλάντο. Πώς λέγεται.
9: Χιλ. Δεν θυμάμαι τώρα.
8: Είναι με τη λογική για πρώτο τερματοφύλακα, με τη λογική ότι ο Τζολάκης
9: θα φύγει.
8: Πρόταση.
9: Ναι, ακριβώς.
8: Δεν έχει γίνει κάτι όμως με πρόταση.
9: Κοίταξε, δεν έχει ακουστεί κάτι. Τώρα προτάσεις έρχονται, ενδεχομένως να μην είναι αυτές που θέλει ο Ολυμπιακός τόσο υψηλές.
8: Ναι.
9: Πολύ πιθανόν, φίλε, να έρθει και η υψηλή που δεν θα μπορέσει να αρνηθεί ο Ολυμπιακός.
8: Και στον παίχτη, την προοπτική του παίχτη να κάνει καριέρα σε μια μεγαλύτερη ομάδα, θα του κόψει το δρόμο. Εντάξει, λογικό είναι.
9: Όχι,
8: και καλά κάνουν οι ομάδες.
9: Και γι' αυτό πήρε και τον Πόποβιτς, γι' αυτό χτυπάει και τον. Έχουν σχεδόν συμφωνήσει από ό,τι λένε σε περίπτωση που φύγει ο Τζολάκης με τον.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Α, δούμε. Οι Γάλλοι μπροστά στην περιοχή.
8: Εμπαπέ είναι αυτός.
9: Εμπαπέ εκεί προσπαθεί, δίνει έξω. Μέσα έξω, πέρα δόθε, η μπάλα έξω.
8: Περακήθε.
9: Περακήθε. Ψιλοξύπνησε η Γαλλία γιατί ήταν λίγο.
8: Ναι, έχει πει λίγο μουδιασμένα.
9: Ναι, ναι, στο 17.
8: Έχει αρχίσει και πιέζει παραπάνω. Δεν έχουμε κάτι όμως έξι πολύ αξιόλογο.
9: Όχι, δεν έχουμε κάποια ευκαιρία. Ναι.
8: Για την άκρη να πω για τον φίλο που με ρωτάει για τον Πινέδα, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εντάξει, τώρα διάβασα κάτι ρεπορτάζ με ότι ρέει λέει 7 εκατομμύρια, αφού 8 ρήτρα.
9: Πώς έγινε αυτό. Τι γίνεται με τον Πινέδα, τώρα, γιατί ξέρεις, αυτό το πράγμα τώρα κάθε χρόνο.
8: Ξέρεις, τώρα, λόγος, τώρα με τον Πινέδα, τι υπάρχει το θέμα. Το θέμα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν ο Πινέδα μείνει στην ΑΕΚ, αν δεν κάνει συμβόλαιο καινούργιο, το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Χάνει η ΑΕΚ τα χρήματα.
9: Του χρόνου το καλοκαίρι λέγεται συμβόλαιο του Πινέδα. Μάλιστα.
8: Άρα χάνει τα χρήματα. Η ΑΕΚ θα κοιτάξει να το κρατήσει και να του κάνει νέο συμβόλαιο. Εντάξει, να του δώσει συμβόλαιο με ποσά εκεί γύρω στα λεφτά που πήρε ο Γιώβιτς.
9: Ναι.
8: Για να τον δελεάσει να μείνει και άλλα 2 χρόνια, ας πούμε, παιδί μου.
9: Mm-hmm.
8: Γιατί αν το καλοκαίρι ο Πινέδα δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, το καλοκαίρι φεύγει ελεύθερος. Χάνει άκρη τα 7 εκατομμύρια. Εκεί είναι το προσδιορισμό και πίσω ρέμα. Δηλαδή, αν ο
9: 7 μοίρια είναι του.
8: 8 είναι ρήτρα. 7 δίνει η Μοντερέι από ό,τι άκουσα. Χθες λέγανε ότι δίνει 8,5. Αφού ήταν 8, γιατί πώς γίνει 8,5.
9: Ναι, δηλαδή, μωρέ, καλά τώρα.
8: Παλαβουμάρες εκεί στο Μεξικό.
9: Εντάξει.
8: Ακούς διάφορα.
9: Συγγνώμη, αλλά είναι επιβεβαιωμένο ότι δίνει 7 η Μοντερέι.
8: Σήμερα το άκουσα σε ρεπορτάζ. Ότι η Άκη ζητάει 8. Η Άκη μάλλον ζητάει. Η ρήτρα της Άκη είναι 8.
9: Και θέλει τη ρήτρα, ρε παιδί μου, η Άκη.
8: Ναι.
9: Εάν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, τώρα, Βασίλη, όντως, δεν νομίζω να έχει φτάσει. Άσε τι λένε. Αν έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά η Μοντερέι.
8: Εγώ θεωρώ ότι αν ο Πινέδα θέλει να πάει στο Μεξικό, αν θέλει να πάει, γιατί δεν έχει δείξει. Και πέρυσι που γίνανε πάλι έτσι.
9: Εντάξει, είναι ευχαριστημένος εδώ.
8: Και πέρυσι που γίνανε αυτά και τελικά δεν πήγε στη Μοντερέι, που δεν ήταν προπονητής ο Αλμέιδα. Έμεινε στην Ελλάδα και ήταν και έγινε ο καλύτερος παίκτης.
9: Τώρα ο Αλμέιδα είναι στη Μοντερέι,
8: ναι. Και έγινε ο καλύτερος παίκτης πρωταθλήματος.
9: Ναι, καλύτερο
8: χάφ. MVP. Λοιπόν, αν ο Πινέδα θέλει να φύγει, για μένα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει τα χρήματα. Θα τα χάσει το καλοκαίρι.
9: Ναι, βέβαια.
8: Εντάξει.
9: Νομίζω αν όντως δίνει.
8: Αν θέλει να φύγει ο Πινέδα.
9: Η Μοντερέι θα τα βρουν με την ΑΕΚ. Λίγο πάνω, λίγο
8: ναι,
9: κάτω. Έτσι,
8: αν θέλει να φύγει ο Πινέδα ο ίδιος. Αν η ΑΕΚ του κάνει τον Πινέδα συμβόλαιο που φτάνει εκεί που θέλει ο ίδιος, μπορεί να κάνει διαιτητές συμβόλαιο καινούριο. Με μια καινούρια ρήτρα.
9: Εντάξει, είναι παίχτες που περνάνε καλά εδώ στην Ελλάδα. Είναι τακτοποιημένη η οικογένειά της, δεν θέλει να είναι. Αλλά δεν πάει βέβαια και το στοιχείο της, του επαναπατρισμού και αυτό είναι πολύ έτσι,
8: και
9: σημαντικό.
8: Και το άλλο είναι ότι ο Πινέδα στη Μοντερέι θα πάει να κάνει. Να παίξει ένα
9: κουρέγια από αριστερά, κάνει μια σέντρα. Μετά από πολλή ώρα η Ισπανία έβγαινε μπροστά, δεν τα κατάφερε. Όπα, τι εγώ, πέναλτι. Πέναλτι υπέρ τη Ισπανία. Πολύ εύκολα δεν την έδωσε την.
8: Και νομίζω ότι είναι γιατί ο παίκτης κάνει να διαμαρτύρεται. Βλέπεις ότι.
9: Μια απρόσεκτη κίνηση, ποιο είναι.
8: Ο Γιαμάλ το κέρδισε.
9: Ο Γιαμάλ το κέρδισε, την τσίπησε την μπάλα.
8: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια φάση. Και βλέπει ότι δεν διαμαρτύρεται.
9: Δεν διαμαρτύρεται γιατί μάλλον τον βρήκε.
8: Ναι, τον βρήκε για να μην διαμαρτύρεται. Να η φάση είναι εδώ.
9: Ναι, ούτε καν τον όπα του την έχωσε
8: στο
9: το μυρωσίδι.
8: Στο μυρό.
9: Στο μπούτι, ούτε καν τον είδε που ήταν.
8: Ναι,
9: κατά λάθος έγινε, αλλά
8: εντάξει,
9: τον πήρε δυνατά.
8: Είναι φάουλ, είναι πέναλτι.
9: Εντάξει, τώρα
8: μάλλον.
9: Ούτε καν στο βάρο δεν πάει.
8: Ναι,
9: ένα πέναλτι αστείο, βέβαια. Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, τι σου λέγα για τον. για τον Πινέδα, τι σου λέγα αυτά. Αν θέλει να φύγει ο ίδιος. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Φύτεσε, νομίζω. Με τη Φύτεσε.
9: Πότε, σήμερα.
8: Σήμερα. Με τη Χέρενθεν. Με τη Φύτεσε. Νομίζω.
9: Έπαιξε σήμερα η ΑΕΚ.
8: Όχι, ρε, σήμερα έχει παίξει. Το αύριο, μάλλον. Παίζει
9: αύριο. Αύριο. Με τρελαίνει.
8: Το οποίο η Φύτεσε, φίλε, ανακοίνωσε μέσα στο καλοκαίρι σε φιλικό sold out.
9: Άκου να δει.
8: Στο γήπεδο τη.
9: Στο γήπεδο τη παίζει.
8: Ναι, για να πει sold out. Εντάξει, είναι. Είναι τρέλα τώρα. Πάμε να γυρίσει ένα γήπεδο τώρα σε ένα φιλικό παιχνίδι.
9: Εντάξει, έχουν τρέλα εκεί όλα. Ναι, ναι. Τραβάνε και οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Τραβάνε. Είναι.
8: Καλησπέρα. Τιτάνα Δημήτρη, αυτό είναι παλιό. Mm. Καλησπέρα, Μπιλάκο Αλάνι. Εκπομπάρα σήμερα. Άντε να έρθει και ο Τζίτζι να κάνει μετάδοση αγώνα. Ο Ρομπίνιο, ναι, ο Τζίτζι, παιδιά, δεν ξέρω αν θα έρθει.
9: Δεν ξέρω
8: αν θα έρθει γιατί είναι στο κατάστημα. Δουλεύει.
9: Κατάστημα.
8: Γιατί διαμαρτύρονται τώρα. Τι λέει ο ιδιωτής.
9: Δεν ξέρω.
8: Όχι, το έχει δώσει το
9: πέναλτι. Το έχει δώσει το πέναλτι. Είναι πεναλτάρα καταρχάς.
8: Δεν μπορεί να πάει καν στο βάρ, ρε παιδί μου. Ρε φίλε, αυτό τι έγινε με την Νορβηγία. Πήγε μπάλα στο καλώδιο.
9: Πήγε μπάλα στην κάμερα πάνω.
8: Πήγε, ρε φίλε.
9: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Εντάξει τώρα.
8: Βέβαια η FIFA λέει ότι ο αισθητήρα μπαλά δεν έδωσε κάποιο σήμα.
9: Δεν έδωσε σήμα.
8: Ότι ακούμπησε κάπου εκτός.
9: Ο Ντίν. Ο Ντίν έκανε το πέναλτι, να πούμε. Ο Γάλλο. Ποιο είναι ο.
8: Μπαθάμπαλ θα κάνει το πέναλτι, θα φτιάξει βάλει τα γκολ.
9: Α, τη αυθινή. Πώ
8: το βάλει, να το πιάσει.
9: Τη Σοσχεδάδ. Ξέρω, είναι καλό μου. Τι να σου πω τώρα.
8: Να πάει στο δοκάρι.
9: Πάντως γκολ. Το Ντίν τι έπαθε.
8: Έχει παίξει πολύ σκόμος γκολ, αλλά καλό αυτό.
9: Ναι, αν ξεκινήσει έτσι. Αυτά είναι πέναλτι.
8: Έπεσε στη γωνία του.
9: Έπεσε στη γωνία, αλλά ήταν δυνατό. Ούτε προσποιήσει, ούτε τίποτα. Χαπ, γεια σα.
8: Λοιπόν, Ισπανία-Γαλλία.
9: Ισπανία 0-1.
8: Στο 22ο λεπτό, νωρίς τον γκολ. Έχουμε ακόμα. Τώρα ξεκινάει το μάτς στην ουσία.
9: Τώρα ξεκινάει το μάτς. Τώρα ξεκινάει το μάτς. Θα γίνει ωραίο ματσάκι, όπως καταλαβαίνετε. Θυμάστε το 5-4 το περσινό. Στον τελικό του Nation League.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: 5-1-5-4.
8: Λοιπόν, οι παιδιά γραμμές ανοιχτές, για όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε, για ό,τι θέλετε, εδώ θα είμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943, εδώ με το φίλο μου τον Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος είναι εδώ στρατιώτης του σταθμού.
9: Στρατιώτης των Ερζιανών. Ναι, ναι, ναι, έτσι.
8: Εκπομπές κανονικά 8 με 10, 8 με 12, 8 με 2.
9: Αύριο βέβαια θα είμαστε όχι από τις 7.30, γιατί κακώς το είπαμε, από τις 7 που ξεκινάει ο αγώνας του Παναθηναϊκού.
8: Ναι.
9: Θα έχουμε λίγο μετάδοση. Άρα θα ξεκινήσει και η εκπομπή λίγο πιο νωρίς. Άρα θα μας μείνει και μια ώριτσα για τη δική μας εκπομπή. Εντάξει.
8: Θα κάτσει μετά τις 12 τις 10 λίγο.
9: Μετά θα κάτσω λιγάκι.
8: Τι λιγάκι έχουμε τώρα.
9: Μέχρι τις 12. Μέχρι τις 12 θα κάτσω.
8: Μία γιατί έχουμε και σχόλια. Μη γελάς καθόλου.
9: Ο Αρθάμπαλ λοιπόν, 1-0 Ισπανία, ο Αρθάμπαλ. Αυτός ο παιχταράς.
8: Ωραίο πέναλτι ο φίλος μας, σε καλοχτυπημένο ο Γιάννης, σωστός, ο Γιάννης από το Βόλο.
9: Έτσι.
8: Φίλε, σήμερα έκανε αρκετή ζέστη.
9: Έχει υγρασία, έχει υγρασία.
8: Και από ό,τι άκουσα λίγο το βράδυ που να χάζευα σπίτι πριν έρθω για δουλειά εδώ τηλεόραση. Λοιπόν, έχουμε τώρα break για να πίνουμε νεράκι.
9: Για ξεκούραση.
8: Βγήκε μια ανακοίνωση ότι αν αύριο περιμένουν καύσωνα.
9: Από εβδομάδα λέει.
8: Και από αύριο άκουσα εγώ.
9: Ναι.
8: Περιμένουν καύσωνα και ότι θα απαγορευτούν οι δουλειές χειροναστικές εκτός.
9: Α, αυτά, το γνωστό
8: τα
9: αυτό.
8: Τα και αυτά.
9: Ναι, ναι,
8: 12 με 5 νομίζω είναι. Και είναι στις ώρες.
9: 2 νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
8: 12 με 2?
9: Όχι. 12 με 4 αποκλείεται. Με 5.
8: Με 2 είναι ο καυτός ο ήλιος, κύριε Στρατάκη.
9: Θα. Στον κάθε τον ήλιο δεν μπορούμε.
8: Ναι, ο Μπουζδούνης μπορεί όμως κάθε στον ήλιο.
9: Α, αυτό. Μα εκεί το πας. Εκεί το πας. Εντάξει, ο Μπουζδούνης ρε φίλε είναι άλλο πράγμα τώρα. Δεν είναι τώρα.
8: Μας ακούει τώρα, λες, θα είναι στην κοκτέιλ, θα βλέπει μπάλα.
9: Εντάξει, τώρα μάλλον θα βλέπει μπάλα. Τώρα
8: και ακούει στα μούρια. Μπάλα τι θα βλέπει. Θα βλέπει μπάλα και περιγραφή από εμάς. Εντάξει, μπορεί να λείπει ο Τζίτζης και να μην είναι περιγραφή καλή, αλλά και εμείς κάτι κάνουμε, ρε φίλε.
9: Κάτι κάνουμε, εντάξει, ήταν και το πενάλτι.
8: Εντάξει,
9: τώρα,
8: το πολεμάμε κι εμείς.
9: Το πολεμάμε.
8: Κύριε Μπουζδούνη.
9: Πολεμάμε, ρε Σάκη.
8: Έχει βάλει μεγάλη τηλεόραση των 80 ίτσες. Είναι home cinema. Σαλόνι του.
9: Τι φλανάχη γαλλική πρεσβεία.
8: Ποια πρεσβεία τώρα. Εδώ πέρα μιλάμε για πρέσβη Μπουζδούνη.
9: Έτσι. Μήπως είναι στη γαλλική πρεσβεία με τον Μάνο, γιατί είναι και η άλλη, η Γκυλφόη.
8: Μήπως είναι εκεί.
9: Η Αμερική.
8: Έχει πάει στην Αμερική.
9: Αμερική, όχι, αφού έκανε εκπομπή πριν.
8: Γιατί είπα, κάνε
9: την Αμερική. Από την Αμερική λε να την έκανε.
8: Έχουμε link πολλά.
9: Τον Νταλά. Γεια σου, ρε Σάκη, γίγαντα.
8: Αν ακούει θα πάρει σίγουρα ή θα στείλει μήνυμα. Αν ακούει. Ξαφνικά την μετά.
9: Ο Σάκης, ο οποίος στην προηγούμενη εκπομπή που ήμουν εδώ, μας σου έδωσε το αποκλειστικό στην εκπομπή εκείνη την ώρα ότι κλείνει ο Κρίστιανσεν την άλλη μέρα, ανακοινώθηκε για επίσημα.
8: Ναι,
9: τέλος.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Να τα λέμε αυτά, έτσι.
8: Τα λέμε.
9: Βεβαίως. Σάκης δεν λέει.
8: Πώς θα γίνει τώρα. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μήνυμα. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Τα καλησπέρα, βέβαια.
9: Καλησπέρα, γιατί ακόμα
8: έχουμε
9: τώρα.
8: Έχουμε συνηθίσει το καλησπέρα.
9: Σωστά.
8: Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι φαγωμένος. Πρέπει να είναι φαγωμένος.
9: Ποιος, εγώ.
8: Ναι, και
9: όχι, δεν είμαι.
8: Δεν είναι. Όσοι λοιπόν πιστοί, πώς έρθετε. Γι' αυτό το λέει.
9: Έτσι.
8: Περιμένει.
9: Δεν είμαι.
8: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης από τον Πιστρό να μας έστειλε
9: κανένα ποικιλία. Είναι νωρίς, ρε φίλε.
8: Ναι, να μας άκουγε, ρε παιδί μου, να μας έστειλε κανένα ποικιλία με κανένα delivery.
9: Ναι, εδώ είμαστε πάντως εμείς.
8: Γεια σου, Παναγιώτη.
9: Γεια σου, Παναγιώτη.
8: Γεια σου,
9: Παναγιώτη.
8: Πάω και είναι κοντά με τον Χατζηδιακό.
9: Έτσι λένε, πήρε και το Σουηδάκο. Δεν είναι πολύ μικρός βέβαια. Τι Σουηδάκος. Είναι 28.
8: Καλός όμως είναι, φίλε.
9: Καλός.
8: Κάνει τρίπλα αυτός, τριπλέρ.
9: Πολύ καλός.
8: Αν και ο ΠΑΟΚ τα τελευταίες μέρες σε κάτι κάνει. Και αυτός δεν είναι αμόνη.
9: Ναι, εκεί που λέγαμε ότι.
8: Ότι έχει μείνει πίσω.
9: Υπάρχει.
8: Βέβαια, σε αυτό τον ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού είναι το θέμα ότι. Εντάξει, ειδικά με τον ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή μετά από πολλά χρόνια. Πόσα πάει, δηλαδή πόσα είναι το πράγμα με νέο προπονητή, γιατί είχαν μάθει με τον Λουτσέσκο, καταλαβαίνετε.
9: Ναι, εντάξει. Θα περάσει ένα μεταβατικό στάδιο.
8: Αυτό λέω.
9: Να πούμε ότι η Γαλλία μένει για πρώτη φορά στο Μουντιάλ πίσω στο σκορ, έτσι. Να δούμε εδώ πώς θα αντιδράσει. Για να δούμε. Και η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα, λέει, που δεν έχει μείνει πίσω στο σκορ. Για να δούμε τους Γάλλους. Οι Γάλλοι τώρα, όπως καταλαβαίνετε, θα βγουν μπροστά. Οι Ισπανοί θα παίξουν το παιχνίδι της τακτικής λίγο περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Για να δούμε. 28. Γαλλία-Ισπανία 0-1. Αν προτιμάτε, Ισπανία-Γαλλία 1-0. Ό,τι θέλει ο
8: Και αύριο μεγάλος, ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός.
9: Τι βλέπεις εκεί?
8: Τι βλέπω εκεί? Ρε φίλε, έχω κολλήσει ότι η Αγγλία θα το πάρει το παιχνιδάκι.
9: Η Αγγλία, έτσι νομίζω.
8: Δεν ξέρω. Μου έχει κολλήσει. Βέβαια δεν είναι εύκολο, γιατί η Αργεντινή είναι μια ομάδα, σπουδαία ομάδα. Αλλά μου έχει κολλήσει ότι η Αγγλία είναι φέτος έτοιμη, ρε φίλε, να πάει στον τελικό.
9: Έβγαλε ψυχή σου, είπαμε, το Μεξικό. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στη διαφημίση τώρα.
8: Εσύ ξέρεις, εσύ κάνεις εκπομπή.
9: Δικιά σου εκπομπή είναι τώρα, εγώ έκανα πριν.
8: Το
9: ξέχασα.
8: Λοιπόν, 2 κόρνερ έχει κερδίσει η Γαλλία, κανένα η Ισπανία.
9: Έχουμε και τα κόρνερ, βέβαια. Με κοιτάει ο κόρνερ.
8: Ναι, πολλοί έχουν παίξει πέναλτι, πιάσανε, έχουν παίξει κοκκίνες κάρτες, έχουν παίξει πολλά.
9: Ναι. Ωπα, τι έχουμε. Πρόβλημα με ένα Γάλλο. Μάλλον θα γίνει αναγκαστική αλλαγή, κάτι.
8: Ποιος
9: έπαθε.
8: Ποιος είναι αυτός?
9: Παλικαράκι, κάτι έπαθε. Πρέπει να είναι ένα στόπερ.
8: Σταλαμμένα κάρβουνα.
9: Ο ένας στόπερ από τους δύο των Γάλλων. Ο οποίος κάθισε κάτω χωρίς να τον ακουμπήσει κάποιος, άρα έχουμε θέμα.
8: Πάμε στο διαλυματάκι μας και στρατάκι. Πάμε. Ο Σαλιμπά τραυματίστηκε.
9: Σαλιμπά, μεγάλη αποτέλεσμα.
8: Δεν ξέρω, αλλά είδες.
9: Έχω σπουδάσει. Είσαι μεγάλος.
8: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτς.
3: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 10. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Παραμένει το 0-1. Γαλλία-Ισπανία με πέναλτι. Τώρα βρισκόμαστε στο 31. Το πέναλτι στο 22. Μπήκε το πέναλτι που ήταν καθαρό, πεντακάθαρο. Πάνω στο Γιαμάλ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μπιλάρα ακολούθησα τσαπαλιά ριλέι, παίξαμε διπλό την Ισπανία. Μέχρι στιγμής πας καλά. Το πέτυχε, μέχρι στιγμής το έχει πετύχει ο Δήμος. Περιμένεις αύριο λέει και την Αγγλία. Stay.

Μια ματιά να ρίξουμε και στα υπόλοιπα παιχνιδάκια. Λοιπόν, κατσάρουμε τη φάση αυτή. Όχι, δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα μας. Κάποιοι φίλοι έχουν παίξει στοιχηματάκι από τα παιχνίδια τα βραδινά, τη Σκωτία και τα υπόλοιπα. Να τα πούμε και αυτά. Λεύκη Σόφιας με την Μπόρας Μπανιαλούκα τελείωσε 4-0. The New Sense Σαμπάχ 1-2. Μπήκε εγώ στο 89, μείωσαν οι γηπεδούχοι, αλλά μέχρι εκεί. Στο 75 Ντρίτα Κάουνο Ζαργύρης 2-1. Και μετά πάμε στα παιχνίδια της Σκωτίας, από ό,τι βλέπω, που είναι πολλά. Ανάν Αθλέτικ Δαντή 0-0. Edinburgh City Alo Athletic 2-0. Elgin City Peterhead 1-0. East Fife Morton 2-0. Celtic Hearts Queen's Park 0-0. Kilmarnock Raith Rovers 0-0. Clyde Edroyans 0-0. Cove Rangers με την Kilbride 0-0. Rose St. Johnson 0-2. Monrose με την Dundee United 1-0. Brechin Livingston 0-2. Brora Rangers Aberdeen 0-1. Dunfermline Dumbarton 2-0. Spartans Stirling Albion 1-1. Falkirk Ayr 0-1. Forfar Patrick Fist 0-3. Αυτά είναι παιχνίδια στο ημίχρονο. Και έχουμε και παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Στο 3-4 Larne Trefiori 1-1. Shamrock Rovers Floriana 2-1. Και ένα παιχνίδι για το Conference. La Fiorita με την Strassen 0-1 στο 35.

Μιλάω να το θέλω goal goal και over, όπως θέλω το goal goal και over αύριο στο Αγγλία με την Αργεντινή. Εντάξει, έχει μπει το γκολάκι το πρώτο που ήθελες. Θες ακόμα δύο goal να βάλει και ένα goal η Γαλλία. Αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο. Να πιάσει το goal goal και over, μετά να βάλει η Αγγλία ή η Ισπανία ακόμα ένα goal. Στο 35 μπήκαμε, παραμένει το Γαλλία-Ισπανία 0-1. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Η φίλη μας η Κατερίνα, μπαλκόνι με το σύζυγο, βλέπουν το παιχνιδάκι και τρώνε πιτόγυρα. Τυχερή είναι, πιτόγυρα. Λοιπόν, ένα σούτ έξω από την περιοχή του Μπαρκολά, ψηλά η μπάλα, έξω από τα δοκάρια. Διαβάζω μια ειδησούλα που βγήκε πριν από λίγο εδώ στα site, ότι οι ρεπόρτερ της Χαλ, κάνουν λόγο για προχωρημένες συζητήσεις σε επαφές για τον Ολυμπιακό, για τον Τσολάκη. Αλλά αυτά μιλάμε από τους ρεπόρτερ που κάνουν ρεπορτάζ για την ομάδα από την Αγγλία, την Χαλ.

0: Διαβάζω ένα συστατιστικό ότι η Ισπανία κάλυψε το 41% του πλανήτη για να βρεθεί στον ημιτελικό, ενώ η Γαλλία έκανε απλά το Νέα Υόρκη Λονδίνο. Έχουν χαοτική διαφορά στα χιλιόμετρα που έχουν διανύσει η Γαλλία με την Ισπανία. Μιλάρα, έχω παίξει Γαλλία άσο. Έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα πριν από λίγο η Ισπανία να κάνει το 0-2. Νομίζω είναι κόρνερ για τους Ισπανούς. Μισό λεπτό να δω. Να δούμε πάλι τη φάση. Είναι κόρνερ, κέρδισε. Ωραίο συνδυασμό. Πολύ ωραίο συνδυασμό. Αλλά στο τέλος ο τσακ κόντρα ριμπάλα και βγήκε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ και για την Γαλλία. Δύο έχει η Ισπανία. Ήταν μια καλή φάση για τους Ισπανούς να κάνουν το 0-2 και να ψιλοκαθαρίζουν το μάτς. Κύριε Στρατάκη, άσε τίποτα για μας. Τα βάζεις τα πιτόγερα όλα. Εντάξει, άσε τίποτα για μας, φιλαράκι.
1: Φίλε, δεν έχω φάει τίποτα. Μιλάω σε ένα τηλέφωνο συνέχεια, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν χιλιάδες πράγματα, πληροφορίες από εδώ, πληροφορίες από εκεί.
0: Όχι για να παραγγείλεις.
1: Ψάχνουμε για κανένα αποκλειστικό. Τι να παραγγείλω, αφού περιμένουμε το Παναγιώτη, δεν περιμένουμε.
0: Ποιο Παναγιώτη, παραγγείλεις, δεν ακούει.
1: Παναγιώτη, άκουσε μας λίγο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου τα πολλά.
0: Ναι.
1: Στην φίλη μου τη Μελίτα που μας ακούει, είναι καινούργια ακροάτρια. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα?
0: Τίποτα, out.
1: Α, out. Είπα και εγώ πήγα.
0: Φωνάζω για μάλια κόρνερ, αλλά νομίζω ότι δεν ήταν κόρνερ. Για αυτό, γιατί είναι ο παράξενος εκεί που κάνει τα.
1: Ο περίεργος, από πού είναι, από την Γουατεμάλα, από πού είναι.
0: Τι αυτά που κάνει
1: αυτά, τροχονόμος.
0: Τα τρελά, ναι,
1: πρέπει να έχει κάνει τροχονόμος παλιά, ε. Ωπα, ναι, ναι. Φίλε.
0: Ζητάει κόρνερ. Για μάλλον είχε δίκιο, τελικά δεν το έδωσε.
1: Δίκιο είχε, πλάκα.
0: Δύο κόρνερ η Ισπανία, η Γαλλία. Ένα κόρνερ.
1: Έχουμε και το άγχος μας για το κόρνερ. Πόσα είναι τώρα σύνολο?
0: Εντάξει, κοντά είμαι εγώ τώρα.
1: Πόσα, τέσσερα είναι τώρα.
0: Έχω παίξει 2,5-2,5. Έχει κάνει η Γαλλία 2, άλλο ένα θέλω και η Ισπανία θέλω άλλα 2. Αλλά να έρθει όμως ένα χ έχω παίξει. Διπλή ευκαιρία και, και over 1,5.
1: Ναι, ναι. Για να δούμε.
0: Το άλλο θα το πιάσω το σκοτσέζικο μίχρονο 0-3.
1: Αγόρι μου, την αλόα είπαμε, έτσι, την αλόη.
0: Αυτή η αλόη,
1: την αλόα βέρα. Αυτά είναι, φίλε. Άμα ξέρεις ρε φίλε,
0: άμα ξέρεις
1: γνώστης,
0: άμα ξέρεις σκουτία την παίρνεις στα δάχτυλα.
1: Έτσι ρε φίλε.
0: Φιλαράκια.
1: Και σκέψου χτύπα ξύλο, κάτσε να μην στο κατεμιάσω να μείνει 0-3 φίλε. Α, χτυπάμε εδώ τα αυτιά. Να κάτσεις αυτό. Εγώ, ξέρεις πόσα μου έχουν κάτσει τέτοιες ομορφιές.
0: Η Δεσούλα διάβασα πριν για τον Τζολάκη ότι ρεπόρτερ της ΧΑΛ κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές Ολυμπιακού με ΧΑΛ για τον Τζολάκη.
1: Αλλά
0: αυτά που λέγανε πριν για τον Ορλάντο Χιλ.
1: Στα εκεί πάει, φίλε, Premier League πάει.
0: Στη ΧΑΛ θα πάει, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ναι, πώς θα δάξει.
0: Εντάξει, τα λεφτά είναι λεφτά. Okay, ναι.
1: Δεν τον έχω για ΧΑΛ πάντως.
0: Ναι, δεν είναι, ναι. Νομίζω ότι είναι για κάτι καλύτερο από τη ΧΑΛ, ρε παιδί μου.
1: Δεν τον έχω για ΧΑΛ, η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα ΧΑΛ από εκεί πέρα.
0: Παιδιά, με τον Γκόκα που το πράγμα έχει χαλάσει πολύ, θα έχουμε πει με τον Δημήτρη. Νομίζω ότι δεν θα μείνει στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω. Έτσι,
1: μας τελείωσε ο Γκόκα.
0: Και όλα αυτά έγιναν από τις δηλώσεις που έκανε. Έτσι έγινε. Εκεί στράβωσαν.
1: Από εκεί στράβωσαν οι πρόεδροι. Ναι,
0: πριν καν μιλήσει για συμβόλαιο, βγήκε και είπε διάφορα.
1: Ένα αυτό και δεύτερον δεν μπορεί να φτάσει στα επίπεδα των πετρελαίων τώρα ο Ολυμπιακός.
0: Όχι, ρε φίλε, καμία τίποτα, ομάδα δεν μπορεί να φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Αλλά το πρώτο στράβωμα έγινε από τις δηλώσεις. Ήταν απαράδεκτη για μένα. Ήταν
0: έπρεπε
1: άστοχες,
0: να περιμένει άστοχες πρώτα τον Ολυμπιακό, την πρόταση του Ολυμπιακού και μετά
1: είναι
0: να κάνει.
1: Είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι. Και εγώ γκολ και over 10,5 κόρνερ έχω παίξει. Μας έφαγε το κοράκι ο γιατητής Λερομπίνιο. Το αυτό πριν. Πριν με τον Γιαμάλη, ήταν κόρνερ, τελικά δεν το έδωσε.
1: Α, το κόρνερ, ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν λέω Ρομπίνο για το πέναλτι.
0: Όχι, πέναλτι πεντακάθαρο.
1: Ανατροπή Γαλλία, πόσο δίνει, ρε φίλε? Μπορεί να το δει.
0: Να με.
1: Σου είναι εύκολο.
0: Μισό λεπτό. Ανατροπή Γαλλία δίνει 5,5. Το διπλό το έχει ψηλά ακόμα, ρε φίλε. Ένα 80 το έχει. Το διπλό που είναι 0-1. Δίνει 5,5 ανατροπή, το έχει 325.
1: Εντάξει, μου ρε φίλε, εντάξει. Βέβαια, μεταξύ μας.
0: Η Γαλλία την έχει 4 τώρα να πάρει το κύπελο.
1: Οι Γάλλοι δεν υπάρχουν, έτσι. Με βάση τις δυνατότητές τους δεν υπάρχουν ακόμα.
0: Ναι, παγωμένοι είναι.
1: Παγωμένοι, πάγωσε έγινε με τον γκολ, τους πήγε τώρα το. Ο Ντίν, η κάμερα, ο σκηνοθέτης είναι συνέχεια πάνω στον Ντίν που έκανε το πεναλτάκι.
0: Απρόσεκτος.
1: Απρόσεκτος, αλλά.
0: Μα, δεν κατάλαβε
1: και
0: το
1: Γιαμάλ.
0: Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ. Δεν κατάλαβε το Γιαμάλ, ήταν από δίπλα.
1: Εντάξει, ρε φίλε, άμα δεν καταλαβαίνει.
0: Κάτσε και τώρα είναι καλή.
1: Από τώρα νομίζω όμως είναι offside, φίλε. Έφυγε λίγο πιο νωρίς. Νομίζω έφυγε λίγο πιο νωρίς ο Εμπαπέ. Για να δούμε.
0: Όχι, δεν σηκώσει τίποτα.
1: Αυτό είναι το παιχνίδι. Το Γάλλο, τον οποίο δεν έχει αφήσει.
0: Corner. Τρίτο κόρνερ για την
1: Ισπανία να το κάνει.
0: Πιάσαμε ένα κόρνερ.
1: Τα κόρνερ το έχει
0: αφήσει.
1: Άστο, φίλε.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα.
1: Πάμε.
0: Δεν ήταν offside, φίλε.
1: Οριακά, θα ήταν βάρο.
0: Πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Καλώς
0: τον Χριστέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Εγώ ήμουν έτοιμος, δούλευα το απόγευμα στο νοσοκομείο που δουλεύω και τέτοια και λέω θα πάω να παίξω Γαλλία και over 1,5.
0: Ναι.
2: Και κάποιος με νευρίασε εκεί στο νοσοκομείο και με έβγα στο αντιδρός και λέω αλλάζω και παίζω 20 ευρώ Ισπανία και over 1,5. Και έχω παίξει Ισπανία, ναι, και έχω και ένα κουπόνι να λέω ποιος θα περάσει τώρα Ισπανία, Γαλλία. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή, γιατί έχω παίξει ένα κουπόνι να πάρει τελικό Αργεντινή Ισπανία, Αργεντινή Γαλλία. Για Αργεντινή δηλαδή, άμα περάσει αγάπη, το έχω πιάσει αυτό το κουπόνι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σήμερα με την Γαλλία όταν μου είναι παραπάνω, ρε παιδί μου. Με την Αργεντινή Γαλλία μου είναι 100, με 5 ευρώ μου είναι 140 ευρώ και Αργεντινή Ισπανία μου είναι 110 ευρώ. Ανταρχή όμως.
0: Ναι.
2: Ανταρχή. Όχι τώρα. Τώρα είχαν φαβορεί τη Γαλλία, δηλαδή σε όλα και να το πάρει και τέτοια. Θέλω να πω και κάτι για τη Super League.
0: Ναι.
2: Εδώ πάνε να κάνουμε ένα προτάσμα να φύγει η τοξικότητα και τέτοια και τώρα γίνονται 7-7 και 17-17 και δεν ψηφίζει ο ένας, δεν ψηφίζει ο άλλος.
0: Α, λες γιατί είναι πάλι 7-7 βγήκανε ψηφί. Ήταν λογικό, ρε παιδιά. Λογικό θα βγαίνανε πάλι 7-7, τώρα πρέπει να αποφασίσει η ΕΠΟ.
2: Ναι,
0: αλλά ο Γαγκάτση είναι σε δύσκολη φάση τώρα. Σου λέει πού να πάω τώρα, σου λέει.
2: Ακριβώς. Και έχω ακούσει και αεξίδες και Ολυμπιακούς που λέει όχι, δεν πρέπει ούτε ο Ολυμπιακός ούτε Μαϊντάκη πρέπει να ψηφίσει ο Γαγκάτσης, ούτε κανένα. Τώρα τι θα γίνει.
0: Εντάξει, τώρα ναι, αλλά πρέπει να ψηφίσει κάποιος, πρέπει να βγει, δεν γίνεται. Ο Μαρνάκης είπε την κυρία Αξιόλογου, αυτή του πρώην του
1: Κοξιόλογου. Ναι, είναι αντιπρόεδρος τώρα.
0: Η οποία άκουσε τα ξαμάξει στη Φιλαδέλφεια στη Φιέστα. Εντάξει, δεν είναι και αγαπητή.
1: Άκουσε γιατί, για ποιο λόγο.
0: Άκουσε πολλά, άκουσε.
1: Επειδή είναι στο άρμα του Ολυμπιακού.
0: Όχι, ήταν με το Περιστέρι κάτι. Όταν ήταν στο Ατρόμητο είχε κάνει κάτι.
1: Ναι. Ήταν εκεί.
0: Ναι, ήταν και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Η κυρία με τότε ήταν στο Ατρόμητο, κάτι τέτοιο είχε γίνει. Αν θυμάμαι καλά.
1: Τον κύριο Σπανό.
2: Πρόκειται και τον Λισάνδρο Μαρινάκη, του
0: ΣΑΕΚ. Δεν δέχεται τον Λισάνδρο όμως, λέει.
2: Ναι,
1: καλά, λογικό τώρα ήταν να γίνει έτσι τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
2: Μεταγραφές στο Ολυμπιακό δεν είμαι ευχαριστημένος. Γενικά δεν είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή, έχει 10, αν δεν μείνει χαρακτηρίσω, 10 ανθρώπους ο Μαρινάκης που ασχολούνται. Δηλαδή, ο Μαρινάκης θα πάρει ένα τηλέφωνο και πει: θέλω τον αυτόν. Θα κλείσει αμέσως η μεταγραφή. Και αν δεν μπορεί να κλείσει, μια μεταγραφή. Από εδώ, από εκεί και μετά. Έλα τώρα, μην τους χαρακτηρίσω τώρα. 10 άτομα γύρω-γύρω και μια μεταγραφή δεν μπορώ να κλείσω τώρα. Και για τον Πινέδα ακούω μάλλον δύσκολα.
0: Και με τον Πινέδα κάθε χρόνο δύσκολα, είναι και τελικά μένει. Αν δεν δώσει τα λεφτά η Μοντερέη, δεν πρόκειται να φύγει ο Πινέδα.
2: Όχι να το δω, να μείνει και να πάει να διαπραγματευτεί μόνο στο καλοκαίρι ο Πινέδα.
0: Κοίτα, αν μείνει φέτος στην ΑΕΚ, αν συνεχίσει το συμβολέο του στην ΑΕΚ, και η ΑΕΚ λογικά θα του κάνει μια πρόταση ένα νέο συμβολέο με τα λεφτά που παίρνει ο Γιώβιτς. Δεν γίνεται λίγα. Δεν ξέρω τα λεφτά αυτά αν τα βρει στο Μεξικό.
2: Ένα 800 λέει, ένα 900 εκεί. Ένα 350 είναι κάτω παραπάνω λέει. Δεν μπορεί να το κάνει παραπάνω.
0: 2-600 είναι κοντά στο συμβόλαιο του Γιώβιτς.
2: Ένα 800. Ένα 300 πρέπει λέει τώρα.
0: Και πάει 2-600 μετά. Αν πάει 50% πάνω.
2: Ναι, ένα 300 και τα μισά πόσο είναι.
0: Α, τα μισά, γιατί εγώ άκουσα το 50% πάνω το συμβόλαιο.
2: Ένα 100. Ένα 300 πόσο είναι. 6,5 κατοστάρικα είναι.
0: Το μισό είπες, 50% παραπάνω, δεν είπες το 25%.
2: Το 50% παραπάνω είναι 6,5 εκατοστάρικα.
1: Πάνω από 2.
0: Αυτό, 2 εκατομμύρια, περίπου εκεί.
2: Ναι. Τώρα δεν ξέρω τώρα, όχι να το πουλήσει, δεν το πουλάει. Λέω μήπως θέλει να διαπραγματευτεί μόνο το πιντελά, του χρόνου το σεμό, όπως είναι η πριν υπογραφή που λένε αυτοί για να πάρω εγώ τα λεφτά. Δεν ξέρω τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει κανένα μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, καλά ο Αστέρας πήρε του Παναθηναϊκού τους δύο παίχτες.
0: Ποιους παίχτες, ο Αστέρας.
2: Τον Γκουρμπέλη.
1: Τον Γκουρμπέλη πήγε
0: πάνω στον Αστέρα. Ναι, τον Αστέρα, από εκεί που ξεκίνησε.
2: Κάνω έναν. Δύο μεταγραφές έκανε. Τον Γκουρμπέλη κάνω έναν, πιθανά ρε, που έπιανε. Τον Δύο μεταγραφές. Το κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
1: Α, θα το βρούμε, αφού είσαι σίγουρο ότι έχει κάνει. Γιατί...
2: Σας χαιρετώ έτσι.
0: Να σε καλά, Χριστάρα μου, να σε καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, έχουμε πάει στα λεπτά καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
1: 6 λεπτά έχει δώσει.
0: 6 λεπτά. Μια σέντρα εδώ πέρα, να δούμε. Όχι, κάτι δεν έγινε. Έχει αρχίσει και. Offside σφίξε τώρα. Offside ή φάουλ. Φάουλ έδωσε. Ο Μπαρκόλα έκανε φάουλ. Τελειώνει το ημίχρονο. Παραμένει το 0-1. Έχει... Εντάξει, η Γαλλία ξεκινάει σιγά-σιγά και. Εντάξει, λογικό είναι να πιέσει λιγάκι. Θα δούμε ένα ωραίο δεύτερο ημίχρονο, πιστεύω, φίλε Δημήτρη.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει καλησπέρα Βασίλη, απόδοση 2.80 για δοκάρι στο μάτς, για τους φίλους που μας ακούνε. Δοκάρι δίνει 2.80.
1: Τι παίζουμε ρε φίλε.
0: Τα πάντα παίζουμε, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται, ό,τι κινείται. Και πόσες τρίχες στα μαλλιά έχει αυτός ο Αφάνας, πώς το λένε.
1: Ο Κουκουρέγια.
0: Ο Κουκουρέγια. Ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι για να δούμε. Λοιπόν, πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Κάτσε να δούμε τη φάση.
1: Πάμε,
0: ο Γιαμάλ δεν έκανε κάτι, όχι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα να μην περιμένει. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας περίμενε ο φίλος, κύριε Στρατάκη.
1: Ξαναπάρει.
0: Τώρα ξαναπήρε, μάλλον για να πάμε. Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ο φίλος μου Στρατάκης κάνει εκπομπή. Πότε κάνει εκπομπή, να το.
0: 8 με 10 κάθε βράδυ, φίλε. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρει το Στρατάκη, αν δεν ξέρει το Στρατάκη, είσαι για κόκκινη κάρτα.
2: Δεν
0: το ξέρει η Ελλάδα, ρε φίλε, δεν ξέρει εσύ.
1: Στον άνθρωπο.
0: Παγκόσμιο.
1: Δουλεύει στο νοσοκομείο. Τι κάνει εκεί, σε ποιο είσαι,
0: στο ψυχιατρίο.
1: Α, ωραίο, ωραίο.
0: Γιατί έχω κάτι που πέρασε, κάτι τρελό, αν το πάρει, άμα είναι κανένα μέρα, να του μαζέψει.
2: Εκείνη του χρόνου με το καλό.
1: Άντε, με το καλό, να έχει υγεία, να έχει υγεία.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, γεια χαρά. Είναι κόκκινη κάρτα, Χριστέρα. Τώρα δεν μπορεί να μην ξέρει το Στρατάκι που είναι παγκόσμιο.
1: Έλα μου.
0: Παγκόσμιο.
1: Εντάξει.
0: Πέρα, ακούνε τον Άγιο Δομήνικο.
1: Αφού δουλεύει ο άνθρωπο.
0: Τον Άγιο Δομήνικο ακούνε τώρα.
1: Σε Άγιο Δομήνικο.
0: Ο οποίο γεωγό λογικά εκεί που έχει πάει, δεν ξέρω αν ακούει. Μπορεί και να ακούει.
1: Τα ακούει.
0: Πρέπει να παραγγείλει κατσίκι να φάει. Σαν κατσίκι που είναι.
1: Ναι, και όμω στην Ισπανία έλεγε το.
0: Ισπανία μου πήγε χτε. Μου είπε ότι η Ισπανία. Μου το είχε πει.
1: Που στον παρόν βέβαια πέφτει μέσα.
0: Στον παρόν είναι μέσα, ναι.
1: Κατσίκι παραγγείλω νομίζω. Ναι.
0: Τι απαραγγείλει.
1: Δομινικανό.
0: Τι απαραγγείλει, κατσίκι. Ναι, φίλε, σταμάτησαν τον Γιώργο και την Λένα. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι, Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports.

0: ελπίζουμε να μην δεχτούν γκολ δεύτερο. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν περισσότερο οι Γάλλοι. Για να πιέσουν να βάλουν την ισοφάλιση. Η Ισπανία είναι και αυτή η ομάδα γρήγορη μπροστά με τον Γιαμάλ.
1: Ο Μαξιού Γιαμάλ, φάντασμα, έτσι, μόνο το πέναλτι έχει πάρει, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι, δεν έχει, αλλά... γενικά δεν έχει κάνει στο Μουντιάλ κάτι.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει. Είναι και το πρώτο.
0: Για να δούμε, λογικά θα είναι τελευταία φάση αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: δω, προσπαθούν οι Γάλλοι εκεί να κάνουν κάτι, offside, τι έδωσε.
0: Όχι, όχι, έδωσε.
1: Διαιτητής εδώ Μαξί παίζει πολύ με τα χέρια.
0: Είναι αυτός ο τροχονόμος.
1: Είναι πρώην τροχονόμος, είναι και στο. Θυμάστε ο τροχονόμος στην Κηφισιά που λέγαμε πάνω στο Βαρέλι.
0: Θυμάστε, φίλε.
1: Ένα τέτοιο είναι. Δεν το θυμάμαι, δεν το πρόλαβα πολύ, ρε παιδί μου, αλλά έχω δει ταινίες κτλ. Μέχρι κάποια χρόνια ήταν μόνο το Βαρέλι, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Ο τροχονόμος έλειπε.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα, θέλει να φάνε τελευταία φάση.
1: Γάλλοι, τι παλεύουν.
0: Όχι, κόρδερ.
1: Κόρδερ,
0: όχι, out.
1: Προσπαθούσε
0: out τον Ντεμπελέ με τον. Τι έγινε, σαμπουκάδες.
1: Πάει ο Ντεμπελέ και καλά να του πει ότι μου έκανε πέναλτι.
0: Ναι.
1: Του λέει ο άλλος γιατί πέφτεις έτσι.
0: Σφίριξε.
1: Και γεια σας.
0: Λοιπόν, λέξη πρώτου ημιχρόνου, Γαλλία-Ισπανία 0-1, κύριε Σατάκη, με πέναλτι κυρίου που βλέπουμε τώρα. Του Γιουραθάμπαλ, καλά τον λέω.
1: Γιουραθάμπαλ, πες τον και έτσι. Ναι. Το λέμε και έτσι. Ναι. Γιουραθάμπαλ.
0: Ο οποίος έχει βάλει 4 γκολ.
1: Τη Σοσιεδά, δεν πέφτει.
0: Έχει βάλει 4 γκολάκια, πλάκα πλάκα.
1: Ναι, όχι, όχι, είναι γκολτζής. Δεν είναι κανένας θεσινός.
0: Λοιπόν, από εκεί πέρα να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, τα σημαντικά μάτς.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Και
0: τα σημαντικά μάτς.
1: Τη Σκωτία, φίλε.
0: Λάρνε Τρεφιόρι είναι 1-1 στο ημίχρονο. Σάμρο Κρόβερ Φλωριάνα 2-1 στο ημίχρονο. Φλόρα Λαφιωρίτα Ούνα Στρανσέν 0-2 στο ημίχρονο.
1: Αυτά είναι.
0: Και από εκεί πέρα να δούμε που έχουμε γκολ στα παιχνίδια. Έχει πολλά φιλικά βέβαια. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει στα δεύτερα ημίχρονα, δεν έχουμε αλλαγές. Να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ, να πούμε. Έτσι. Όχι. Ο φίλος έχει παίξει το Anan Athletic Dundee over 2,5 είναι 0-0 στο 51, το διπλό στο 1-10. Και είναι 0-0, κρατάει Anan Athletic. Τώρα φίλε, εκεί τώρα μιλάγαμε ένα φίλο πάνω χρόνια.
1: Το δικό στο 55 είναι?
0: Ναι, στο 50.
1: Εντάξει.
0: Μιλάγαμε ένα φίλο πριν πολλά χρόνια. Είχε πάει Σκωτία. Για σπουδές, νομίζω. Δεν ξέρω, η Ουλία καλή του ώρα. Και μου λέει, φίλε, αυτά που παίζουμε εδώ στην Ελλάδα, σε κάτι. Όχι πρώτη κατηγορία Σκωτία, δεύτερη κατηγορία Σκωτία. Όχι στην Premier League Σκωτία, στην δεύτερη, από κάτω κατηγορία. Ρε φίλε, μου λέει, είναι τα γήπεδα σαν χωράφια. Δηλαδή και πιο μικρές κατηγορίες είναι. Κάποιοι χωρίς κερκίδες και είναι γύρω-γύρω σαν στα δικά μας χωριά που πάμε τραχτέρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και παίζουμε εκεί τα λεφτά μας, μου λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Αφού... τώρα, ας πούμε, η Edinburgh City με την Αλόα που κερδίζει 2-0 και πληρώνει 5-25, ας πούμε. Αυτοί οι άνθρωποι το πρωί θα πάνε για δουλειά.
1: Η Edinburgh City.
0: Edinburgh City κερδίζει την Αλόα.
1: Εντάξει, η Edinburgh όμως είναι τέτοια. Είναι...
0: τι είναι. Ποιο κατηγορία είναι αυτή.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά είναι στο Εδιμβούργο.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Μπορεί να ξέρω εγώ στον Μπογιάτη, στον Άγιο Στέφανο.
0: Μπράβο, ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Πάνω, ναι.
0: Και δει 2-0, 5-25 λοιπόν ο Άσο πληρώνει.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι τώρα, ρε φίλε, αυτοί από το πρωί πάνε για δουλειά.
1: Ναι, ρε, σε λίγο θα φύγουν. Θα πάνε παπ και τα λοιπά.
0: Ναι, πρώτα για πύρε.
1: Ναι, ναι. Τώρα εκεί είναι μια παρά.
0: Περισσότεροι πιο μένει θα είναι ούτω ή άλλω.
1: Ναι. Τώρα καταλαβαίνει τώρα, παίζει ας πούμε η Γαλλία με την Ισπανία και πα να δει Edinburgh City, έτσι. Δεν του νοιάζει τίποτα.
0: Τίποτα, ναι, ναι, ναι. Και λικάπ κιόλα.
1: Και λικάπ, ναι.
0: Που Edinburgh City πρέπει να είναι πολύ χαμηλά στις κατηγορίες και η Αλόα πρέπει να είναι πιο ψηλά σίγουρα.
1: Η Αλόα, ναι, είναι γνωστή. Το Edinburgh City δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Η Χάρτς είναι από το Εδιμβούργο, είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας.
0: Η Χάρτς είναι γνωστή.
1: Πρωτεύουσα, δεύτερη είναι
0: η Linfly Go Rose. Με τη Σεντ Τζόνσον που είναι 0-2.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή η ομάδα, ρε φίλε, τι να, θα είναι σε κανένα. Ναι, θα είναι στο Άγιο Στέφανο, α πούμε.
1: Ναι, εκεί στο.
0: Ναι, ναι,
1: στο
0: Πιονέρι.
1: Στο Μπογιάτη που λέγανε
0: πάλι. Πιονέρι, να, κάπω έτσι.
1: Φίλε, Μπογιάτη, έχω ιστορία του Μπογιάτη, έτσι να ξέρεις. Έπαιζα στην Γλυφάδα, μαλούρα.
0: Ναι.
1: Μαλούρα. Και έρχεται ένα εκεί, πάνε κάτω.
0: Έπαιζε κάκι, τι έπαιζε.
1: Μπαλά, γουρί. Μπαλά, με μπλάβε. Τα έχω ξαναπεί, μπαλαδόρο. Το ξέρει ο κόσμο.
0: Τότε έχει φάει μια μπαλά.
1: Λοιπόν. Και πάω να πιάσω την μπάλα από το αράουτ που λες. Ναι. Και έρχεται ένα φίλε και μου ρίχνει ένα φτύσιμο. 16 χρονών, 17, πώ ήμουνα. Και γυρίζω και του λέω, Άιντε, φίλε, ξέρεις τι ώρα φύγαμε. Το βράδυ.
0: Ναι.
1: Το βράδυ φύγαμε από εκεί. Το βράδυ. Πιτσιρικά τι μας έκανες, μου λέγανε. Μιλάμε τώρα για φανατισμό.
0: Ναι, εκεί, εντάξει, τώρα. Κάποτε πηγαίνανε. Ναι, κάποτε ασχολούσαν πολύ. Ναι. Ειδικά με τις τοπικές ομάδες. Σχολιόντουσαν
1: πολύ. Ναι, ναι, αργανιτιά, κάργα, αργανιτιά εκεί.
0: Λέω, θέλω να πω ότι αυτές οι ομάδες, φίλε, τώρα. Και παίζει ο κόσμος σε αυτές τις ομάδες που δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι χρώμα φανέλα φοράνε.
1: Εντάξει, διαβάζουμε και.
0: Τι διαβάζουμε, ρε φίλε, δεν υπάρχουν, δεν διαβάζει από το.
1: Έλα, ρε φίλε, εδώ δοκάρι λέει παίζουμε. 2,80
0: ναι,
1: δοκάρι. Θα μου πει τώρα δοκάρι στο Μουντιάλ. Δεν παίζουμε όμως μόνο δοκάρι στο Μουντιάλ. Παίζουμε τα κόρεν, παίζουμε τα σουτ, παίζουμε τι στίες.
0: Και σε αυτά δεν έχει, ας πούμε, τα σκοτσέκια, δεν έχει, ας πούμε, να επιλέξει πράγματα. Γκολ, γκολ σου λέει.

0: Πορτέλωσα.
1: Πέντε, ναι, πέντε πράγματα.
0: Δεν έχεις τώρα. Λέει,
1: και πληροφορία, εγώ να ξέρεις, δεν ξέρω αν ξέρεις εσύ. Απορώ πόσοι στοιχηματικές έχουν ενημέρωση από όλα αυτά τα παιχνίδια. Και live πολλές φορές.
0: Όλα live τα έχουν, ναι, βλέπω τα live. Ναι. Τώρα.
1: Δηλαδή επικίνδυνη επίθεση, αυτό. Πώς έχουν ανθρώπους μέσα στα γήπεδα. Προφανώς.
0: Ναι, ή θα έχουν στο σύστημα το, μέσα στα συστήματά του.
1: Κάτι και το παρακολουθούν.
0: Αγώνα και παρακολουθούν.
1: Ναι, δεν εξηγείται αλλιώ τώρα.
0: Πώς δεν μπορεί να έχουν γήπεδο σε τα γήπεδα κόσμο.
1: Δηλαδή τώρα περίμενε. Στο Edinburgh, πώς την είπε αυτή, Edinburgh City.
0: Ναι, δεν μπορεί να έχουν κόσμο σε όλα τα γήπεδα. Ναι, απλά όχι. Υπάρχει ενημέρωση μέσω το ίντερνετ, α πούμε. Και αυτοί εκεί θα έχουν το ίντερνετ αυτοί. Θα έχουν,
1: Καλά, και μέσω. Κάποιο άνθρωπο πρέπει να δίνει τι πληροφορίε στο ίντερνετ. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Ο γηπεδούχο ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό που είναι το γραφείο τύπου, υποτίθεται.
1: Και δίνει τι στιγματικέ.
0: Όχι στιγματικέ, δεν ενημερώνει το.
1: Ποιο?
0: Πώς είναι το παιχνίδι.
1: Κάθε φάση. Κάθε corner. Κάθε
0: φάση. Τώρα βλέπει.
1: Κάθε
0: εδώ,
1: φάση, ρε.
0: Ναι, που λε επικίνδυνη φάση, άμα δει. Ναι.
1: Καλά, επικίνδυνη δεν είναι.
0: Εγώ κάτσε εγώ να δω παιχνίδια, α πούμε, και λέει επικίνδυνη φάση. Και επικίνδυνη φάση είναι ο κέντρο του γηπέδου.
1: Καλά,
0: δεν είναι επικίνδυνες φάσεις.
1: Δεν είναι και ακριβώς ότι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά πάντως υπάρχει μια ενημέρωση.
0: Ναι, υπάρχει ενημέρωση.
1: Το γκολ, ναι. Ναι, ναι. Γιατί ξέρεις στοιχηματικές, αν μπει γκολ και εσύ το έχεις παίξει πριν.
0: Ναι, τα γκολ υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Είδες το Ρόι Κιν τι είπε για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Γιατί, ποιος?
0: Ο Ρόι Κιν για τον πατέρα του Χάλαντ.
1: Όχι, δεν το προσέξα.
0: Ο πατέρα του Χάλαντ είπε ότι η Νορβηγία ήταν αδικήθηκε και το άλλο και είπε όταν πήγε στον Ντέβι βλέπει τα μάτια διαφορετικά. Πήγε στην Αλιάρδα του λέει. Έτσι είπε ο Ρόι Κιν. Βεντέτα έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει βεντέτα πριν 30 χρόνια λέει.
1: Α, είχαν από τότε που ήταν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε. Ναι, λογικό τώρα είναι.
0: Του λέει, μα πίνει, του λέει, δεν βλέπει καλά.
1: Ενώ οι Άγγλοι, να δει τώρα, είπε ο γαϊδάρο στον πετρινό κεφάλαιο. Οι Άγγλοι δεν πίνουν, πίνουν οι Νορβηγοί.
0: Ο Σπύρος λέει, πριν πάμε στο διάλειμμα, εγώ είχα παίξει στα Μέγαρα με το Βίζα Μεγάρων. Πήγα να βαρέσω κόρνερ και με έκανα μελέτα από τα αυγά. Τρει μέρε βρωμού αυγό, Ρομπίνιο.
1: Έτσι
0: τα δίνανε στο στην.
1: Δεν το βγαίνανε τώρα στο μελέτα.
0: Ναι, έτσι τα δίνανε στην. Πώ το λένε, πώ λέγεται αυτό που βάζω τα αυγά. Τέλο πάντων, πώ το λένε αυτό, τα αυγά.
1: Τι βάζουν τα αυγά.
0: Αυγοθήκες. Αυτό δίνουν έτσι να πάρει σπίτι. Τα θα πετάξουν.
1: Όχι, ρε, θα τα πετάξουν. Για
0: λοιπόν,
1: να σπάσουν τα
0: πάμε διάλειμμα, κύριε Στρατάκη.
1: Πάμε.
0: Δεν βλέπω κορίτσια ακόμα στην παρέα, κύριε Στρατάκη. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Μου το στέλνουν στο Facebook.
0: Άμα ναι. Είναι ιδιωτικά μηνύματα.
1: Ναι,
0: μπορεί να και πονηρά κάποια.
1: Η Μελίτα μου λέει: να ευχαριστώ για την αφιέρωση. Λέει: ρε Μελίτα, σε παρακαλώ.
0: Μελίτα, φέρε και τίποτα να φάμε. Κάστε σε αφιέρωση. Α, είναι μακριά.
1: Είναι μακριά. Λαγωνίσει.
0: Δίπλα, δεν είχα τελειώσει το παιχνίδι, θα έρθει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, Ιντερβέτεν 943, Ελλάδα Sports.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Βλέπω μια αλλαγή ετοιμάζεται για τους Γάλλους. Βγαίνει ο Κονέ και μπαίνει. Ποιος μπήκε, θα δούμε τώρα. Έτοιμα όλα. Οι Ισπανοί βγαίνουν στο γήπεδο σιγά-σιγά. Να δούμε. Θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ισπανία-Γαλλία 0-1. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ο δεύτερος γίνεται αύριο το βράδυ στις 10 την ίδια ώρα. Η Αγγλία με την Αργεντινή και αυτό πολύ σπουδαίο μεγάλο μάτς. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nearpapaki943.gr και το tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε από εκεί. Να πούμε τα δωράκια μας, κύριε Δημήτρη Στρατάκη. Τρεις ημέρες, δύο για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες, σουίτες, εκεί που πάει ο Μπουσδούνης. Στυλ με θέα το Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Δεν έχω πάει ποτέ στην Άξο. Μου έχω ακούσει από πολύ ωραία πράγματα για την Άξο. Απλά και εκεί να μου πιάσει αέρας, λέει.
1: Ναι, άμα πιάσει αέρας είναι καλό να φεύγεις. Και να γυρίσεις και να σταματήσει ο
0: αέρας. Και εκείνη και η Άξο βγάζει τα πάντα.
1: Είναι μεγάλο νησί. Ναι,
0: και βγάζει γη τα πάντα. Νησί,
1: ναι. Βέβαια.
0: Λοιπόν, και όσοι δεν κερδίσετε το δωράκι αυτό, έχουμε άλλη μια επιλογή. Μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας. Θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Και εδώ συμμετοχή στο Viper, είπαμε όνομα επώνυμο, τη λέξη Κισός ή τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει 24 Ιουλίου το πρωί 10-11. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Και η στενή είναι πολύ ωραία, φίλε. Δεν ξέρω αν έχει πάει χειμώνα.
1: Χειμώνα δεν έχω πάει.
0: Χειμώνα πρέπει να πας στενή. Ναι. Έχει τα χιόνια του, τις ταβέρνες εκεί που γίνεται πανηγύρι μεγάλο.
1: Όντως, έχεις δίκιο. Ναι.
0: Για φαγητά και αυτά. Εφιλοτιμείτε κανείς.
1: Ναι.
0: Τζίτζης. Κύριε Τζίτζη, πού είσαι, κύριε Τζίτζη?
1: Κύριε Τζίτζη, πού είσαι, αγόρι μου?
0: Και τώρα να έρθει καλά.
1: Έχουμε να φάμε από το πρωί.
0: Από το πρωί
1: μας ημέρα, τέλος πάντων. Πρωί, από μέρα. Ήταν μέρα, ήταν μέρα όταν φάγαμε.
0: Για μακαρονάδα έφαγες.
1: Ήταν μέρα όμως, ήταν μέρα, μέρα, μέρα. Τώρα νύχτωσε, πάει, νύχτα μαύρη.
0: Λοιπόν, το δεύτερο μήχρο ξεκίνησε. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αν η Γαλλία καταφέρει να κάνει την ανατροπή ή να ισοφαρίσει, η Ισπανία βάλει δεύτερο γκολ και καθαρίζει το μάτς.

0: Ορίστε, μόλις βλέπεις, μόλις λες για τα διαγωνισμούς, αρχίζουν.
1: Καλησπέρα, φίλοι μας, οι Πέγγες.
0: Πέγγες, βεβαίως. Γυναίκες, συνέχεια.
1: Λοιπόν, να σου πω ακριβότερες μεταγραφές Super League εδώ 27 χρόνια.
0: Ναι, πάμε.
1: Τις ακριβότερες.
0: Ναι.
1: Πρώτα ήταν ο Ζάχοβιτς.
0: Ζάχοβιτς,
1: 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ζαφίρης μετά, πρόσφατα.
0: Πέρσι.
1: 10,5 εκατομμύρια. Εγώ πιστεύω εδώ πιάστηκε κότσος ο Σαββίδης.
0: Πολλά. Έδωσε υπεραξία. Έδωσε υπεραξία.
1: Ο Κάρμο 9 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο Ντιόγκο 9 εκατομμύρια.
0: Άλλη μορφή και αυτή του ελληνικού πενταγράμμα.
1: Κοιτάξτε, τότε είχε μεγάλο σύριαλ. Ήμουν τότε και έκανα εκπομπές κανονικά στους παλιούς σταθμούς. Μιλάμε για χαμό κάθε βράδυ με τη μάνα του Ντιόγκο. Θυμάσαι.
0: Με τη μάνα του Ντιόγκο,
1: ναι. Χαμός τελικά ήρθε, έπαιξε ένα χρόνο. Έπαιξε ένα χρόνο το υποφερτά για τα λεφτά που πήρε. Το δεύτερο χρόνο ήταν στο Βρατζέλικο και αυτά. Ναι. Αλλάξανε, έπαιζε αλλούμπάλα. Ο Σισε 8 εκατομμύρια, ο Ντέταρη μάλλον 8,7 εκατομμύρια που χαμός το
0: θυμάστε. Τα τότε τα 8,7 εκατομμύρια τα έχουν κάνει αναγωγή. Με τα σημερινά λεφτά. Που σημερινά εννοεί πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μιλάμε για μεγάλη μεταγραφή. Τότε είχαν θυμάσαι τον Πειραιά τώρα. Στο...
0: Ο χαμός, προεκλογική.
1: Είχε φέρει και τον Πεθερό του μαζί.
0: Τον Ήμρε Κόμορα.
1: Μιλάμε για τραγωδία ο Πεθερός. Δεν πετύχει δεκάδα, πάσε.
0: Έκανε κανένα δυο.
1: Για να έρθω, σου λέει πρέπει να μου φέρει τον Πεθερό.
0: Ναι, τον Πεθερούλη μου.
1: Ο Σισε 8 εκατομμύρια και αυτή μεγάλη μεταγραφή. Τότε. Πολύ μεγάλο παίκτη. Ο Κωνσταντίνο 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιο είναι ο Κωνσταντίνο?
1: Ο Κωνσταντίνο από το Ηρακλή στο Παναθηναϊκό.
0: Α, ναι, ναι.
1: Ο Κύπριο.
0: Ο Κύπριο,
1: ο Στρεφέτσα 8 εκατομμύρια πέρασε και δεν ακούμπησε. Ακριβή μεταγραφή και αυτή. Ο Μπελούτσι 7,4 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, και αυτό ήταν όνομα, αλλά και αυτό δεν έκανε τα.
0: Εντάξει, ναι, ήταν ωραίο. Ήξερε μπάλα πολύ.
1: Και ο Ποντένσε 7 εκατομμύρια.
0: Και ο Ποντένσε άκουσε.
1: Ο Ποντένσε πρώτη χρονιά δεύτερη πολύ καλό. Μετά έφυγε, γύρισε, δεν γύρισε το ίδιο καλό, αλλά πέρασε τραυματισμού βέβαια.
0: Ο Τζιό, δεν θυμάμαι, ο Τζιοβάνι είχε έρθει ελεύθερο προφανώ.
1: Ναι, γι' αυτό δεν τον έχουν μέσα. Αυτό δεν τον έχουν μέσα. Δεν λέω για τα συμβόλαια, λέω για τις μεταγραφές
0: που ήταν οι ομάδες. Το αντίτιμο στις ομάδες που έπαιζαν τότε. Λάγιος Ντέταρη, Άιντραχτ Φραγκφούρτης, φίλε, ο χαμός.
1: Μεγάλος παίκτης τότε είχε έρθει και βέβαια είχε έρθει από τραυματισμό που έρχονταν ποτέ. Ο Κόνσκι, φίλε, της ΑΕΚ.
0: Ο Κόνσκι, βέβαια.
1: Τεράστιος παίκτης, φίλε, αλλά Πολωνός, αλλά είχε έρθει στην Ελλάδα. Εντάξει, είχε ένα τραυματισμό περάσει, γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς έρχονταν ποτέ στην Ελλάδα. Μεγάλος παίκτης ο Κόνσκι. Έχουν έρθει, φίλε, βέβαια έχουν και παλτά μεγάλα.
0: Καλά, έχουν έρθει και παίκτες που δεν τους περιμέναμε να βγουν και έχουν αφήσει εποχή και ιστορία.
1: Μιας
0: και είπες, ναι, για τον Τόνι Σαββέφσκι ήθελα να πω. Απίστευτος παίκτης. Απίστευτη τέχνη. Δαντελένιος, τρομερός.
1: Μέσα στα μαδένια τρέχει.
0: Ναι.
1: Και ο Βαζέχα.
0: Επαγγελματίας.
1: Το Βαζέχα δεν ήταν.
0: Άλλωστε τον Βαζέχα τότε θυμάμαι που λέγανε για άλλο. Ή για τον αυτόν που παίζει τώρα στον Ολυμπιακό, ο Χιόλε Αραμπί, ο Ελκαμπί. Όταν τον πήρε, λέγανε τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Γιατί τον άλλον πήρε τον Ιουγκοσλάβο από την Κύπρο που λέγανε το.
0: Τον Κοκίτσι.
1: Πέρανε το συνταξιούχο.
0: Το Σίνισα Κόκκιτς, ναι. Γέλαγε ο κόσμος το
1: τη εξέλιξη.
0: Κι όμως αυτή η ιστορία.
1: Τα παστέλνουν.
0: Αυτό σου λέω.
1: Τα παστέλνουν.
0: Όλα είναι στο γήπεδο, φίλε.
1: Ναι, όλα είναι. Μέτρανε μόνο τα χρήματα. Και τα χρήματα μετρούν αν πάρει ένα παίκτη, α πούμε, να πάρει το Μπαπέ. Αν πάρει ένα παίκτη, ξέρει ότι θα σου παίξει. Αλλά υπάρχουν
0: περιπτώσεις.
1: Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις παιχτών που μπορεί να του βρει, αν ψάξει γενικώ, που να μπορεί να κάνουν παπάδε στο
0: γενικό. Βέβαια. Να βρούμε και το κατάλληλο κλίμα, να έχουν τη διάθεση, να είναι επαγγελματίες από μόνοι του.
1: Ένα παίκτη που έκανε πολύ καλές χρονιές, πάρα πολύ καλό παίκτη. Βέβαια οι Σκανδιναβοί οι περισσότεροι βγαίνουν στις περισσότερες φορές γιατί είναι τίμοι παίχτες. Ήταν ο Γιώχανσον Τσάικ.
0: Ο
1: οποίος εντάξει πήγε μετά να κάνει την καριέρα του στην Αλία, τώρα έπαθε εξιαστόν.
0: Εντάξει,
1: τελείωσε η καριέρα του κάπου εκεί.
0: Και πιο παλιά που λες για τον Γιώχανσον ήταν και ο Κρίστενσεν στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, επίσης. Και ο Σάντμπεργκ κάποτε στην Άγια.
0: Ο Σάντμπεργκ, βέβαια. Ισπανία έτοιμη για το 0-2, δεν τα κατάφερε.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω αν ήταν και offside.
1: Ο
0: Γιαμαλάκος, ο οποίος.
1: Αυτό λέω, έχουν περάσει πολλοί παίκτες.
0: Βεβαίως.
1: Και έχουν περάσει και παίκτες με πολύ ακριβά συμβόλαια, οι οποίοι πέρασαν και.
0: Ούτε καν ακούμπησαν.
1: Και οι ομάδες λένε τα χρήματά τους.
0: Εντάξει, συμβαίνουν
1: και αυτά. Όπως α πούμε που είχε πάρει ο Πάοκ, πώς ήταν το Βούλγαρο που είχε πάρει.
0: Ναι, ξέρω, κατάλαβα ποιο λες, θα μου έρθει.
1: Που πήρε μεγάλο όνομα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: 9 εκατομμύρια ο Ντιόγκο μου, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος.
0: 9, ε, 9 είχε πάει.
1: Ναι, 9. 8, τόσο μου το βγάλει εδώ πέρα, τέλος πάντων. Ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή, ναι, το είπαμε. Ο Ζάχοβιτς είναι πιο ακριβή μεταγραφή.
0: Άλλος αυτός τρελάκιας. Άλλος,
1: ναι,
0: αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Κακός χαρακτήρας, αντισυναδελφικός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αντιεπαγγελματίας.
1: Μεγάλο όνομα,
0: έλεγα,
1: αλλά.
0: Μεγάλο όνομα, ναι. Αλλά, αλλά. Ο Σλοβαίνος.
1: Σλοβαίνος, ναι, ναι.
0: Επί ένα παιχνίδι θυμούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, το 3-3.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Που
1: αυτό.
0: Έβαλε και το γκολ μαζί με τον Τζοβάνι.
1: Σούτα για τους Ισπανούς, έξω
0: η μπάλα. Οι Ισπανοί έχουν ξεκινήσει πιο καλά και στο δεύτερο
1: ημίχρονο. Κοιτάξτε τώρα οι Γάλλοι.
0: Έχουν εγκλωβιστεί οι Γάλλοι μεταξύ μας.
1: Εγκλωβιστεί, θα κοιτάξουν τώρα να παίξουν μπροστά και οι Ισπανοί θα βρουν χώρους. Δεν είναι τώρα.
0: Βεβαίως θα βρουν.
1: Εντάξει. Όσο περνάει η ώρα δηλαδή, οι Γάλλοι θα βγαίνουν περισσότερο μπροστά.
0: Αυτό σου έλεγα και πριν. Ναι.
1: Εντάξει, και θα βρουν χώρους οι Ισπανοί, να δούμε τώρα. Θα γίνει το 0-2, θα γίνει το 1-1, θα δείξει. Θα δείξει. Και ο Χένρικ Νίνσελ ήταν πολύ καλό παίκτη. Όταν είχε έρθει στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω είχε βγει πρωτοσκόρερ.
0: Εγώ γενικώ είμαι φαν των Σκανδιναβών, να ξέρει.
1: Είναι τίμοι παίχτε.
0: Και δηλαδή, τίμοι και καλοί και ταιριάζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, για κάποιο λόγο ναι, ταιριάζουν.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ, α πούμε, Σουηδό, Σκανδιναβό που να μην έχει παίξει, α πούμε, καλά.
0: Βέβαια, βέβαια. Ο Μπερμπάτοφ ήταν, μα το λέει.
1: Μπερμπάτοφ, ναι, ναι, ναι. Πολλά τα λεφτά πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Αλλά και αυτό πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Που λέγαμε Σκανδιναβοί είναι τίμοι παίχτε, φίλε. Δηλαδή βλέπει.
0: Ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο ταιριάζουν και στο, ναι, στο, ναι, στην ναι, ελληνική ιδιοσυγκρασία. Του Ολυμπιακού, ο Στόπερ.
1: Εντάξει, παιχταρά τώρα, μιλά για παιχταρά τον Μέλμπερκ.
0: Το Μέλμπερκ.
1: Εντάξει, τώρα,
0: όχι, πέρα από το παιχταρά.
1: Ήταν και
0: παιχταράς.
1: Μεγάλο όνομα αυτό.
0: Και ηγετικό.
1: Λέω για παίχτε που δεν του ξέραμε, ρε παιδί μου. Δεν ήταν μεγάλο όνομα. Το Μέλμπερκ ήταν μεγάλο όνομα.
0: Ναι, ναι. Ήρθε μεγάλο. Εντάξει, okay.
1: Ναι, ήταν μεγάλο παιχταρά.
0: Αλλά γενικότερα 9 στου 10 βγαίνουν, ρε παιδί μου.
1: Παρά μικρό και μεγάλο. Το Δανό που είπαμε το Χένιξεν και αυτό πάρα πολύ καλό παίκτη. Δηλαδή, αυτοί οι Σκανδιναβοί είναι τίμοι ποδοσφαιριστές.
0: Ακόμα να σου πω κάτι, πέρα από τους Σκανδιναβούς και οι Ισλανδοί που τους βλέπεις ότι κάνουν καριερίτσα και στις ξένες χώρες,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: τίμοι.
1: Ναι, ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: το λες,
1: ναι,
0: τίμοι. Τώρα πήγε και στον Ατρόμητο του Παναθηναϊκού παλιός. Στο Λεβαδιακό έπαιζε πέρυσι. Μισέ μου, θα το βρω.
1: Α, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ποιο λες, μου έχεις στο μυαλό. Ο οποίος ο Ατρόμητος παρεπτόντως φτιάχνει καλή ομάδα για φέτος.
0: Για να δούμε.
1: Έχουν
0: ναι,
1: όνειρα οι φίλοι του Ατρομήτου. Είχαν πάει και στην...
0: τον προπονητή νομίζω είναι καλό, σοβαρό. Ναι. Στην,
1: στην πρώτη προπόνηση είναι, πήγαν 800 άτομα.
0: Mm.
1: Ναι, στη φιέστη, στην πρώτη πρεμιέρα.
0: Μακάρι, μακάρι. Γιατί μακάρι είναι... να έχουμε δυνατό πρωτάθλημα φέτος.
1: Εντάξει, εγώ, τον... βέβαια φέτος δεν βλέπω το Λεβαδιακό.
0: Καλά, καμία σχέση δεν θα έχει Λεβαδιακό με αυτό που φάνηκε στον
1: πρωτάθλημα. Ναι, φύγανε παίχτες οι οποίοι κάναν διαφορά.
0: Ο Τσάπρας νούμερο 1, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, φύγανε παίχτες. Να δούμε, να δούμε. Ο Κομπότης θα κάνει.
0: Και του φύγει ο προπονητής, έτσι, δεν το κράτησε ο Παπαδόπουλος.
1: Πήγε στην Κύπρο, έτσι έγινε.
0: Πήγε στην Κύπρο. Ο Σαλιμπά έξω, έτσι, τον αντικατέστησε του Σαλιμπά το φιλάρι έξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μια αναγκαστική
1: αλλαγή,
0: αλλαγή για τον Ντεσόν. Για να δούμε, για να δούμε.
1: Ο Χουάντσο να πούμε ότι... έμεινε στο Παναθηναϊκό μέχρι το 2030, εκεί που ήταν ένα. Είχε στο να φύγει, στο να μείνει. Τελικά έμεινε μέχρι το 2030, νέο συμβόλαιο.
0: Ο Μάγκνουσον, ο Μάγκνουσον.
1: Ο Μάγκνουσον, ναι, ναι.
0: Παίζει εκεί στο Λεβαδιακό, ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα πέρυσι. Να, τώρα άλλο ένα παίκτη του Λεβαδιακού που πέρυσι. Πού να πάει τώρα ο Λεβαδιακό. Εμένα αυτό με ενοχλεί στι ομάδε. Ότι με μια καλή χρονιά.
1: Ναι, φίλε, αλλά όμω δεν μπορεί να πει.
0: Ξετυλίγεται όλο το πλεκτό.
1: Δεν μπορεί να πει όμω και στου παίκτε να με φύγουν γιατί σου λέει
0: εντάξει,
1: να κάνω το επόμενο βήμα.
0: Ναι. Ο Μάγνουσον, ας πούμε, τώρα φαντάζομαι ότι έφυγε λόγω δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα. Αν ήταν ευχαριστημένο
1: ναι, εντάξει,
0: το συμβόλαιο
1: okay,
0: του
1: ναι,
0: Κομπότη, θα έμενε.
1: Και εντάξει, σου λέει να πάω και κάπου παραπάνω, αν πει. Ναι.
0: Τώρα ο Μάγνουσον δεν είναι, είναι και στα 30 φεύγα του. Ναι, πόσο είναι ναι, ο Μάγνουσον, ναι, είναι μεγαλούτσικος. Τι μεγαλούτσικος, μεγάλος. Ανήσυχη η Γαλλία, ανήσυχη, ανήσυχη, πολύ η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αγχωμένη πολύ.
0: Πολύ αγχωμένη. Μα το είπα ότι αν δε, όσο περνάει η ώρα και δεν βρουν τον γκολ και δεν δε βλέπω να βρίσκουν και τους διαδρόμους, δεν έχουν κάνει καν ευκαιρία, έτσι.
1: Δεν έχουν κάνει κάτι, που έτσι, κάτι δυνατό, μια ευκαιρία δυνατή.
0: Όχι,
1: δεν έχουν κάνει.
0: Εντάξει,
1: κάποια σούτ, ας πούμε, μέχρι την περιοχή, κάποια κόρνερ, οκ, okay, μέχρι εκεί. Αλλά ούτε οι Ισπανοί έχουν κάνει καμία ευκαιρία.
0: Ούτε, ούτε, αλλά...
1: δηλαδή, μόνο το πέναλτι στην ουσία. Βλέπουμε ένα μάτς που το μόνο που μπορούμε να μείνουμε είναι στο πέναλτι. πεντακάθαρο. Πέναλτι το 1-0. Δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι.
0: Παρά το γεγονός ότι ήταν πέναλτι τύχης περισσότερο παρά προσπάθειας. Αλλά ήταν πέναλτι. Δεν το συζητάμε. Σπάνι τώρα μπροστά. Απ' έξω μια σέντρα, τίποτα. Out. Κακό ποδόσφαιρο γενικότερα.
1: Εντάξει, φίλε, όμως και είναι παιχνίδι ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Περιμένει να δει με το μεγάλο θέαμα.
0: Εντάξει, έχουμε δει κατά καιρό όμως κάτι ημιτελικό.
1: Ναι, οκ, okay, είναι.
0: Να του πει στο
1: ποδόσφαιρο. Αλλάζει τώρα για του Γάλλου. Το παλεύονται. Σαμπ, αλλάζει. Το Μπαρκολά έβγαλε.
0: Δεν ήταν κάτι. Ναι. Σήμερα ήταν καλά και ποιο παίζει βέβαια. Ούτε ο Εμπαπέ.
1: Και έβαλε το Ντουέ.
0: Ντουέ.
1: Ο Ντουέ.

0: Τίποτα, ο Τζίτζι μόνο. Αν ήταν εδώ ο Τζίτζι, θα είχαμε, είχαμε σκορ τώρα. Θα είχαμε
1: και, και άλλη
0: μεγάλο.
1: Περιγραφή. Άλλη
0: καλά, εντάξει, τώρα εμεί δεν κάνουμε περιγραφή. Εμεί κάνουμε τώρα ένα σκορ.
1: Τζίτζι τώρα θα πει στο 3 στο 7.
0: Στο 3 στο 7.
1: Στο 9 και η Μαρία φυλάκια του Κορυδαλό. Δεν είναι μεταδόσει αυτέ που κάνουμε εμεί τώρα.
0: Εντάξει, τώρα εμεί δεν έχουμε γιατί.
1: Να πούμε τον Παρκολάτη.
0: Στόφαρε, φίλε.
1: Στον Εμπαπέ. Να τα ξέρουμε όλοι.
0: Αυτά να ξέρουμε, να ξέρουμε που βρισκόμαστε.
1: Κάτι διαφορετικό κάνει ο Τζίτζι.
0: Ούτε αύριο, ούτε αύριο.
1: Και φέρνει και τη σακούλα του.
0: Το καθητή του, τώρα θα είχαμε φάει κιόλα. Αυτό που το πας.
1: Μου είχε πει ότι μία από τι δύο μέρε θα έρθει να πάρει ρεπό από το μαγαζί. Μία από τι δύο μέρε.
0: Δεν πρέπει να έρθει αύριο.
1: Για να έρθει νωρί. Α, και δεν μα χαλάει να έρθει στι 12.
0: Τα βάριεσαι έτσι όπω γίναμε.
1: Στι 12.30 θα έρθει μέχρι.
0: Να κάνει το after game.
1: Μέχρι 3 ώρα θα είμαστε εδώ εμεί.
0: Ναι, το after να κάνει.
1: Το after, ναι. Να ανοίξω κατάστημα πιο αργά.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θα έχει σταματήσει και η λιγούρα τώρα, θα ήμασταν ωραίοι. Θα ήμασταν ωραίοι τώρα. Ισπανοί, μεγάλη ευκαιρία. Ισπανοί 0-2.
1: Τέλος. Πάλι ο ίδιος.
0: Πολύ ωραίο συνδυασμό.
1: Ο ίδιος πάλι.
0: Όχι, δεν ήταν ο ίδιος.
1: Φοβερό γκολ,
0: Φοβερό γκολ, ένα-δύο έξω από την περιοχή.
1: Φοβερό γκολ, παιδιά. Η Ισπανία δείχνει ότι.
0: Αυτά είναι.
1: Τη Γαλλία που βλέπαμε. Την
0: καταπίνει.
1: Την καταπίνει μέχρι στιγμή. Μπράβο στην Ισπανία. Σπουδαία ομάδα και η Ισπανία.
0: Εντάξει, αλλά δεν έδειχνε αυτό που συμβαίνει τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οι Γάλλοι.
1: Ναι, οκ, αλλά και αυτή η σπουδαία ομάδα είναι. Οι Ισπανοί, γι' αυτό και η αποδόση των Μπουκ δεν ήταν μεγάλο φαβορή.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν.
1: Του Γάλλου του είχαν εκεί στο 2,40-2,25 κάπου εκεί.
0: Εντάξει,
1: ο Γιάννη από το Βόλο λέει σε μη δελετή έλαβε τέλο Ισπανία στο τελικό. Εντάξει, ακόμα έχουμε τώρα.
0: Αλλά έχουμε ακόμα μην τα λέτε αυτά. 58 είναι.
1: Πολλά στο ποδόσφαιρο. Ποιο θα βάλει τον γκολ, το νούμερο 12.
0: Το νούμερο 12.
1: Για πού είναι ο Τζίτζι, θα πει το 12.
0: Αυτά είναι τώρα, ναι. Τώρα εμεί θα ψάξουμε τώρα στα κοιτάπια μα. Τώρα το ενώ ο Τζίτζι θα τάξει.
1: Τώρα τι κοιτάζει, Σαπ. Τι κοιτά. Φοβερό συνδυασμό,
0: Ναι, ναι, το 1-2 εκεί απ' έξω.
1: Κοίτα εδώ τώρα τη φάση.
0: Ωραία ενέργεια, ωραία ενέργεια.
1: Πόρο, φίλε, φοβερή.
0: Ο Πόρο, Πέδρο Πόρο.
1: Πόρο το βάλε.
0: Πέδρο Πόρο.
1: Ωραίο πλασέ, πολύ ωραίο πλασέ.
0: Ναι.
1: Πάω στην έξοδο του τερματοφύλακα. Τον πλάσαρε ιδανικά. 0-2, πολύ κοντά στο τελικό. Η Ισπανία. Και ο. Ναι.
0: Όλα τα λεφτά ήταν συνεργασία που κάναμε. Βέβαια, αλλά και το τελείωμα.
1: Και το τελείωμα. Παρόλο που του βγαίνει ο τερματοφύλακα, του κλείνει το οπτικό πεδίο, καταφέρνει και τον πλασάρι στα δίχτυα η μπάλα. 0-2 οι Ισπανοί, ο Γιαμάλ και η παρέα του.
0: Για να δει τι γίνεται. Όχι, εγώ δεν το περίμενα αυτό που βλέπω πάντως.
1: Το 0-2, όχι, εγώ περίμενα.
0: Πέρα από το 0-2.
1: Περίμενα τη Γαλλία καλύτερη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λίγο να πάω.
1: Τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο ότι, οκ, μπορεί να φαβορεί η Γαλλία να έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, αλλά σε ένα ματ, φίλε, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Σε ένα ματ μπορεί να σου είναι κακό ο Μαρκολά, όπως είναι, ας πούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Να μην είναι η μέρα του. Ξέρεις. Δεν θέλει πολύ.
0: Δεν θέλει, όχι.
1: Στράβο στο μάλλον το πέναλτι.
0: Είναι
1: το...
0: άλλα μάτσα αυτό που λέω. Άλλα μάτσα είναι τελικά και άλλα μάτσα μουντιάλ.
1: Έγινε απέναντι χαζό.
0: Άλλα μάτσα τελικά.
1: Αλλά ναι. Μάτσα
0: τελείω. Αυτό ήταν και το χαζό. Χαζό. Άτυχο τελικά.
1: Ναι, γιατί μου
0: δεν πάει. Βέβαια τώρα παίζει στόπερ στην Εθνική Γαλλία και δεν βλέπει το παίχτη του Εθνικού. Τώρα πώ, τι δεν κατάλαβε.
1: Δεν κατάλαβε ότι
0: ήταν. Α παίξει κάκι να πούμε, ξέρω εγώ τώρα. Με τον Όλμο κάνανε το ένα-δύο. Με τον Όλμο. Τώρα, αυτό τώρα το γκολ που βάζει το δεξί μπακ της Ισπανίας, πόσο θα δίνει, ρε φίλε. Ε?
1: Ω, καλά,
0: δεξί μπακ να σκοράρει τώρα.
1: 50-60 απόδοση. Και, πάλι
0: και τώρα κρατήσει την Ισπανία, διότι οι Γάλλοι θα βγουν μπροστά, θα βρουν χώρου οι Ισπανοί
1: ναι,
0: και μπορεί να γίνει το. Ένα λαμέιν.
1: Και να γίνει πάρτι.
0: Να γίνει πάρτι.
1: Βεβαίως
0: από την άλλη, αν βάλει και ένα γρήγορο γκολ η Γαλλία, μπορεί να δούμε και θρίλερ.
1: Αν το βάλει μέχρι το 75, βέβαια.
0: Μέχρι το 75, ναι. Αλλά δεν τη βλέπω, ρε παιδί μου. Αυτό το πράγμα που δείχνει προς το παρόν.
1: Πάλι,
0: πάλι από πίσω η παλιά.
1: Γιαμάλ, πάμε για το 0-3, παιδιά.
0: Ο Γιαμάλ όμως κάνει το 0-3. Τρώμε. Όχι, offside λέει. Oh. Δεν πρέπει να είναι πάντως.
1: Για να δούμε. Και αν είναι, θα είναι οριακό.
0: Ναι.
1: Αν είναι, θα είναι.
0: Ωραία ενέργεια του Γιαμάλ.
1: Είναι ο υπόπτης. Σάντος.
0: Ο Σάντος του Κιουπελέ.
1: Για να δούμε. Αν γίνει το 0-3, πάμε για συντριβή.
0: Καλά, ναι, μα σου είπα, θα βρει χώρο. Κάνουν και ωραίες παλιές τρύπες τώρα οι Ισπανοί από τα χάφη. Εκεί έχουν τους παίχτες.
1: Όχι, ήταν κατευθείαν ούτε ναι, πάνω.
0: Πάντως δεν φάνηκε στη.
1: Ναι, δεν φάνηκε κανονική ροή.
0: Ναι.
1: Μάλλον του πάνω ότι είναι πεντακάθαρο.
0: Είναι αυτό το μη αυτόματο τη Σάκμπαμ, ναι, καθαρίζει. 0-2 λοιπόν παραμένει το σκορ στο 62.
1: Έτσι θα πάει το μάτσο τώρα. Θα είναι μπροστά η Γαλλία και η Ισπανία θα βγαίνει στην κόντρα. Γρήγορη παίχτες μπροστά.

0: Πάντως ήταν ωραίο, πολύ ωραίο πλασέ του Γιαμάλ. Ωραία, ωραία τρίπλα.
1: Από τις καλύτερες ενέργειες που είχε κάνει στο Μουντιάλ. Αλλά δυστυχώς.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα ότι και η πρόταση του Μαρινάκη για την ΕΠΟ, Super League, όχι την ΕΠΟ, καίγεται. Μετά τον Λισάνδρο είπε όχι και ο Μποροβίλος.
1: Καλά τώρα, αφού είπε όχι ο Λισάνδρο, τι μα τελείωσε.
0: Και ο Μποροβίλος είπε όχι, λέει. Που είναι Τρίπολη. Καλές σχέσεις.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί. Ναι, εντάξει, μια πρόταση έκανε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
0: Κάτσε να βγει, ρε φίλε.
1: Άκουσε να δει τώρα τι θα γίνει. Κανονικά ξέρει τι.
0: 7-7 θα πηγαίνει συνέχεια.
1: Εάν ψηφίσει κι άλλο λευκό, τελείω νομίζω πάει κλήρωση.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα να βγει κλήρωση δια τη Σουπερλίγκα θα γελάει. Θα γελάει
0: και πέτρες. Γιατί βάζουν δύο πρόεδρου και Μαρινάκη και Αλαφούζου ταυτόχρονα. Μοναζιγά. Μία τη μέρα ο ένα, μία τη γέννη ο άλλο.
1: Ναι. Σωστό και
0: δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Είναι μια πρόταση, θα την κάνουμε, ρε φίλε. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Όλα τα είχαμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό μας έλεγε.
1: Εντάξει, τώρα η ΕΠΟ θα ψηφίσει όπως καταλαβαίνει στον Αλαφούζο και θα έχουμε μια διετία με Αλαφούζο. Απλά τα πράγματα. Εντάξει, τι έκανε τώρα. Θα έκανε κάνει πολύ μεγάλη
0: εντύπωση. Θα τον ρεφρίζει Παναγιώτη. Θα τον ρεφρίζει τον Αλαφούζο όλοι τώρα.
1: Άστο.
0: Όλοι.
1: Εδώ που τα λέμε τώρα, καλά το πω Μαρινάκη. Φίλε, 15 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα εκεί σαν πρόεδρο του Παναγιώτη. Βέβαια.
0: Εντάξει, Super League τώρα δεν παίζει ρόλο κάτι, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω είναι κατά πόσο θα ένα προεδρεύσει πράγματι ο Αλαφούζο. Κοίτα, ή θα βάλει κάποιον ανταυτού.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο επηρεάζει το πρωτάθλημα ή ο πρόεδρος Super League. Εντάξει, ο πρόεδρος Super League είναι.
1: Όχι, να φέρει όμως χορηγίες, να
0: αυτά,
1: είναι πιο εύκολες οι ομάδες, να μην είναι εξαρτώμενες από τα μεγάλα τα πορτοφόλια.
0: Αυτό.
1: Είναι
0: δηλαδή δεν αποφασίζει ούτε η διαιτησία Super League ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν βγάζει διαιτητές Super League. Το πρόγραμμα βγάζει. Πρωταθλήματο και από εκεί πέρα.
1: Το οποίο κλήρωσε το πρόγραμμα 16 Ιουλίου είναι να ξέρει. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, 14, μεθαύριο.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, ναι.
0: Η οποία κοιτάει να, με αυτό που λες χορηγίες.
1: Αυτό.
0: Τα γήπεδα είναι καλά, τα υπόλοιπα.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια, επί Μαρινάκη ήρθε πολύ μεγάλη χορηγία. Έτσι.
0: Ποιος είχαμε χορηγία.
1: Στίχημα,
0: βέβαια. Εντάξει, κάποια θα έρθει. Το οποίο ακούγεται ότι.
1: Καλά, νομίζω είναι έτοιμη η άλλη.
0: Η μεγάλη οικονομία που έχει ρίξει πολύ χρήμα.
1: Την πέμπτη την κλήρωση, να έχεις δίκιο μόνο.
0: Πέμπτη, ναι, 16 του μήνα.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, έχουμε χάσει και τις μέρες.
0: Ναι, σωστά. Υπολογίζουμε ότι είναι Τετάρτη.
1: Ναι,
0: είναι κάνουμε βράδυ, γι' αυτό.
1: Κάνεις, και σκαλώνεις, ναι. Μια προσπάθεια εδώ το Γάλλο, ρε Μπαπέ από εκεί,
0: τι έγινε, ούτε κόρνερ.
1: Κόρνερ, δεν έβγαλε κόρνερ. Δεν είχε περάσει μπάλα. Μόνο ο Μπαπέ αν καταφέρει να κάνει κάτι εκεί να. Να διεμβολήσει από αριστερά, από δεξιά, από το κέντρο. Κανένα σουτ καλό. Να γίνει πάλι. Ο Λύση πάλι είναι άφαντος. Είναι φάντος.
0: Και αυτός τώρα. Και ο Ντεμπελέ δεν γίνεται.
1: Τίποτα. Τώρα όμως μια καλή.
0: Πάλι κόρνο.
1: Τα κόρνο είμαστε.
0: Πολλά. Δύναμε. Κάτσε να δω. Δεν έχει πολλά. Πρέπει να έχει με αυτό πρέπει να έχει πέντε.
1: Πέντε.
0: Και ένα έχει μείνει. Ένα Ισπανία.
1: Έξι.
0: Έβαλαν γκολ δύο.
1: Ναι, καλά.
0: Δύο γκολ ένα κόρνερ.
1: Για να δω. Μεγάλη λοιπόν έχουν κόρνο τώρα. Ο Λύση. Το κόρνερ είναι κακό, άστοχο πολύ, κακό.
0: Κακό.
1: Κακή Γαλλία γενικότερα. Δεν το βλέπω. Στο 65.
0: Ο Φίλος που παίξει ένα Athletic Dundee over 3,5 ήταν 0-0 στο ημίχρονο, τώρα είναι 0-5. Στο 85.
1: Το δικό σου έτσι για την ιστορία, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν.
0: Όχι, αφού χάνουμε το αυτό.
1: Ναι.
0: Το δικό μου είναι 0-3 βρε μαυρόγατα στο 84 ακόμα. Δηλαδή πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ενσκίνεσαι. Βρε κατσίκι.
1: Τι ήθελα και το είπα.
0: Τώρα.
1: Καλά τώρα δεν μας νοιάζει κιόλας.
0: Περιμένουμε πολλά, περιμένουμε δύο γκολ από την Γαλλία, περιμένουμε δύο κόρνερ από την Ισπανία, περιμένουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν,
1: τώρα μας πειράζει.
0: Ο Λευθέρης είναι ωραία Ισπανία, έτσι καλησπέρα. Ναι, ωραία Ισπανία, πολύ ωραία που σου παίζει.
1: Καλά, δεν παίζει και τίποτα τρομερά.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: παίζει όμως νομίζω ότι για να αντιμετωπίσει τη Γαλλία πρέπει να παίξει αυτό.
0: Ναι. Την έχει μπλοκάρει τα ατού τη, βγαίνει προ τα σηκώτερα από ό,τι μπορεί. Έχει βάλει δύο γκολ, λέει τι άλλο να σκάνει.
1: Ήταν και τυχερή με το πέναλτι εκεί.
0: Όλα καλά, φίλε. Εντάξει, που κανονικά τώρα εδώ πέρα πρέπει να ήταν το παιχνίδι η Γαλλία με η Ισπανία με το Κουρασάο.
1: Καλά,
0: έγιναν έσχοι τώρα.
1: Τώρα μην
0: βγάλουμε
1: πριν. Ο πρόεδρο του Κουρασάο θα τα πει στη σύνδευση που έχω μάθει.
0: Ναι.
1: Στις 20 Ιουλίου.
0: Ναι, θα το κάνουμε live εδώ, άμα είναι.
1: Βέβαια, ναι, στο YouTube.
0: Γιατί ο άνθρωπος στο 1-1, ο άλλος έκανε cool break.
1: Ναι.
0: Εντάξει, χάσαμε το ρυθμό μας, αφάσαμε το δεύτερο.
1: Απλώς να ξέρουμε ότι θα πάμε και στο ΚΑΣ. Που ξέρουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και στο ΚΑΣ.
1: Και στο ΚΑΣ και στο.
0: Και θα είμαστε
1: και πολύ κασέρι.
0: Και να ξέρουν και αυτοί οι Ευρωπαίοι, οι παγκόσμιοι, η FIFA και αυτά, ότι θα είμαστε και στο επόμενο Μουντιάλ, κύριοι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πιο δυνατή και πιο μυαλωμένη.
1: Μα ο στόχος στο ΚΑΣ είναι αυτό. Αν δεν κερδίσουμε την απόφαση, να μας δώσουν wild card.
0: Ναι.
1: Wild card. Για όλα τα
0: μοντέλα. Αν αυτό που λέει ο Ιφαντίνο αν ισχύσει, ναι, πάνε 64 ομάδες, θα πηγαίνει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν χρειάζεται προκληματικά.
1: Τώρα να καλώσει τον Εμπαπέ, παράλληλο βγήκε η μπάλα. Κόρνερ.
0: Τότε θα ήταν σε πολύ
1: καλό. Το έβγαλε. Όχι, όχι. Το
0: Κουκουρέγια.
1: Κόντρα την πήγαινε μέσα.
0: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε.
1: Πήγαινε μέσα.
0: Εάν λοιπόν αυτό που λέει ο Ιφαντίνο ισχύει, ναι, 64 ομάδες, ναι, δεν χρειάζεται να παίζουν προκληματικά.
1: Όχι, να πήγαινε
0: μέσα. Θα πει ο Ιφαντίνο, παιδιά, όποιοι θέλετε, ναι, ελάτε.
1: Όποιοι δώσουν.
0: Ναι, πάμε σε διαρρηματάκι, μισό λεπτό, κύριε Στατάκη. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρει wild card και αυτά, αφού είναι 64 ομάδες, όλες τις χώρες. Όποια θέλει. Και τώρα, ρε φίλε, σκεφτόμουν πριν, θα σου πω και το ξέχασα, ότι αυτοί οι παίκτες, φίλε, τώρα όλοι σε ένα μήνα θα παίζουν μπάλα πάντα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και γιατί οι παίκτες παίζουν στην Ευρώπη. Οι Αργεντινοί παίζουν στην Ευρώπη περισσότεροι.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκουραστούν, νομίζω έχουν τουλάχιστον.
0: Πόσες μέρες, ρε φίλε. Ναι, 20 μέρες, ρε φίλε. Δεν είναι εύκολο, φίλε, να παίξει πάλι ένα πρωτάθλημα και να ξεκινήσει πάλι το Champions League. Δηλαδή, πολύ, πολύ καταπώνηση.
1: Όντως, όντως. Και με μια σεζόν που έρχεται ακόμα.
0: Βέβαια.
1: Με περισσότερα παιχνίδια από την προηγούμενη.
0: Αυτό.
1: Ο χαμός του χαμού.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Ξεχρέωσε με το δεύτερο γκολ που είχε βάλει στον διαγώνα. Που πέρασε όλη την Αγγλία.
0: Ναι, όλη την
1: όχι, ρε παιδιά,
0: ναι,
1: το πρώτο, ναι, το βάλαμε το χέρι, αλλά το δεύτερο θα σου πέρασε όλου.
0: Ναι, όλου. Πέρασε όλου. Πέρασε όλου. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Δηλαδή και οι διαμαρτυρίες είναι κάπου και. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει, βέβαια είναι διαμαρτυρίες των Άγγλων. Δίκαιε και σου λέει τώρα.
1: Ναι, ρε παιδιά, τον γκολ είναι.
0: Με ένα χέρι γκολ. Τώρα χάσαμε το τελικό του.
1: Αλλά ό,τι και να έκανε τότε θα το έπαιρνε ο Ντίγκο.
0: Ήταν η βραδιά του τότε. Και έμεινε στην ιστορία ο σκέρι του Θεού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά είμαστε, Παμπίνο μου, καλά είμαστε. Εκπομπή κάνουμε. Οι Γάλλοι σε βαρύ πένθος.
1: Τι να κάνουν τώρα, οι Γάλλοι περιμένανε
0: πώς και πώς.
1: Σε εσύ είχε καλλιεργηθεί αλλαγές και πάρα
0: πολύ. Αλλαγές τώρα, Τσέρκι μπαίνει, βάζει αλλαγές στο Αντεσάπ, μήπως αλλάξει κάτι.
1: Είχε καλλιεργηθεί και πάρα πολύ το ότι...
0: Είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία όμως, φίλε.
1: Ότι οι Γάλλοι είναι, εγώ το έλεγα, ότι είναι δράκουλες, δεν μπορεί να τους παίξεις. Ναι, ειδικά ναι.
0: Η μπροστινή τετράδα.
1: Η μπροστινή, μιλάμε
0: και
1: για...
0: Και σήμερα τετράδα, ο μόνος που μπορεί να κάνει κάτι, φαίνεται ο Μπαπέ. Κάτι που κάνει, ούτε ναι. Ο Ντεμπελέ.
1: Ο Λίσεφ τώρα
0: ο Λίσεφ
1: βγάζει
0: γέννη,
1: έξω, ναι, τίποτα.
0: Και ο Μπαρκολά βγήκε νωρίτερα.
1: Και δηλαδή, ο Ντίν, αυτός που έκανε το πέναλτι.
0: Ναι, δηλαδή από τους τέσσερις μπροστά, οι τρεις βγήκαν αλλαγή. Και βγήκαν αλλαγή στο 72, εντάξει.
1: Ο Ερνάντες μπήκε, ο Τσέρκι μπήκε.
0: Να δούμε.
1: Να κρατήσει τα τσέρκια ο Τσέρκι τώρα και θα δούμε.

0: πάντα μια ειδησούλα βλέπω τώρα για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, όχι για τον ΠΑΟΚ, για τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ένας Ρώσος δημοσιογράφος, ο Ιβάν Καρπόφ, αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θα αναλάβει την προεδρία του ΔΣ της Ροστόφ.
1: Μπού και πού είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Του Ροστόφ. Τη ομάδα τη καρδιά του.
0: Ναι, μπαίνει στη δίκη στη Ροστόφ. Κύριος Ιβάν Σαββίδης.
1: Κακά μαντάτα για τον ΠΑΟΚ.
0: Που είναι στη Βάιστε Ροστόφ.
1: Κακά μαντάτα.
0: Δεν είναι πρώτα, δεν παίρνει την ομάδα. Μπαίνει στο Δέλτα Σίγμα, ρε παιδί. Μπορεί να τον έχουν για κλητήρα, ξέρω εγώ.
1: Να ανοίγει τα αποθητήρια και να τα κλείνει. Να έχει τα κλειδιά του γηπέδου, ρε παιδί. Μάλιστα. Έφορα. Ο έφορα. Καλά.
0: Τσιπά τι έκανε, ξέρουμε.
1: Ποιο τσιπά.
0: Ναι, στο ελληνικό. Το τέννις πέρα κέρδισε νομίζω.
1: Κέρδισε, δεν ξέρω.
0: Επικράτησε, ναι. Το γυμνάσιο Μπούσκε.
1: Και η Σάκαρη.
0: Σάκαρη, ναι.
1: Χτες. Εκεί την κοίταζε και ο... το αγόρι της.
0: Το γιο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο
1: Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης.
0: Το ειδήλιο.
1: Το ειδήλιο, το τρομερό. Εντάξει, μια χαρά είναι τα παιδιά. Να πάνε καλά.
0: Στείλτε χαιρετισμού στην Αλεξανδρούπολη. Έχεις πάει Αλεξανδρούπολη.
1: Φίλε, εγώ έκανα εκεί ένα χρόνο. Όχι στην Αλεξανδρούπολη. Ψηλά, στην Καβίλη.
0: Στο Μεγαδέριο.
1: Α, ωραία. Φίλε, η Αλεξανδρούπολη και.
0: Φοβερή.
1: Ο Αλεξανδρούπολη φοβερή, ο Ρεστιάδα επίση φοβερή.
0: Ναι, αυτό μπορεί και πολύ ζωή η Αλεξανδρούπολη. Και καλοκαίρι ναι, ναι, ναι. Και έχει ωραίε παραλίε και το φάρο εκεί.
1: Θαυμάσιο ο Εύρο γενικότερα. Εγώ δηλαδή θα πήγαινα ξανά, βέβαια, όσο καιρό ήμουν εκεί, καταλαβαίνει. Δεν ήθελα ούτε να βλέπω. Αλλά εν πάση περιπτώσει μετά που έφυγα, έλεγα πάω
0: άνετα.
1: Όχι,
0: πέρασα ωραία.
1: Πέρασα ωραία, όχι.
0: Πέρασα ωραία. Και στο Μεγαδέριο που ήμασταν. Το Μεγαδέριο ήταν.
1: Τι ειδικότητα έχει.
0: Οδηγό. Μεγαδέριο ήταν πιο μικρό χωριά, το Μικροδέριο. Ναι. Είχε Μικροδέριο και Μεγαδέριο.
1: Και Μεγαδέριο.
0: Το Μικροδέριο μέναν οι αξιωματικοί και πήγαιναν τι προηγούμενε και του φέρναμε. Ναι. Μεγαδέριο ήταν ένα χωριδάκι με 30-40 άτομα από μάκου.
1: Δεν
0: υπήρχαν Έλληνε. Και πήγαιναν δρομολόγια. Καβίλη πήγαιναν δρομολόγια στην Πινέζα πάνω.
1: Ναι. Στα Ρίζια.
0: Ναι, στα Ρίζια και αυτά. Πήγαμε δρομολόγια.
1: Εγώ έκανα και στο δημότικο ένα τρίμηνο.
0: Σοφλή και αυτά.
1: Με στέλνανε απόσπαση εκεί στη ιεραρχία.
0: Ζωή
1: και κότα. Και, ζωή ναι, και, κότα. Και εκεί 3 μήνες πέρασε και εγώ καλά.
0: Και εμείς ήμασταν στα τόπεδο τώρα που ήταν 30 άτομα, δεν χωτάνε ποτέ κανένα για έλεγχο. Τίποτα. Ένα ζωαγό, ωραίο τύπο. Ζαμανφού. Μια σκοπιά.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλές ασκήσεις. Πάρα πολλά σκηνάκια που λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Και όπως καταλαβαίνεις, ήμασταν λίγο περίεργα. Αλλά 3 μήνες
0: πριν. Εμείς κάναμε σκηνάκια στο Μεγαδέριο, φίλε, μια φορά κάναμε σκηνάκια. Τα οποία πήραμε τα οδηγοί, μα 4 οδηγοί, πήραμε 4 στάγερ και πήγαμε. Ήταν χειμώνας, σε ένα βουνό. Λοιπόν, μας στήσαμε τις σκηνές, τέλος πάντων. Άρχισε, έβρεχε και λέω του συναδέλφου που ήταν εκεί, του Γιώργου Καλύτου, Γιώργος Μακαρίτη το έχωτανε.
1: Μακαρίτης.
0: Έτσι το έχωτανε, μα ακούει ταξιτζής. Πήγαμε στα αναφορά και λέει ποιος είσαι εσύ, του λέει Μακαρίτης και έκανε ο χαγός.
1: Αυτός είναι καλή, καλή φάση να ανοίξει ένα γραφείο τηλετών, φίλε, πώς το σκέφτηκε.
0: Λοιπόν.
1: Και πού θα πάμε στο Μαγαρίτη.
0: Ναι, και πάμε στο. Του λέω και εγώ το φεύγω, του λέω. Πάω να κοιμηθούμε στο Στάγερ.
1: Ναι.
0: Του λέω κάνει κρύο, κάνει ψόφο, βρέχει. Ναι. Κρύο όμως. Κρύο. Μου λέει καλά, μου λέω, χαράξω εδώ. Λοιπόν, πάω στο Στάγερ, το βάζω μπροστά, να σταθεί η μηχανή,
1: ναι.
0: Να σταθεί το καλοριφέρ. Αλλά εγώ από την αφέλειά μου νομίζω ότι όταν θα κλείσει τη ότι η μηχανή όταν κλείσει, παγώνεται. Είναι σίδερα, δεν είναι τίποτα. Ναι. Το Στάγερ, ναι. Λαμαρίνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί είχα πέσει για ύπνο, ναι. Έδειξα τη μηχανή, κοιμήθηκα. Εκεί γύρισα πλευρό λίγο μου, πατάω με το πόδι το χειρόφωνο και φεύγει το χειρόφωνο. Και φεύγει το Στάγερ και πάει πάνω σε μια ελιά, καρφώνεται.
1: Πώς με ρωτήσατε,
0: και 15. Και φωνάζει ο σκοπός στα όπλα. Στα όπλα.
1: Και
0: μου κρύωνα και ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και γύρισα πλευρό και αυτά και το άγγελα. Με το πόδι πάτησα το καταλάβω στο κουμπί. Και το χειρόφωνο. Ήταν κάτι φορά.
1: Εσύ απλώθηκες
0: πάνω στην ελιά. Ναι, απλώθηκα να κοιμηθώ. Πάνω στην ελιά.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πέρασαμε ωραία.
1: Ζωή και κότα η οδηγή. Και η Ορεστιάδα λέει ο Μπάμπης ο φίλος μας εδώ.
0: Ναι,
1: και η Ξάνθη και η Ορεστιάδα.
0: Και η Ξάνθη φοβερή. Και η Ξάνθη φοβερή. Και Κομωτινή.
1: Δεν έχω πάει. Κομωτινή πήγα θαυμάσια πραγματικά.
0: Και η Ξάνθη πολύ ωραία.
1: Βέβαια, Κομωτινή μου έκανε εντύπωση τότε τουλάχιστον που πήγα εγώ πριν 20 χρόνια, 25. Είχε πολλά τέτοια τζαμιά, ρε φίλε. Γεμάτο τζαμιά.
0: Πολύ πομάκι, ρε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μένει πολύ πομάκι.
1: Εκεί, ναι, ναι. Πολύ Ισλαμικό.
0: Ναι, στήριο, πολύ, ναι. Πολύ.
1: Κάθε τρεις και λίγο βουρ. Βουρ ναι, στο.
0: Ναι. Ξάνθη Κομωτινή, όλα αυτά μέρη έχουν πολλού πομάκου. Πολλού, πολλού.
1: Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Ωραίες πόλεις πάντως. Ωραία μέρη, ωραία μέρη. Και Καβάλα, βέβαια, θαυμάσια.
0: Καβάλα, Καβάλα.
1: Από τις καλύτερες πόλεις που έχω
0: πάει. Καβάλα, ωραία, Καβάλα. Δεν μου άρεσε πολύ το σουφλί.
1: Ναι, το σουφλί είναι πιο χωριό.
0: Δεν μου άρεσε
1: ναι,
0: πολύ, είναι
1: ναι,
0: πιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο κλειστό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, είναι πιο χωριό. Όπως και το δημότικο δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι καθαρά στρατιωτικό μέρος.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Αλλά Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη είναι πόλεις θαυμάσιες και ευρωπαϊκές πλέον.
0: Και
1: Ορεστιάδα νομίζω έχει βραβευτεί κιόλας. Έχει
0: και έχει ωραίες παραλίες η Αλεξανδρούπολη.
1: Αλεξανδρούπολη, ναι.
0: Φοβερές παραλίες.
1: Όπως και απέναντι που η Σαμοθράκη.
0: Σαμοθράκη
1: είναι
0: ναι,
1: άλλο
0: ναι, ναι, ναι,
1: πράγμα
0: ναι, ναι,
1: και εκεί. Απίστευτο μέρος. Απίστευτο μέρος.
0: Λοιπόν, τα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ. Το παιχνίδι ναι, παραμένει 0-2. Κάποιοι φίλοι ζητάνε γκολ και over.
1: Ναι.
0: Ένα γκολ θέλει την Γαλλία, να το πιάσετε, παιδιά. Άλλοι θέλουν σκέτο over. Πάλι ένα γκολ Ισπανία. Θέλει ένα γκολ
1: ναι,
0: η Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας το βάλει η Γαλλία, πιάσουμε.
1: Κοιτάξτε όπως το βλέπω το θέμα. Βλέπω ότι η Γαλλία προσπαθεί, έχει βγάλει κάποια
0: δράση. Δεν νομίζω να γυρίζει κάτι.
1: Χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Ναι, χωρίς ιδιαίτερη
0: δεν νομίζω να γυρίζει κάτι στο 80 τώρα.
1: Πιο πιθανό να γίνει το 0-3 παρά
0: ναι,
1: το 1-2.
0: Να αυτοκτονήσουν οι Ισπανοί τώρα.
1: Εντάξει,
0: αυτοκτονία για να.
1: Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι και στο Nations League ήταν 5-1 και παραλίγο να γίνει 5-5.
0: Ναι, ναι, έγινε 5-4.
1: Έγινε 5-4, παραλίγο να γίνει το 5-5.
0: Πάμε αλλά σε μια γραμμούλα, κύριε
1: πάμε,
0: Δημήτρη.
1: Πάμε,
0: μια πάμε,
1: πάμε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, ρε.
1: Άγιος Δομήνικος.
0: Ισπανία.
1: Δομήνικος.
0: Το είπε ο Γιωργάς.
1: Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, μαζί του.
0: Το είπε ο Γιωργάς.
1: Τα κόρνερ δεν βλέπω να φτάνει. Τα κόρνερ.
0: Τα κόρνερ έχει πει κόρνερ.
1: Ναι, ναι.
2: Πόσα έχει. Έχω πει over 12,5 μωρέ, 13. Δεν το βλέπω. 13, θέλει
1: 13.
0: Έχει κάνει η Γαλλία λίγα μωρέ. Η Ισπανία καλά έχει πάει 6. Η Γαλλία έχει κάνει. Η Γαλλία έχει κάνει 6.
2: Ούτε και στο σκόρι με έξω είχα πει over 3,5 αυτό και under 3,5 το άλλο.
0: Εντάξει, φίλε, όμως είπε το διπλό. Μετράει, είπε το διπλό. Αν το λέω.
1: Καλά, και το over 3,5 δεν ξέρει ακόμα.
2: Να πω κάτι, ρε φίλε. Η μπάλα.
0: Να τα λέμε και αυτά. Είπε στην Ισπανία να περάσει. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει,
2: οκ. Σου έχω πει και προχτέ να σου πω γιατί.
0: Άλλο το over 3,5.
2: Έχουν παίξει τελικό με τον Εμπάπε και δύο φορέ οι άλλοι του έχουν βυστικώσει. Είναι δυνατόν τώρα να αποκλειστούν.
0: Όχι, λέω εντάξει. Άλλο το over 3,5, εντάξει, πέσαμε έξω εκεί, αλλά το Ισπανία το πέτυχε στην πρόκριση. Κάτσε, δε. Να τα λέμε όλα.
2: Εντάξει. Κοίταξε, δεν το βλέπω το παιχνίδι, βλέπω που φωνάζουν.
1: Ωραία, μεγάλη ευκαιρία για του Γάλλου, Γιώργο. Κάτσε να δούμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Χωρίς θερμαφύλακα, δεν το σου τίποτα. Τρίχε. Ήταν μια καλή ενέργεια από του Γάλλου. Καλή ευκαιρία.
2: Η Γαλλία χαιρέτησε, φίλε, άστο.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Και να βάλει γκολ, θα φάει κι άλλο, να το ξέρει. Στο λέει ο Γιώργο. Γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ καλύτεροι αμυντικά από ό,τι είναι οι Γάλλοι. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Είναι καλύτερα αμυντικά, εκτός, το ξαναλέω και από τώρα σας το λέω για το αυριανό παιχνίδι, εκτός αν βάλει αυτό τον Μπίτφορντ, αυτόν τον μυρωδιά, που όποτε τον εβάζει μέσα, ρε, ο άνθρωπος δεν κάνει για την Αγγλία αυτός. Δεν είναι για την Εθνική Αγγλία, ρε φίλε. Δεν κάνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι καλύτερος ο Μπίτφορντ από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ? Εγώ δεν σου λέω του Ολυμπιακού. Από αυτόν που έχει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που έχει κάνει, είναι καλύτερος, το βλέπετε καλύτερο? Είναι καλύτερος από τον τερματοφύλακα αυτόν που θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός, τον Χιλ? Είναι καλύτερος.
1: Καλά, τον Χιλ, άστον, εντάξει.
0: Ο Χιλ είναι καλός τερματοφύλακα.
1: Ναι, εννοείται.
2: Γιατί είναι καλύτερος από το ΣΑ? Πιστεύεις ότι είναι καλύτερος από το ΣΑ που παίζει στη Γουλς?
0: Από τον ΣΑ τον περσινό, ναι. Από τον ΣΑ τον που ξέραμε και στον Ολυμπιακό, όχι.
1: Τώρα η αλήθεια, Γιώργο, όμως δεν έχει και εναλλακτική τώρα. Δεν έχει τερματοφύλακες το νησί, δεν έχει τερματοφύλακες.
2: Έχει, φίλε, τερματοφύλακες, αλλά άκου να σου πω. Για να ξέρεις, γιατί εγώ μου αρέσει τα σίκα σίκα και σκάβει σκάβει. Ο Πίτφορντ έχει και τα connection, έχει και τις διασυνδέσεις.
0: Ο οποίος παίζει στην Everton, δεν παίζει κανένα μεγάλη ομάδα, στην Everton παίζει.
2: Έλα τώρα.
1: Ποιους άλλους έχεις στην αποστολή, θυμίσαι μου.
2: Άμα πας στη Β' Αγγλίας, κάτι τερματοφυλακάρες. Έχει ναι,
1: είναι αυτό, ρε Γιώργο, ότι δεν μπορεί ο Ομοσπονδιακός να πάρει από Championship. Κατάλαβες, αυτό είναι
2: φιλαράκι,
1: το πρόβλημα.
2: Φιλαράκι, κοίταξε να δεις, κατέβηκε η West Ham. Ανεβοκατεβαίνει η Ipswich, η Coventry. Είναι μεγάλες ομάδες τώρα, η Leeds. Είναι ομάδες με πολύ μεγάλα ιστορικά.
1: Ναι, καλά, σωστά.
2: Δεν μιλάμε τώρα γιατί είναι, πώς να σου πω τώρα. Ούτε, είναι σαν να λέμε ο Ιωνικός, ο Ατρόμητος, είναι ομάδες που βγάζουν παίχτες.
0: Δεν ναι, ναι, αλλά αυτό είναι αλήθεια. Σωστό αυτό που λέει. Σωστό.
2: Έτσι. Και να σας πω και κάτι. Η Championship είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα από την Premier League, μάκη.
1: Καλά,
0: η Championship είναι πιο δύσκολο από την Ελλάδα, τη Super League. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League είναι η Championship. Άστο. Πιο δύσκολο από τη Super League τη δικιά μας. Η Championship της Αγγλίας.
2: Βέβαια. Φίλε, να σου πω κάτι. Άμα πάει να δεις και τα γήπεδα, γιατί αυτοί παίζουν
0: γεμάτα.
2: Έχουν φοβερά γήπεδα.
0: Γεμάτα γήπεδα.
2: Έχουν φοβερά γήπεδα, αλλά έχουν και γήπεδα που μπορεί να παίζουν στη λάσπη, φίλε.
1: Ναι.
2: Πολύ ξύλο. Έχουν κάνει το τάκλι στην καροτίδα.
0: Ναι, γι' αυτό που γίνει τόσα πολλά χρήματα να ανέβησε, φίλε.
1: Φίλε, είχα πάει στο γήπεδο της Millwall.
2: Είχα ένα φίλο που ήταν Fulham.
0: Ναι.
2: Και δεν θυμάμαι τώρα, είναι 3-4 χρόνια υπόθεση. Και έπαιζε με τη Λούτον. Και μου λέει πάμε στο Λούτρα. Και πάμε. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέτοια μπάλα δεν έχω δει. Είναι καλύτερη μπάλα εκεί. Σας μιλάω ειλικρινά έτσι.
1: Ναι, είναι και η ένταση, η ένταση που παίζουν. Η ένταση.
0: Ναι, μωρέ, είναι, αν βλέπει ελληνικό πρωτάθλημα με αγγλικό, νομίζω ότι παίζουμε πλέον εμεί σε slow motion. Μια ταχύτητα πιο κάτω. Εντάξει, είναι πολύ πιο γρήγορο.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο τεχνική τώρα.
0: Εντάξει, τεχνική δεν
1: είναι. Είναι πιο πολύ δυνατή.
0: Τεχνική δεν είναι, αλλά οκ. Ναι, έχουν όμω άλλο πράγμα.
1: Έτσι.
2: Η Αγγλία όμω αμυντικά είναι πολύ καλύτερη. Κλάση ανώτερη για μένα. Έχει τον Άντερσον πίσω που είναι πολύ καλό. Αυτόν που πούλησε ο Μαρινέκ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Έχει. Ο Pitford, να σας πω κάτι, η Αγγλία αφού πέρασε το προχθεσινό παιχνίδι, παιδιά, με αυτό το Pitford, όχι το Μεξικό, το παιχνίδι που έπαιξε προχθές,
1: την Νορβηγία.
0: Την Νορβηγία, το 2-1.
2: Την Νορβηγία. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα, έκανε 5 εξόδους και ήταν για 5 γκολ να φάει. Δηλαδή μιλάμε ότι αν τα έκανε αυτά στον Ολυμπιακό, θα είχαμε μπει με στο γήπεδο. Το ίδιο και στην ΑΕΚ, δηλαδή, τον είχαμε κρεμάσει στα μανταλάκια. Και αυτός είναι τερματοφύλακας στην Εθνική Αγγλίας. Σας λέω. Είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς που βλέπετε μπάλα. Εντάξει, για τον άλλο δεν βλέπω. Άλλος λέει πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κλείσαν τα σουλατζίδικα. Ρε, μην ξαναπάς στην Αλεξανδρούπολη, φαντάρος εσύ. Ρε. Πήγε στην Αλεξανδρούπολη και κατέκρουσε τους ανθρώπους.
1: Για σένα λέει. Για σένα.
0: Σουλατζίδικα κλείσανε.
2: Γιατί... Αφού τα βάγες όλα, ρε. Δεν έμενε σουλατζίδικα.
0: Όχι, ρε, σουλατζίδικα πήγαμε, τρώγαμε άλλα, τρώγαμε εκεί άλλα πράγματα στην
1: Αλεξανδρούπολη.
0: Είχε ωραία πράγματα, σουλάκια τρώγαμε. Εσύ πήγε εκεί στον Ντομίκο και σε είπε να φέρει το κατσίκι να φας.
2: Λοιπόν, φίλε,
1: ο Μπέλος έχω μάθει ότι πήγε στο Δημότυχο και...
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω, μπήκα τώρα στο...
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι μου πεις, ο Νίκος έστειλε ο Παοκτζής, ο γνωστός,
1: ναι.
0: Και λέει, Βασιλάκη Γεωργάκη, ετοιμαστείτε, λέει, να κλάψετε φέτος, Χατζηδιάκος έρχεται. Πάρε να έχεις τώρα, ο Χατζηδιάκος. Πάρε να έχεις τώρα εσύ. Ο Νικολάκης ήταν, ήταν και πέρυσι, μας έκανε πλάκα πέρυσι.
2: Επειδή έχει το Χατζή μπροστά, δεν είναι ο Χατζηπαναγής, ο Χατζηδιάκος.
0: Ο οποίος Νίκος, επαναλαμβάνω, είναι παλικάρι περσινό Παοκτζής που εμφανίστηκε πάλι φέτος, που μας έκανε πλάκα με τον Γιώργο.
1: Α, ναι, δεν το.
0: Ναι, ότι, ότι, ναι, βρε, ο Νικολάκης, που δεν σας βλέπουμε πουθενά, που να πάτε το δεύτερο τρίπι και αυτά μας έλεγε.
1: Εντάξει, ωραίος.
2: Πάντως να σου πω κάτι.
1: Το έχει μάθει ότι ανέλαβε τη Ροστόφ ο Σαββίδης.
2: Και οι δύο ακόμα χάλια είμαστε, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ χάλια είναι. Βέβαια στα φιλικά δεν βγάζω 25.
0: Όχι μόνο, τι φιλικά τώρα. Εγώ δεν έχω καμιά ομάδα εκτός πρωταθλήματος.
2: Παρόλο που η καλή μέρα το πρωί φαίνεται, αυτό που θέλω να δω εγώ για την ομάδα μου, για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω. Αυτό που θέλω να δω εγώ στον Ολυμπιακό είναι ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο παιχνίδι του.
0: Κάτσε να πω ρε Γιώργο στο φίλο μου για να μην χάσω το μήνυμα. Ρε φίλε Κώστα, τώρα μου στέλνεις ένα μήνυμα το οποίο δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί βρίζεις. Εντάξει. Οκ, κάνεις παράπονα για το Μαρινάκι, ότι είναι καβούρια στα υπόλοιπα. Ρε πώς θα πάρει τον Άμπραμπατ, ρε φίλε, αφού 20 εκατομμύρια δίνει η άλλη τη Χαντ. Δεν μπορεί να πάρει τον Άμπραμπατ, λέει ο καβούριας. Εντάξει, και οι άλλοι δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε, για να τον πάρουν. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
2: Εγώ να ρωτήσω κάτι. Να
0: μην τρελαθούμε κιόλα, ρε Κώστα, εντάξει.
2: Να, εντάξει, ο Κώστας, κοίταξε, είναι ζωγαδιασμός ο κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά οκ, να έχουμε και λίγο λογικά, να δοχτούμε λογικά.
2: Σε αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά άκου κάτι, να του πω κάτι. Κώστα, εγώ είμαι μαζί σου ότι από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θέλει παίκτες πρώτης γραμμής, συμφωνώ, το ότι έχει αργήσει. Συμφωνώ, όχι έχει αργήσει, γιατί κάνετε και ένα λάθος. Ο Ολυμπιακός θέλει ακόμα ένα δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Οι άλλοι τώρα πήραν τους παίκτες και δεν είναι και τώρα που έχουν πάρει και παικταράδες.
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ξεκινήσαν προετοιμασία αργά. Αν έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, έπρεπε να πάρουν και νωρίτερα παίχτες. Λογικό, δεν είναι.
2: Έτσι. Έτσι. Πολλοί φωνάζονται για το Ζώτα. Εγώ έχω άλλη άποψη για το Ζώτα. Πιστεύω, επειδή και θα σας δώσω κάτι να διαβάσετε, τι δηλώσεις έχει κάνει ο προπονητής που τον ανέδειξε στις Γκυμαράες. Και εκεί θα αντιληφθείτε ότι ο Ζώτα είναι κεφαλικός παίκτης. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να ελέγξει το ρυθμό της μπάλας. Μπορεί να αναπτύξει το παιχνίδι, να σταματήσει το παιχνίδι, να κοντρολάρει το παιχνίδι, να παίξει passing game μαζί με τον Φορτούνι μέσα. Μπορεί να κάνουν παπάδες. Ο Στάνιτς θα μου πούνε γιατί δεν τον πήρε.
0: Εντάξει, και, γιατί ο Στάνιτς ήθελε, ρε φίλε, να πάρει τα τριπλά, τα πενταπλά λεπτά από ό,τι έπαιρνε. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν και όρια. Οι ομάδες δεν είναι ιδρύματα.
2: Θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Φίλε Κώστα, άκουσε με. Είσαι και εσύ Ολυμπιακός και εγώ Ολυμπιακός. Θα τελειώσουν.

0: να σου πω, και αυτοί κάνουν το παιχνίδι του από τη River Plate. Να σου πω εγώ.
1: Όχι, όχι, λέω δεν έχουν μια επιλογή ότι αν έχουμε κι άλλους στο μυαλό μας και έχουμε και τον
0: Ορτέγκα. Να ρωτήσω λοιπόν τον φίλο τον Κώστα. Εγώ θα ρωτήσω τον φίλο τον Κώστα, τον Ολυμπιακό και όλους τους Ολυμπιακούς. Και θέλω να σας ρωτήσω και εσάς τους δυο. Αυτός ο Ορτέγκα που εμείς τον βρίζουμε, τον θέλει River Plate, όχι τον θέλει. Παρακαλάει να τον πάρει. Σωστά ή όχι.
1: Ναι, και λέω ότι δεν είναι μια.
0: Μισό λεπτό,
1: να σου πω, βρε. Να σου πω ότι και δεν είναι μια επιλογή τη River Plate. Σου λέει, έχω και φέρω κι άλλον έναν. Σου λέει, θέλω αυτόν για πρώτο. Ναι.
0: Έτσι. Ερώτηση. Είσαι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate, εσύ, ρε φίλε.
1: Μην το συζητάμε τώρα.
0: Ο Ολυμπιακός είναι μεγαλύτερη ομάδα από τη River Plate.
1: Όχι, βέβαια. Τι να συζητάμε, ρε φίλε.
0: Όχι, ρωτάω εσά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σε εμά λοιπόν που δεν είμαστε River Plate, σε εμά ο Ορτέγκα δεν κάνει. Να πάρει δρόμο αυτό το αριστερό μπακ που δεν κάνει τον Ολυμπιακό, που δεν ξέρει να κάνει σέντρες. Και στην ίδια στιγμή, σε μια αποδεδειγμένα καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, έκανε λάθος,
1: ναι.
0: Είναι από τα μεγαλύτερα. Μπράβο, τον θέλουν για πρώτο. Μπορείτε να μου πείτε, ρε, που υπάρχει λογική σε αυτά από τα δύο. Βρίστε μου τη λογική, εσείς, ρε μάκες.
2: Εγώ.
0: Για να σας ακολουθήσω κι εγώ.
2: Γιώργο, εγώ δεν έχω καταλάβει από το πουθενά, γιατί από το πουθενά δημιουργήθηκε. Το τετελεσμένο, ο Ορτέγκα πρέπει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Από πού έχει βγει αυτό το πράγμα?
1: Από εσάς, δημιουργήσανε.
2: Από εδώ με τη Λίμπα.
1: Από δημοσιογράφους, όχι εσένα. Όχι εσένα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κατάλαβα.
1: Όχι εσένα.
2: Όχι, ξαφνικά εγώ ήρθα και το βρήκα. Ορτέγκα είναι η Πατμόν. Από πού και σπού, ρε φίλε. Από πού και σπού, και γιατί είναι η Πατμόν.
0: Είναι οι ίδιοι, αγόρι μου, είναι οι ίδιοι που φάγαν το Ρέαμπτσουκ.
1: Δημοσιογράφοι.
2: Ναι, ωραία,
1: όχι όλοι οι δημοσιογράφοι.
2: Όχι, ναι,
1: κάποιοι
2: συγκεκριμένοι που. Εάν διοικούν δημοσιογράφοι τον Ολυμπιακό.
1: Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι.
2: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι κάποιοι δημοσιογράφοι και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ και σε όλες τις ομάδες που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση. Εντάξει.
0: Στην ΑΕΚ, φίλε, αυτό κόπηκε.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: την αλήθεια θα λες, Βασίλη. Ναι. Αυτό έχει καταφέρει ο τεχνικός του διευθυντή.
1: Ο Ριμπάλτα. Εντάξει, οκ.
0: Του το κόψε, του είπε μάκε, πάρτε δρόμο από τα αποδυτήρια. Τα λέω εγώ απλά.
1: Έτσι.
0: Πάρτε δρόμο από μέσα από τα Φιλαδέλφια. Εδώ μέσα κουμάντο κάνω εγώ. Και λέω με Ριμπάλτα. Άντε, γεια σας όλοι. Και ο Χριστόδουλος εκεί, ο Ηλιόπουλος, τον έχετε για πρόεδρο. Μπράβο του. Μπράβο του. Το ξαναλέω. Μπράβο του. Του έδωσε το και του τελειώσει. Και μπράβο του.
1: Μάκας είναι. Ναι, του έδωσε τα κλειδιά. Του λέει, κάνε κουμάντο.
0: Μπράβο.
2: Και κάτι άλλο, Γιώργο, να ξέρεις ότι έχει αφελληνιστεί ομάδα, έτσι. Θέλει Έλληνες. Θέλει Έλληνες, το λέω και το ξαναλέω.
0: Οι ίδιοι δεν φάγαμε το Μασούρα, κάθαμε 15 γκολ.
2: Το Μασούρα.
1: Έτσι δεν έχει Έλληνες. Έχει Έλληνες Ολυμπιακός.
2: Σούμορ, τι έχει.
1: Έχει είχε, τον Τζολάκη. Είχε. Έχει το Ρέτσο.
0: Τζολάκη,
1: Ρέτσο.
2: Τέσσερις έχει, όλους και όλους τέσσερις.
1: Το Μουζακίτη.
2: Βέβαια, να ξέρεις ότι είναι πολύ.
0: Έχεις Ρέτσο. Τζολάκι, Μουσακίτη, Φορτούνη. Πες μου τους άλλους.
1: Και το Μητσιτάρι από τις πιτσιρικάζες, τους έχει μέσα στην ομάδα.
0: Ποιους πιτσιρικάζες,
2: δεν είναι τώρα, αυτοί μπορούν να είναι και εκτός.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Okay. Και θέλεις και δύο πιτσιρικάζες για να παίζουν στο κύπελο.
1: Ναι.
2: Είναι και θέμα λίστας, έτσι, και στην Ευρώπη.
0: Τρεις, γιατί οι δύο πρέπει να παίξουν, να μπορούν να παίξουν. Γιατί άμα τραυματιστεί ο ένας θα κάνει.
1: Ναι, σωστό.
2: Είναι κοντά στο Σάλιακα, λέει, Γιώργο. Στο...
0: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Η αλήθεια είναι ότι εναλλακτικά στο αριστερό κομμάτι του Ολυμπιακού.
1: Αν φύγει ο Ορτέγκα και πάρει στο Σάλιακα, είναι πιο χαμηλό επίπεδο.
2: Δεν το λες.
1: Για μένα ο Ορτέγκα είναι καλύτερο παίκτη από το Σάλιακα.
2: Ο Σάλιακα έχει κάνει καλό πρωτάθλημα.
1: Ναι, φίλε, αλλά όμω.
0: Δεν είναι καλύτερο.
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερο ο Ορτέγκα. Νομίζω.
2: Είναι. Με βάση αυτά που έχει δείξει και στα προηγούμενα χρόνια, ο Ορτέγκα ναι. Ο Ορτέγκα ήταν και ενδυνάμει στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής, να ξέρεις.
1: Ναι, έτσι. Που δεν νομίζω ότι θα πάει μόνο για Σάλιακα, θα πάρει κι άλλο.
2: Όχι, ρε παιδί μου, ναι. Κοίταξε, Γιώργο, υπάρχει ένα θέμα στον Ολυμπιακό ότι και οι αντικαταστάτες δεν έχουν βγει. Και οι αντικαταστάτες.
0: Πήρε στο Μαθαίο. Αυτό είναι για δεξί μπάκα τον Ολυμπιακό, ρε παιδιά.
1: Θα τον δούμε, Γιώργο.
2: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Δεν
2: τον ξέρω.
0: Τι να δούμε, ρε φίλε.
1: Δεν τον ξέρω, ρε φίλε, γιατί σου λέω.
0: Δεν τον είδαμε. Δηλαδή, για να δω εγώ ένα παίκτη. Εγώ δεν σου είπαν αν είναι καλός για να παίξει για βασικό σου ρωτάω. Αν πάει να παίξει Champions League αυτός να μακάρει ποιον. Να παίξει με τη Ρεάλ και να έχει το Βινίσιο να το μακάρει ο Μπαφέο. Θα τον περνάει και με την Όπισθεν, ρε. Πλάκα μας κάνετε.
2: Ναι, όλο αυτό όμως, Γιώργο, το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, από πού έχει δημιουργηθεί, θέλω την εκτίμησή σου. Ο Μεντιλίμπαρ ζητά παίχτες, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό πραγματικά. Και του λένε, ξέρεις κάτι, φίλε, έχουμε αυτούς τους πέντε.
0: Όχι, φίλε, άκου, ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική.
2: Ναι.
0: Του είπα την αρχή, άκουσα με λοιπόν και εκείνη λίγο απότομος ο Μεντιλίμπαρ, αλλά θα πω την αλήθεια. Ο Μεντιλίμπαρ έχει μια λογική. Ο Μεντιλίμπαρ, του είπε, μάκες, Εγώ στην προετοιμασία θα

0: πάω με 26 μαζί με τους θεματοφύλακες. Τελεία, παύλα παράγραφος.
1: Mm-hmm.
0: Κόψτε το λαιμό σας, ποιους θα διώξετε, ποιους θα... Εγώ θέλω 26. Εγώ με 30 δεν πάω. Αυτό τους έχει πει.
2: Και εγώ πιστεύω ακόμα ότι στον Ολυμπιακό λαλούν πολύ κοκόροι.
1: Ξέρω, φίλε, δε, εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.
2: Μιλάνε, είναι πολλοί που ασχολούνται με τα πάντα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή δεν είναι ένας που παίρνει αποφάσεις. Είναι πολλοί. Παρά αυτόν, παρά εκείνον.
1: Πάρε, και παίρνει κι άλλους όμως. Ναι, πήρε τον Κορδόν, πήρε τον.
2: Αυτό λέω, δεν έχει ένα να πει, παιδιά, εγώ είμαι και αποφασίζω. Έχει πολλούς. Εγώ θέλω λοιπόν, αυτόν, εγώ θέλω τον Μαφέο, εγώ θέλω τον Ρόκα, εγώ θέλω
0: τον. Θα σα πω κάτι που εμένα προσωπικά με έχει πειράξει. Προσωπικά. Εκτιμάω πάρα πολύ το Μαρινάκι. Πάρα πολύ. Για όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και για όσα προσφέρει στον Ολυμπιακό. Πάρα πολλά. Πράγματα που άλλες εποχές εμείς και να μην είμαστε αχάριστοι. Μας έχει φέρει ευρωπαϊκό, ό,τι και να μου λέτε για Κόκαλη. Εκτίμησε και τον Κόκαλη στη συνέντευξη που έκανε. Εκτίμησε και τον Ταϊφά. Μας έχει φέρει 11 στα 16 πρωταθλήματα. Μας έχει φέρει Super Cup. Μας έχει φέρει φοβερές ευρωπαϊκές πορείες. Φοβερές. Ο Ολυμπιακός δεν τις είχε κάνει ποτέ του και τις έχει κάνει με το Μαρινάκι. Αλλά θα πω κάτι. Η ερώτηση που του έκανε ο Ορβελές. Εγώ μιλάω με ονόματα. Τι έχετε να πείτε για τις μεταγραφές. Και η απάντηση που του έδωσε ήταν πολύ τεχνοκρατική. Έδωσα 30 εκατομμύρια. Τι πάει να πει, ρε πρόεδρε, στις 30 εκατομμύρια.
2: Ναι, όχι, όχι πάει να πει πολλά, ρε φίλε. Του λέει εγώ στα 30 εκατομμύρια. Ρε, εκεί φίλε, που είναι, πρέπει, όχι, εκεί που πρέπει, α κάνουν κουμάντο.
0: Είναι σαν να ακούω, τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Όχι, ρε φίλε, μην το παίρνει έτσι, Γιώργο. Εγώ σου λέει ο πρόεδρος κάθε ομάδα, σου λέει κοίταξε να δει, εγώ έδωσα 30 εκατομμύρια για να κάνετε μεταγραφές. Μεταγραφές τι κάνω εγώ, βρέστε παίχτες. Αυτό τους είπε.
0: Σωστό.
2: Αυτό τους είπε, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: δεν είπε ακριβώς έτσι.
0: Εσύ όμως κάνεις μεταγραφές σε αυτούς που πρέπει να βρουν παίκτες, πρόεδρε. Οπότε, άμα δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αν δεν κάνουν
2: απολύονται.
0: Σωστά τη δουλειά τους, έτσι.
2: Ναι, αυτό.
0: Πέρασα το ταμείο,
2: αυτό λέω.
0: Τι φορτιφάν και γεια σας.
2: Αυτό λέω. Απλά, γιατί ο κάθε Μαρινάκης σου λέει, εγώ φίλε, αυτά τα λεφτά δίνω. 30 εκατομμύρια.
1: Παιδιά, ο Μαρινάκης είπε το εξής. Υπάρχει ένα διαθέσιμο budget
2: της
1: τάξης των 30 εκατομμύριων ευρώ και μην ανησυχείτε, θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
2: Να πήρε, φίλε.
1: Εμένα όμως η ερώτησή μου ξαναλέει, που δεν το δέχομαι αυτό, είναι το εξής. Βρέμε την Λιμπάρ. Μήπως έχεις μπερδευτεί και κοιτάς μία αγορά συγκεκριμένη και μόνο
2: το
1: ένα σουβρομί. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι.
0: Όχι, φίλε, ο Μεντιλίμπαρ.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Μεντιλίμπαρ, πρόσεξε με κάτι. Δεν τον φέραμε για σκάουτινγκ. Δεν τον φέραμε να κοιτάει παίκτες. Ο Μεντιλίμπαρ, η αγορά, το άνοιγμα που βλέπει είναι μόνο η Ισπανία.
2: Αυτό είναι για μένα λάθος του Μεντιλίμπαρ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ τι πρέπει να πει.
2: Να μου πεις, είναι μια αγορά. Να μου πεις, είναι μια αγορά.
3: Μέλι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Εντάξει, ο κάθε οπαδός όμως, Γιώργο, από κάθε οπαδός τον ενδιαφέρει ο μάλλον και σου λέει: δεν με ενδιαφέρει, έχεις λεφτά ρίχτα. Δεν με ενδιαφέρει να σου λέει άμα είναι πολλά ή λίγα.
5: Δεν είναι έτσι που τα λες.
4: Ναι, όχι, λέω οι οπαδοί, λέω.
5: Έριξε ένα δις και δεν πήρε τίποτα.
4: Έριξε
5: ένα σοβαρό τεχνικό διευθυντή με ένα σοβαρό προπονητή με το μισό μπάτζετ και πήρε το. Και του έκανε πλάκα άλλου. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα λεφτά. Παίζουν και άλλα πράγματα, Βασίλη.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει και ο άλλος ο φίλος του Ολυμπιακού της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Ότι είχα να δεις πρόεδρος του Ολυμπιακού της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ είσαι. Βάλε χρήμα, τι να κάνουμε τώρα.
5: Ξέρεις ποια είναι η πιο ακριβή ομάδα στην Αγγλία αυτό το ξέρεις ποια ήταν. Γνωρίζεις.
4: Ποια.
5: Η Τότεναμ.
4: Ναι, αλλά δεν είχε
5: γνωρίσει. Και το τελευταίο αγωνιστικό.
4: Ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Όλα σχετικά είναι, αλλά σου λέω ότι ο κάθε οπαδός σου λέει: εγώ θέλω για το μάμα το καλύτερο, ρε φίλε. Ρε Μαρνάκη, σου λέει: Μαρέ, Μελιόπουλε, ρε Μελισανίδη, ρε. Αλλά αφού έχει λεφτά, ρίχτα.
6: Καλά τώρα, άμα ακούς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, νομίζω ότι θα πάνε με την Paris Saint-Germain και θα την κοντράρουν γιατί θέλουν να φτάσουν το ρόστερ της Paris Saint-Germain.
4: Ναι,
6: δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή,
4: αυτά.
6: Πλέον ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά.
4: Ναι,
6: πρέπει
4: εντάξει.
6: Να γνωρίζει και πράγματα
4: εντάξει.
6: Και είναι και εύκολα προσβάσιμα να τα γνωρίζει. Έτσι.
5: Εγώ είμαι απογοητευμένος από την ελληνική πορεία του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, αλλά ακούστε κάτι. Αν αυτή η πορεία ήταν και στην Ευρώπη, θα είχα βγει στα κάγκελα και θα έλεγα φύγε. Είμαι στο 60-40, μιλάω για τον προπονητή. Είμαι στο 60-40 να μην φύγει και ο λόγος που είναι, όχι γιατί έφερε το κόφερ, το ξαναλέω, ουδής ένα αντικατάστατος, ουδής στον πλανήτη. Ο λόγος που λέω ότι δεν πρέπει να φύγει είναι γιατί εγώ πραγματικά είδα τον Ολυμπιακό, φίλε στην Ευρώπη και έπαιξε μπαλάρα.
6: Ναι,
5: μπαλάρα.
4: Εντάξει, βέβαια ο Ολυμπιακός φέτος ο Μεντιλίμπαρ δεν θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη περίοδο χάριτος.
5: Όχι, καμία δεν θα έχει.
4: Έτσι νομίζω. Γιώργο, καμία και δεν θα, Δημήτρη.
5: Μια μέρα δεν θα.
4: Δηλαδή πέρυσι είχε περίοδο χάρτη. Γιατί ωραία, έπαιξε Champions League καλό ποδόσφαιρο. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καλά, αλλά πήρε την ευκαιρία.
6: Αυτό που λέει ο Γιώργος.
4: Φέτος
6: η Ευρώπη ήταν.
4: Φέτος δεν θα
6: πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός.
4: Φέτος δεν θα έχει και στην Ευρώπη να πάει καλά. Αν δεν πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, θα έχει πρόβλημα με την Λίμπαρ. Έτσι πιστεύω.
5: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι πρέπει να ξέρουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, φίλε, ότι η καταξίωση ενός συλλόγου. Η καταξίωση ενός συλλόγου έρχεται μέσα από
4: την Ευρώπη. Ναι, βρε, λέω ότι αν ο Ολυμπιακός φέτος.
5: Πολύ γιατί πούλησε 11,5. Ακούστε κάτι. Ήταν κορόιδα της Brighton και πήραν τον Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. 13 θα τους διηγήσει. Στον Ολυμπιακό με τον Κωστίνια πάμε, ρε!
4: Εγώ λέω κατά με τη Λίμπα ότι και χρονιά καλή να κάνει φέτος στο Champions League. Θα έχει μουρμούρα περισσότερη αν δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα. Δηλαδή αν δεν παίξει καλά, όχι αν δεν πάει καλά.
6: Μεγάλο καράβι, ρε φίλε Ολυμπιακό.
4: Μπορεί να παίξει καλά και να μην πάρει πρωτάθλημα. Αλλά αν παίξει όπως έπαιξε πέρυσι, θα έχει θέμα.
5: Βασίλη, μαζί σου είμαι. Το λίπος το κάψε, όπως το πες.
4: Ναι, αυτό πιστεύω.
5: Έτσι και γίνει. Το λίπος το κάψε. Άρα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Ο ίδιος προπονητής δεν ήταν προ 1,5 χρόνο που πήρε Ολυμπιακό στο Double. Γιατί εγώ γι' αυτό τα έχω και με τη διοίκηση. Ο οποίος έπαιξε 6 ντέρμπι και έκανε 6 νίκες. Και τους μοίραζε σε όλους 4 και 5
4: και κυκλάρες. Ο ίδιος
5: δεν ήταν.
4: Ναι, ο ίδιος ήταν. Πέρυσι δεν πήρε νίκη στο Τσέντερμπι. Παιδιά, αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
6: Ναι, αλλά άλλη παίχτες.
5: Γιατί κύριε Μαρινάκη το καλοκαίρι πέρυσι, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν βγήκες επίσημα όπως βγήκες πρόπερσι και είπες δεν ξέρω τι θα κάνετε, κλείνω τα 100 χρόνια, τάμπ στον Ολυμπιακό. Πέρυσι τον άκουσες από τη διοίκηση καμιά τέτοια δήλωση. Ρωτάω, την
6: άκουσες. Τι θα λέει, Γιώργο, κάθε χρόνο κλείνουμε τα 101, ναι, μωρέ, πάμε εντάξει, στα 102.
4: Δηλαδή, εντάξει, δεν χρειάζεται να το πήρε.
5: Δηλαδή,
6: ναι, μωρέ, εντάξει, κοίτα. Έκανε κινήσεις, έκανε. Πήγε στα αποδυτήρια, ξαναπήγε
4: φόρμα. Ξαναπήγε
6: στο Ρέντι.
4: Ναι,
6: δηλαδή, φαινόταν ότι ήταν εν εγρηγόρση που λένε.
4: Κοίτα, ο Ολυμπιακός πέρυσι, για να κλείσουμε και ο Ολυμπιακός πέρυσι από ένα σημείο και μετά, μάλλον μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, στα play-off το play το 0-1, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το ποτάμι ποτέ δεν το πίστεψε.
6: Πολύ πιθανό.
5: Βασίλη, το κατάλαβες, αυτό λέω και εγώ.
4: Από
5: εκείνο
4: τον αγώνα και μετά νομίζω ο Ολυμπιακός είπε: παιδιά, δεν πάμε για πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να το πάρουμε, τέλος.
5: Να σου πω και κάτι, όπως το είπες, άκου. Και πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα δεν έχει παίξει στην Ελλάδα ούτε ένα παιχνίδι μπάσκετ.
4: Ναι, μαζί σου.
5: Ούτε ένα. Έχει να παίξει, για να λέω την αλήθεια, από το 2-0 που σε κέρδισε στο Καραϊσκάκι τον Οκτώβριο.
4: Ναι.
6: Εντάξει, αυτό τώρα όμως είναι κοινοτροπία των ποδοσφαιριστών, παιδιά. Δηλαδή,
4: όλα μετράνε, φίλε.
6: Υπάρχει θέμα εκεί. Ποιος τους κοντρολάρει, ποιος τους κατευθύνει όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Άρα, τι γίνεται.
4: Και αυτοί που είναι δίπλα του.
6: Και ξέρεις κάτι, έχω την αίσθηση, Γιώργη, ότι λείπει και ο ενδιάμεσος Κρίκος, ο οποίος νομίζω ότι με τον Αβράμι.
5: Όχι, λεγόταν Σιλαϊδόπουλος, άντε ρε φίλε, πάμε μια γιγάλια να τα πούμε με τον
6: Και Σιλαϊδόπουλος και πιο παλιά ο Παππούς.
5: Ο Κοτεράν ήρθε με δύο γλάστρες στον πάγκο, αυτό τον καραφλομπέκατσο που είχε εκεί με τον κομπιούτερ όλη μέρα, που δεν ξέρει τι κοιτάει, έχει βάλει γκολ Ολυμπιακός και αυτός κοιτάει το κομπιούτερ. Ρε, ξύπνα ρε από τον
6: Καλά, πάγκο, εντάξει τώρα.
4: Ποιον λέει αυτόν που ήταν
6: στην Αγγλία, μωρέ μετά. Καλά. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Αβράμις θα βοηθήσει την κατάσταση, να ξέρεις, διότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ενδεχομένως όταν έρχονται.
4: Ο Παπαδόπουλος,
6: ναι, μωρέ. Ο Αβράμ Παπαδόπουλος.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Το Αβράμι τον
4: ναι.
6: Λοιπόν, ενδεχομένως θα πρέπει να κάνουν φροντιστήριο. Να γίνεται φροντιστήριο.
5: Το φροντιστήριο, φίλε, θα το κάνει ο Μάκη Κοφτά, είναι η προσωπική μου γνώμη, που πολλοί τον βρίζανε και έφυγε. Για πολλούς λόγους έφυγε. Ο Κώστας ο Φορτούνης. Εγώ αυτό το πιστεύω πολύ για αυτόν τον παίκτη. Είναι παιχταράς. Έχει ακόμα 2-3 χρόνια μπάλα μπροστά του. Έτσι. Και πρόσεξε, όταν φτάσαμε να περιμένω 2 χρόνια εγώ για να δω φάουλ. Γκολ του Ολυμπιακού.
6: Έτσι. Άμπραβο.
5: Να πω κάτι, ρε παιδιά.
6: Αυτό είναι. Άφησε
5: ένα στημένο του Ολυμπιακού, ρε πέρυσι. Να μην έχει γίνει μια προπόνηση στα στημένα.
6: Ναι. Τα έχουμε συζητήσει ξανά. Και γενικώ, ρε Γιώργο, Ολυμπιακός. Όταν δεν έχεις παίχτες που ξέρουν το τόπι, δεν έχεις ομάδα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, και τον Πινέδα.
5: Αυτό θέλω τον κοτοπούτανο εγώ. Φέρτε μου τον Ποντένσε και αφήστε με τι μου λέτε τα υπόλοιπα.
6: Ο Ποντένσε δεν έπαιξε. Θέλει πολλά πράγματα.
5: Θέλει 35 με το δεξί και άλλους 35 με το αριστερό.
6: Εδώ ξαφνικά ο Παναθηναϊκός έγινε μια καλή ομάδα που μπήκε ένας παίχτης που ξέρει λίγο μπάλα, ο Ταμπόρδα. Δηλαδή, καλά τα λέμε, ταχυδύναμη, φυσική κατάσταση. Το ποδόσφαιρο όμως παίζεται με τα πόδια. Και όταν δεν έρχεται η μπάλα και δεν την κοντρολάρει σωστά και σου φεύγει στα 4 μέτρα, δεν είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι αθλητής μόνο.
5: Έτσι. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα ριμπόρα, το θυμήθηκα.
6: Ριμπόρα, ρε παιδάκι,
5: ένα
6: κολλήσαμε.
5: Ριμπόρα,
6: κολλήσαμε.
5: Ένα ριμπόρα εξάρι, ηγέτη, σοβαρό, με παραστάσεις, με τελικούς, να παίρνει την ομάδα στους ώμους τους, γιατί και το γκολ που κάνει στον τελικό Ολυμπιακός, του ριμπόρα είναι.
6: Του ριμπόρα κόψιμο ήταν. Σωστά, σωστά, έτσι, σωστά, σωστά.
5: Έτσι.
4: Τα λέμε, Γιώργο. Μια χαρά.
5: Καλά,
6: λέμε, γεια σου, ρε Γιώργη, αν και δεν μας είπες εκεί, έφαγες καλά στο Δομήνικο.
4: Τα πάμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ο Σταμάτης έστειλε μήνυμα για την Άξο. Ο Νικόλας Σαϊκάρα μόνο στην παρέα. Καλημέρα. Νικόλας Καμαθερός στο φούρνο.
6: Ωραίος.
4: Λοιπόν, ο Σάκης Σομπουσδούνης έστειλε μήνυμα.
6: Ο Ψάκαρος, ναι.
4: Καλησπέρα στους φίλους μου. Μετά από ενημέρωση που είχα από τον μάνατζερ μου για αυτά που είπατε πριν, έχω να σας πω τα εξής. Μετά την εκπομπή πήρα το ιδιωτικό αεροπλάνο, άφησα την καθοστάρα τηλεόραση που έχω στη Βίλα και πήγα στο Αμέρικα και είδα το μάτς από κοντά. Εγώ στα λέω. Τώρα μας τρολάρει, αλλά εντάξει, καθοστάρα δεν έχει. 80 τηλεόραση έχει. Τι λέει ο Σάκης Σομπουσδούνης τώρα. Έχει αλλάξει τώρα με τα μοχίτο, με τα κοκτέιλ, με τις μαργαρίτες. Είναι στην ώρα πάνω.
6: Εώρα,
4: έχει φάει τα σούσι και τα υπόλοιπα γιατί δεν τρώει τα υπόλοιπα.
6: Εώρα, τι ώρα που λένε.
4: Τέτοια ώρα.
6: Τι ώρα η ώρα.
4: Είναι το παιχνιδάκι, τώρα θα σκοτήσει, τη θεία πάει κοντούλα παραλιακά.
6: Χαλαρός,
4: εντάξει. Απίδα από τάγα, πάει μια Λένα ζευγαρά. Να πάει στα μπουζούκια. Αυτό είναι ο Σάκης.
6: Τραγουδάει απόψε η Λένα.
4: Δεν ξέρω, τραγουδάει, θα τραγουδήσει ιδιωτικά για το Σάκη.
6: Εγώ πάντω το είπα έτσι. Μόλι είπα Σάκη Μπουζδούνη στο κουμπάρο σου.
4: Ναι.
6: Ο Γιάννη του Βασιλείου.
4: Ναι. Τι είπε.
6: Μου λέει Σάκη, Σάκη, δηλαδή μου λέει τρέλα.
4: Ναι, ρε φίλε.
6: Τον είχε βγάλει και.
4: Δηλαδή.
6: Συνέντευξη.
4: Πώς πάει, πώς πάει, ας πούμε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Και λένε στα μαγαζιά σήμερα θα ανοίξει, θα κάνουμε φιέστα. Θα πει ο Σάκης, σήμερα θα ανοίξει για πάρτι μου, ρε παιδιά. Πόσα είναι. Πόσα θέλει. Πάρτα.
6: Έτσι, έτσι.
4: Εντάξει, για τραγουδά για πάρτι μου. Καλή Μάγνη, Ζευγαρά που είναι τα hot ονόματα τη εποχή.
6: Α, το δεν μιλάμε τώρα για γυναικείο φίλο ορδέ. Ορδές, ε?
4: Να μην βάζεις το πι μπροστά και παρεξηγηθούμε. Ορδές,
6: ορδές.
4: Και το βάλε ορδές.
6: Ορδές.
4: Αυτός είναι ο Σάκης Μπουζδούνης.
6: Έτσι, παιδιά. Εντάξει. Είναι απλά τα πράγματα.
4: Τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
6: Premier League. Όχι Super League. Premier League.
4: Ναι, ναι. Premier γενικότερα.
6: Πώς?
4: Πάσε τα γκουτς που είχαν το σάντου στο Premier. Μέσα από τυρί, μέσα και αυτά.
6: Ναι,
4: μπαγκέτα. Είναι άλλη κατηγορία.
6: Άλλη κλάση, εν πάση περιπτώσει.
4: Ναι, είναι. Μουντιάλ παγκόσμιος.
6: Εννοείται, ρε φίλε, και έτσι πρέπει νομίζω.
4: Εντάξει, δεν είναι για το
6: και είμαστε πολύ τυχεροί βεβαίως που. Καλά, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνω σκυτάλι,
4: ναι,
6: από το Σάκη,
4: φίλε,
6: το Μπουζδούνη.
4: Και εγώ όταν μια μέρα που ήταν πήρα σκυτάλι από το Σάκη, έγινε χαμός εδώ.
6: Και με προμοτάρει κιόλας. Έρχεται, λέει, ο επιθετικός.
4: Και
6: εμένα
4: τα λέει. Και εμένα τα λέει. Έρχεται, λέει, φαγωμένος. Έτσι λέει. Έχετε τρώει κάτι.
6: Σάκη, έλα ρε αγόρι καμιά μέρα τώρα.
4: Αν πει ο Σάκης τώρα το όνομά σου ή το όνομά μου.
6: Ναι,
4: παίρνουμε και λίγο ανεβαίνουμε και λίγο επίπεδο. Σου λέει ο ακροατής, είπε ο Μπουζδούνης στο Γερασίμου. Άρα κατάλαβες κάτι είναι και ο Γερασίμου.
6: Έτσι, έτσι. Κοίταξε ο Σάκης. Μην το πεις, μην το πεις. Άστο, άστο. Θα πάμε απλώς.
4: Έξα τραπεζάκι για πάρτσες.
6: Ναι, ρε φίλε.
4: Δεν σου λέω εγώ, ρε φίλε. Εντάξει.
6: Και πού τώρα στη Λένα, δεν βρίσκει τώρα.
4: Ρε, εντάξει, δεν
6: κάτω εκεί στο,
4: ναι,
6: στο, και στο. Άλλαξε και όνομα, δεν θυμάμαι
4: ναι,
6: πώς το
4: ναι,
6: λένε.
4: Και
6: τώρα,
4: είναι, δεν είναι, σου λέει. Βάλε το νούμερο, σου λέει.
6: Ναι, βάλε νούμερο.
4: Στο αφεντικό. Ναι. Δεν λέει πόσο και αυτά τώρα.
6: Ναι, ναι, ναι,
4: πόσο
6: ναι,
4: έχει τώρα, ναι, φέρε ναι, μου τα λούδια, πόσο κάνει
6: ναι,
4: πεντάδα.
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Λέει, βάλε νούμερο, γράψε νούμερο και φύγε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Τόσο large.
6: Απίστευτο. Μπράβο, ρε.
4: Απέξω μετά το εργαλείο.
6: Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Εδώ τα άμαθα, να ξέρετε. Εδώ τα έχω μάθει αυτά.
4: Απέξω το εργαλείο, το τσιπάκι, το τσιπάρα, την Τζάγκουαρ.
6: Μα του Σάκη.
4: Πιάνω δικό μου, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω ούτε matchbox σε Jaguar. Μεγάλο Jaguar.
6: Ναι.
4: Τσιπάκι, το τσιποϊδές.
6: Α, και αυτό τον είχαν κλείσει την άλλη φορά και δεν μπορούσε να βγει. Είχαν κλείσει και δεν μπορούσε να βγει από τον καράζ μας.
4: Ήταν μια σκουπιδιάρα
6: μπροστά. Και δεν είχε έρθει στο αυτό, ε.
4: Ναι, δεν μπορούσε να έρθει.
6: Δεν μπορούσε να έρθει γιατί ναι, τον είχαν κλείσει.
4: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Ναι.
6: Α, γι' αυτό.
4: Ναι. Τι λέμε τώρα.
6: Γιατί βάζει υπόγειο στον καράζ τη Jaguar, ε.
4: Υπόγειο με τηλεχειριστήριο.
6: Με τηλεχειριστήριο.
4: Ανοίγει πάνω ένα σασέρ. Ανεβαίνει ναι, πάνω, ναι, στον όροφο. Δεν κάνει ναι, κάτω σε υπόγειο τώρα.
6: Όχι,
4: ανεβαίνει
6: ρε,
4: στο όροφο.
6: Ανεβαίνει με ασανσέρ. Ε?
4: Βέβαια, το αυτοκίνητο.
6: Κατευθείαν και.
4: Ναι. Να λέμε τώρα.
6: Εντάξει, ναι.
4: Τώρα
6: άλλο
4: παίζουμε.
6: Ρε, φίλε, άλλο. Μπράβο, ρε Σέκ. Δεν ζηλεύουμε.
4: Όχι, ρε φίλε, ήθελα να τον εκθιάζουμε τον άνθρωπο.
6: Ο, γιατί
4: μακάρι να, μπορεί να έχει δύο ότι Τζάγκουαρ.
6: Και δύο και τρεις, ρε φίλε.
4: Ναι, να σε έχει μια τίγρη, α πούμε. Τζάγκουαρ. Έχει δύο-τρία αυτοκίνητα. Αλήθεια, εντάξει. Έχει ένα κυκλοφορεί. Ένα Καγέν για την πόλη.
6: Έτσι, έτσι. Για την πόλη του Καγέν.
4: Ναι, ναι, ναι, Καγέν για την πόλη.
6: Την Τζάγκουαρ την έχει για πάνω, Αγρινό.
4: Ναι, για, ναι,
6: για,
4: ναι,
6: το χωριό.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Για το χωριό.
4: Και πάει χωριό, είναι φυσιολάτης, αγαπάει το χωριό. Μπορεί να έχει φτάσει σε top επίπεδο,
6: αλλά
4: το χωριό.
6: Αλλά
4: το
6: έκανε και καλά κάνει.
4: Το βοηθάει, το στηρίζει, χρηματοδοτεί το χωριό.
6: Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Να βάλουν ευρύ, να βάλουν Να φτιάξουν πηγάδια. Αυτά, ναι, τα
6: έχει γίνει.
4: Χρηματοδοτεί.
6: Ευεργέτη.
4: Ναι, ναι, φτιάχνει την εκκλησία, καμπαναριό, να έχουν παλιέ καμπάνε, να φαράνε καμπάνε πολλέ.
6: Αχά.
4: Ναι.
6: Α, είναι και. Μπράβο, ρε.
4: Ναι, ναι,
6: μπράβο,
4: ναι, ναι,
6: μπράβο, ρε. Σάκη. Μπράβο, συγχαρητήρια, Σάκη.
4: Κάνουν την πρωτομή τώρα.
6: Ναι, Σάκη Μπουζούνη.
4: Σάκη Μπουζούνη.
6: Και δικαίω.
4: Δωρεά.
6: Δικαίω, νομίζω.
4: Δωρεά, ναι.
6: Απορώ πω δεν έχουν κάνει.
4: Θα κάνουν τώρα.
6: Και το αθλητικό κέντρο και το γηπεδάκι που έχουν στο χωριό νομίζω θα
4: βγει Σάκης Μπουζούνης. Μπουζούνης. Ναι, βέβαια.
6: Σάκης Μπουζούνης Αρίνα. Ε?
4: Ναι. Ναι.
6: Ε? Σωστή. Καλό, δεν
4: ναι,
6: ακούγεται.
4: Αρένα, ναι.
6: Αρένα, ναι. Ναι. Τώρα πάει για τον Καράτρες. Τι έχει γίνει εκεί στον Πειραιά, βρήκαν ένα ζευγάρι.
4: Ναι, ρε φίλε. Και δεν ξέρουμε πώ και τι και.
6: Με καυσαέρια, λέει, πώ το είχαν βάλει μπροστά το αυτοκίνητο. Πώ θέλουν να αυτοκτονήσουν τα παιδιά, ρε φίλε. Νέα παιδιά ήταν. Τι, δεν κατάλαβα. Δεν το έχω προλάβει.
4: Και πώ, ρε φίλε, βάζει τα μάξι μπροστά. Okay.
6: Δεν θα μα τρελάνε.
4: Το εχθάμε δεν παίγει μέσα στα μάξι. Βγαίνει έξω το καυσαέριο.
6: Ναι, αλλά σε κλειστό χώρο τώρα στον Καράτρα.
4: Εκτό αν έκανε κάτι με το εργοντήσον. Το εργοντήσον χάλασε και έβγαλε.
6: Ήταν σε συνέβρεση.
4: Λένε ότι πήγανε στο γκαράζ για να περάσουν κάποιες ώρες σε ζευγαράκι. Ξέρω εγώ, έτσι είναι, έτσι είναι πληροφορίες. Τώρα τι έχει γίνει με το ερκοντήσιο, κάτι έγινε, αυτό που βάζει το ερκοντήσιο, το... Δεν ξέρω,
6: ρε, θα τρελαθούμε τελώς.
4: Το καυσαέριο ανοίξανε το...
6: Εντάξει, φίλε,
4: τι να πεις. Εγώ σαν κάτι στις ώρα θα έρθω γιατί δεν μπορώ νωρίτερα.
6: Τρεις θα πας, ε. Όχι, εγώ θα έρθω τώρα, σαν και έρχομαι.
4: Πας τώρα κάτω.
6: Τώρα, ναι.
4: Σήμερα σήμερα δουλεύω. Δεν δουλεύω σήμερα.
6: Ναι, αφού είναι κλειστρέο τραπεζάκι.
4: Ναι, τραπέζι στην ταβέρνα. Το μπουζούκι απ' έξω ένα τραπεζάκι.
6: Απ' έξω από το
4: αυτό. Κάτω το πρακαδόρο.
6: Δεν έχει κανένα σουβλάκι και δεν θα έχει, λέει, γιατί με έχει κόψει με τώρα.
4: Θα πάω φασούς, ρε φίλε, τώρα. Τι σουβλάκι τώρα.
6: Κάτω, τώρα.
4: Πας σε μαγαζί.
6: Και μόνο που το είπα, φίλε, θα μου πει, άστο, ναι, φίλε, άστο στρατάκι άλλη φορά.
4: Πας κάτω παραλιακά, μετά τη Γλυφάδα, που έχει, ναι, το ακριβό το ψαλάτικο, που θέλει, ναι, σαλάτα, 80 ευρώ τη σαλάτα.
6: Αυτό, εντάξει, είναι και ακριβώς.
4: Που σου φέγει λεμονάκι τα χέρια, πετσετούλα για να βάζεις το πρόσωπο.
6: Την πετσέτα αυτή την κρατάς και μετά τη φεύγεις.
4: Πας στο μπάνιο, πας για μπάνιο μετά. Πάμε μια γραμμούλα.
6: Για πάμε.
4: Καλημέρα. Ναι.
0: Για πάμε μια γραμμούλα.
6: Αυτά είναι, τα βλέπεις.
0: Δεν γίνεται.
6: Δεν
0: και
6: γίνεται.
4: Να είδατε. Να αδερφός μας.
6: Αδερφός.
0: Ναι, ναι,
6: τα καλύτερα, ρε φίλε, λέμε τα καλύτερα.
4: Ναι, εκθιάζω.
6: Εννοείται, εννοείται.
4: Ναι, μπορεί, ναι, να ακούει και, και τέτοια ώρα, ας πούμε, δεν μπορεί, νομίζω δεν ακούει κάποια εφορία, ούτε δηλωμένα είναι όλα ούτως ή άλλως.
6: Ναι, μωρέ, είναι όλα, δεν είναι.
0: Είμαστε... Δεν ήμασταν ποτέ παράνομοι.
4: Μπράβο, μπράβο. Νομοταγής πολίτης, ναι, τα έχει δηλώσει όλα, κύριε.
6: Παράνομος και αν ήταν ο δεσμός μας μόνο.
4: Ναι, εμείς το χάσαμε με αγάπη και αισθήματα.
6: Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Είναι όλα δηλωμένα και τα κέρδη και τα έσοδα.
0: Κάνετε, αγόρια, θέλω να μου πείτε τι πίνετε.
4: Τα πάντα.
6: Γεια σου, Σάκη μου, γεια σου. Αυτό που είπα για το Βασιλείο, να ξέρεις ότι είναι αλήθεια, ε. 100% που λέει ο Αλέφαντος ο σκορεμένος.
4: Τα πάντα πίνουμε, κύριε Σάκη, τα πάντα, ό,τι μας φέρνουν. Και τα πάντα τρώμε.
0: Φίλοι μου, σε πήρα να σου θυμίσω την αγωγή σου να πάρεις.
4: Να, εγώ την έχω πάρει, φίλε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, την πήρα το βραδάκι, εντάξει, μια χαρά είμαι.
0: Κάτι πρέπει να αλλάξουμε, δεν σε πιάνει.
4: Ναι, πιάνει το χάπι.
6: Μήπως παίρνει γενώσιμα. Γενώσιμα παίρνει, Σάκη.
4: Τα καινούργια. Γιατί λέμε κάτι ψέματα, ρε φίλε. Δεν λέμε ότι ο Σάκης είναι η μεγάλη μορφή του σταθμού. Και με δικό του.
6: Εντάξει, το μόνο.
4: Και με δικό του ραδιοφωνικό σταθμό, ε.
6: Το ξέρω, τα ξέρω.
4: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα γράφετε.
6: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα δεν είναι όλα.
4: Είναι ιδιοκτήτη σταθμού όπως είναι ο Μαρινάκης.
6: Η μόνη ανακρίβεια είπε ότι έχει τρεις Τζάγκουερ, δεν έχει τρεις, δεν το επιβεβαιώνω, δύο έχει.
4: Εντάξει,
0: τέλος. Ναι, και κοίτα να δεις, μεγάλες έτσι και τα βράδια, ας πούμε. Δεν παίρνω καμία Τζάγκουερ από τις δικές μου. Έρχεται ο Ρομπίνι από εδώ με θωρακισμένο σερόκι.
4: Εντάξει, αυτά τα λέει μόνο. Βλέπεις, τα λέει μόνο.
6: Ναι, εντάξει, εντάξει.
4: Τα λέει και μόνο. Μαρτυράει χωρίς ξύλο. Αλλά.
6: Ναι, το βλέπω
0: αυτό όμως.
4: Αυτό όμως ξεχάσαμε να το πούμε όμως ότι έχει ειδικό του ραδιόφωνο. Άρα είναι ιδιοκτήτης ραδιοφώνου όπως ο Αλαφούζος, όπως ο Μαρινάκης.
6: Ιδιοκτήτης μέσω μαζικής ενημέρωσης.
4: Μέσω μαζικής ενημέρωσης.
6: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
4: Δεν είναι για πλεκόμενος.
6: Όχι.
4: Αλλά έχει όμως μέσο. Που μπορεί να επιβάλλει την άποψή του. Τελείως.
6: Συγγνώμη τώρα, αυτό που λέει ο Ρομπίνιο ισχύει, για κοίταξε το. Κάτσε σαν και γιατί εδώ λέει κάτι πολύ σοβαρό.
4: Την άλλη φορά πάντως στον Οικονομόπουλο έκανα λογαριασμό 10 χιλιαρικάκια. Λουλούδια και Μπελβεντέρε. Δύναμη ο Σάκης Ρομπίνιο. Τα λέμε εμείς, τα λέει ο κόσμος.
6: Ο φίλος του, ο Σπύρος.
4: Ναι.
6: Α, για να μην. Κολλητός σου,
0: Ναι, Ρομπίνιο, γεια σου, ρε Ρομπίνιο.
4: Ναι, εντάξει.
0: Δώσε τροφή.
4: Ποια σαλάτα, λέει ο Σάκης, δίνει 80 ευρώ στον Μπαρκαδόρο.
6: Έτσι. Έτσι, έτσι.
0: Ωραία,
6: έτσι.
0: Ωραία σήμερα. Βγήκε ωραία.
4: Και κάνει και κάνει μια εκπομπούλα 8-6 με 8 να περνάει και ώρα από την
6: καρδιά. Εντάξει, δεν φαίνεται να υπάρχει στο προσκήνιο, εντάξει.
4: Το έχει πει ο Δήμος, παλιά, σε παρακαλώ.
0: Καμιά Κροάτρια ακούει που να είναι ξεματιάστρα.
4: Μα σε ματιάσαν, αγόρι μου.
0: Κάποια παιδιά και
4: να βάλει ένα σκόρδο. Βάλει ένα σκόρδο ολόκληρο.
6: Εγώ ξέρω ότι έχει φυλαχτό. Έτσι δεν είναι.
0: Ισχύει αυτό, ναι.
6: Τι κάνει, Ρεσάκη, τι κάνει, για λέγε.
4: Τι να κάνει, να κάνει, ζωάρα κάνει.
6: Ζωάρα, άσερε τώρα, ζωάρα.
0: Του λέω.
4: Μέγαρα πηγαίνει.
6: Πάμε σοβαρά, πάμε σοβαρά.
0: Προσπαθώ να βρω μια μέρα, γιατί γουστάρω να κάνουμε έτσι.
4: Άντε, ρε φίλε, άντε.
0: Και να είμαστε παρά, βγάλουμε και γραμμέ. Απλά δεν μπορεί τι Παρασκευέ που είναι πιο εύκολο για μένα, δεν μπορεί, δεν είναι ο Βασίλη.
4: Δεν μπορώ εγώ την Παρασκευή.
6: Ναι, ναι, δεν είναι.
0: Ναι, γιατί έχουμε πρωινό ξύπνημα εμείς που τα έχουμε τόσο πολλά.
4: Πότα, εντάξει,
6: καλά, τώρα κανονικά θα μπορεί να. Άστα. Δεν θέλω, τώρα να μιλήσω. Τελειώσαμε.
4: Μην τα λες, άστα.
0: Αλλά να δούμε πώς θα ταιριάξει.
6: Έλα, ρε φίλε τώρα. Γεια, αλλά θα πέσουν τα τσιμέντα νομίζω.
4: Λοιπόν, έχουμε πολύ χιούμορ, λέει και ο φίλος, η φίλη μας, η Νίκη από τη Λευκάδα, που είναι φανατική ακροάτρια του Σάκη. Του δεν Σάκη. Στέλνει μήνυμα σε άλλες εκπομπές. Ναι. Μόνο όταν βγει ο Σάκη στέλνει μήνυμα η Νίκη από Λευκάδα.
6: Ναι, λέω προφορά, ψέματα. Σε εμάς δεν έχεις τίποτα.
4: Λέω ψέματα, κύριε Σάκη.
6: Η Νίκη βασικά ακούει μόνο Σάκη, 6-8 να ξέρεις.
4: Όχι, ακούει και εμάς, αλλά
6: δεν ακούει,
4: μήνυμα στέλνει μόνο στο Σάκη.
6: Ακούει, ακούει η Νίκη από τη Λευκάδα. Και να είναι καλά, να είναι καλά.
4: Ναι, στέλνει μήνυμα μόνο Σάκη όμως.
6: Εντάξει, ρε φίλε, αυτά είναι αδυναμίες τώρα. Τι θες τώρα κι εσύ.
4: Τα λέτε όλα.
0: Τι να κάνουμε, ρε Βασίλη.
4: Λέω, ρε φίλε, λέω.
6: Από βλέπεις που έχω μπλέξει,
0: ρε Σάκη. Μια Μαρία να σου στέλνει μήνυμα και τι έγινε.
4: Λέω, ρε φίλε, λέω ότι είναι πραγματικότητα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σάκη, έτσι. Και αν δεν θες να μου απαντήσεις τώρα, μου απαντάς και μετά με τηλεφώνημα.
4: Το 15 Αύγουστο.
6: Για την Jaguar. Πού βρίσκεις, ρε φίλε, ανταλλακτικά, γιατί έχω βάλει τον κόσμο και δεν μπορώ να βρω ένα φανάρι δεξί που έχω κι εγώ μια παλιά.
4: Έχει, ρε, στην Κηφισίας.
6: Έχει στην Κηφισίας.
0: Ναι, έχει στην Κηφισίας, αλλά και από το εξωτερικό κατευθείαν έχω.
6: Άκου τον άλλον αμέσως, έχει στην Κηφισίας. Δεν λέω για BMW, λέω για Jaguar.
4: Jaguar, φίλε, δίπλα από τη Rolex. Ακριβώς έχει Jaguar.
6: Α, τα βλέπεις, αγόρι μου, το είδες.
4: Σάκη,
6: τα ακούς.
0: Τα ακούω.
6: Καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Φορτόγκας. Ο Φορτόγκας, κατάλαβες ποιος είναι ο Φορτόγκας.
4: Κάθε μέρα από εκεί και λέω σε αυτό το μαγαζί, ρε φίλε, μπήκε ο Μπουσδούνης. Ούτε να παρκάρω δεν μπορώ να παίξω. Θα με κυνηγήσουν.
0: Δημήτρη Μπούς, το έλεγα να προσέχεις.
6: Ναι, φίλε, ναι, δεν σ' άκουσα.
0: Θα σε χαλάσει.
4: Και δεν γίνεται τι πάει τώρα εκεί. Πόσο κάνει, πάρτα, φέρτο. Δηλαδή δεν έχει τώρα. Κάνουμε κάτι καλύτερο για αυτά. Πόσο, πάρτα, αύριο το πρωί. Σπίτι μου.
6: Ναι.
0: Ακυρώσω το τραπέζι τώρα, λέγε.
4: Ναι, κλείστο.
0: Κλείστο. Να το κλείσω.
4: Κλείστο, λέει ένα ζευγαρά, δύναμη. Μαζί με Καλυμάνιο, όλα τα λεφτά φέτος.
6: Ο Σπυράκος έχει βγάλει μεγάλες ειδήσεις εδώ, να ξέρεις. Εγώ δεν τα λέω τώρα, θα τα πεις εσύ αν θες.
4: Και η Λένα Ζευγαρά είπε στο μικρόφωνο: καλό στο Σάκη, τον Μπουσδούνι το γίγαντα. Και μετά την έλυσε με στα λουλούδια.
6: Τώρα όλα αυτά τα βγάζει από το μυαλό του.
4: Όχι, βέβαια.
6: Α, για να ξέρουμε τι λέμε.
4: Ποιο μυαλό του.
0: Ρομπίνιο, κρύβε λόγια.
6: Σαν κάνω. Από κοντά έχω ακούσει ότι είναι ακόμα καλύτερη.
4: Δυνατή.
6: Η Λένα.
4: Δυνατή η Λένα. Ναι, γνωρίζει από κοντά.
6: Έλα, ρε. Όλο τέτοιε γνωριμίε έχετε εμά τίποτα.
4: Και Καλυμάνι την έχω φέρει στο σταθμό όταν βγήκε. Τον παλιό σταθμό που δούλευα. Όταν βγήκε από το παιχνίδι.
6: Ποιο παιχνίδι.
4: Πού είχε πάει η Καλυμάνι. Σε ένα παιχνίδι είχε πάει.
6: Με τα Survivor και τέτοια.
4: Όχι Survivor, με μουσικό ταξίδι. Δεν είχε πάρει κάποιο βραβείο, αλλά στην πορεία.
6: Βραβεύτηκε.
4: Δυνατή πολύ. Και πολύ καλή τραγουδίστρια.
0: Είναι από το Αγρίνιο.
4: Ναι, από το Αγρίνιο.
6: Α, ναι.
4: Και η ζευγαρά από την Καρδίτσα νομίζω.
0: Πολλά χρόνια. Από, ναι, πάνω. Πριν πολλά χρόνια που είχε κάνει ένα ντουέτο με το Χατζηγιάννη και τότε ξεκίνησε με μεγάλα όνειρα.
4: Ναι, δεν
0: έκανε. Ναι. Προσπάθεια για να.
4: Αλλά είναι τώρα τα δύο τελευταία τρία χρόνια εκεί στο φίλο μας τον. Εκεί στην Πυρόσνο, στο μαγάζι που έχει για την.
0: Στην Εράοδο.
4: Ναι. Ναι, μπράβο, έχει
6: μπράβο.
4: Κάνει.
6: Μπράβο στα κορίτσια, μπράβο.
4: Και είναι δυνατή, πολύ καλή.
6: Να είναι καλά, μαζεύει και κόσμο πάρα πολύ. Ναι.
4: Κόσμο, πολύ κόσμο.
0: Τον κόσμο. Το θέμα είναι να αγαπάει και τον κόσμο, όχι η Ιουλία, αλλά γενικότερα. Αυτοί που έχουν κάνει επιτυχία και, τους αγαπάει ο κόσμος, ο Βασίλης το έχει ζήσει αυτό, όπως ο Γιάννης ο Βασιλείου, από τότε που ήταν στα πολύ πάνω του με καμπριολέ και όλα αυτά, μέχρι και τώρα,
4: ήταν
0: πάντα δίπλα στον κόσμο.
4: Ναι.
6: Φίλε, είναι απίστευτος. Δηλαδή, σε ένα μαγαζί τώρα που δεν είναι μεγάλη πίστα, έτσι καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν έχεις πάει. Που πάω καμιά φορά
4: εκεί. Και Λιόλιο, Κατερίνα Λιόνια, το παιχνίδι έχει βγει Λιόλιο. Βέβαια δεν πήρανε πρώτη θέση. Ναι. Όπως επήρε ο Οικονομόπουλος.
6: Α, μιλάς για Voice και τέτοια.
4: Αυτά, ναι, αυτά.
6: Α,
4: αυτά.
6: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά, ναι, και ο Οικονομόπουλος.
4: Δεν πήρε, βγήκε πρώτος. Δεν βγήκε πρώτος. Ο Περικλής βγήκε, ο Πέρης.
0: Μπράβο, ναι.
4: Που δεν πήγε πουθενά αυτός.
0: Και ο Αργυρός, θυμάστε τον
4: Αργυρός. Ναι, ναι, ναι.
6: Τι γίνεται, ρε φίλε. Ρε, μιλάμε. Είμαι ευλογημένος. Είμαι ευλογημένος εδώ. Τι μαθαίνεις.
0: Αν τύχει και κάνουμε εκπομπή.
6: Φαντάζομαι. Αν τύχει και αν τύχει. Δεσμεύσου, ρε φίλε, τι αν τύχει.
4: Ας τα πούμε τα καλλιτεχνικά όλα. Τα έχουμε το Σάκη ζήσει από πρώτο χέρι.
6: Άντε, ρε, λάτε, ρε, να γίνει εδώ χαμό. Εγώ θα σας ρωτάω.
4: Από μέσα μέσα.
6: Εγώ θα ρωτάω. Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Πραγματικά από μέσα. Όπως λέει,
4: όχι πληροφορίες. Από μέσα.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Από τα
4: τέλη τη δεκαετία του 80. Ναι, ναι, ναι.
6: Εντάξει, ναι. Άρα έχετε ζήσει το κάθε μέρα. Το κάθε μέρα.
4: Να πω του Σάκη ένα όνομα. Εσύ που αν το ξέρεις.
6: Για πες.
4: Δυνατή φωνή και δυνατή όμορφη παρουσία ήταν μια τραγουδίστρια παλιά Σάκη. Θα σου πω το όνομά της, Χριστίνα Φαρμάκη.
6: Πώς την ξέρω, ρε φίλε.
4: Φαρμάκη. Σάκη, Φαρμάκη.
6: Έλα, ρε που δεν την ξέρω.
4: Άστο, Φαρμάκη. Φαρμάκη.
6: Χριστίνα Φαρμάκη. Και ποιος την ξέρει, ρε φίλε, κάτσε.
4: Ναι, κάποιος δεν την ξέρει.
6: Πρέπει να είναι πολύ.
4: Άμα είσαι 25 χρονών, δεν την ξέρει.
6: Όχι, εντάξει. Χριστίνα Φαρμάκη, δύναμη.
4: Άστο, δεν υπάρχει.
6: Ρε φίλε, εγώ πήγα και τώρα τελευταία Σάκη και άκουσα. Όχι τώρα τελευταία, είναι κανένα 1,5 χρόνο. Τι φωνάρα, ρε φίλε. Και πρέπει να ήταν και στα νιάτα τη και ακόμα είναι τρομερή η Πέτα.
4: Έλληνα Πέτα. Εντάξει,
6: φίλε, μιλάμε τώρα, ναι, έπαθα πλάκα. Δηλαδή...
4: Είναι πιο έντεχνο.
6: Ναι.
4: Είναι στο λαϊκό. Λαϊκό.
6: Βρε και λαϊκό,
4: ναι,
6: τραγούδι.
4: Πολύ, πολύ δυνατή. Ναι.
6: Πάρα πολύ.
0: Ναι, πολύ δυνατή.
6: Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες φωνές που έχουν χαθεί με το πέρασμα των ετών, που είναι φωνάρες πραγματικά. Τώρα για κάποιο λόγο έχουν χαθεί. Εντάξει, δεν.
0: Να δούμε πότε θα κάνουμε δικό μας τραγούδι, εγώ και ο Βασίλης.
4: Εγώ κάνει τραγούδι.
0: Καλά, εσύ,
6: ναι, εσύ. Φάνεις, λέει, γι' αυτό έχετε Τζάγκουαρ, γιατί έχετε κάνει τραγούδια και παίρνετε ακόμα δικαιώματα.
4: Δεν το ξέρεις.
6: Ποιο, όχι.
4: Βασιλείο.
6: Κάτι το έχεις πει, αλλά.
4: Βασιλείο, Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
6: Παρασκευή τα μάζεψα όλα τα πράγματά σου.
4: Ναι, ναι, Βασιλείο, στο αυτό. YouTube το έχει πει Βασιλείο, βέβαια.
6: Έλα,
4: Γιάννης.
6: Χαμός.
4: Ρώτα το Σάκη να σου πει.
6: Και τι, παίρνεις δικαιώματα ακόμα από αυτά.
4: Πολλά.
0: Πολλά. Να, από εκεί έχει την
6: Τζάγκουαρ.
4: Πολλά.
6: Από εκεί, ρε φίλε. Ναι. Δεν έχει όλο και την Τζάγκουαρ, έχει τα ανταλλακτικά από την Τζάγκουαρ, γι' αυτό και ξέρει το μαγαζί.
4: Ο Μάνος λέει πόσο λείπουν τα ελληνικά.
6: Βέβαια.
4: Πάντω, αν μάκαρε του Σάκη στα μόδα, α πούμε πράγματα.
6: Σάκη, πότε θα έρθει, αγόρι μου, μπορεί να δεσμευτεί, σε παρακαλώ, για να ξέρω και εγώ τι δουλειέ μου, γιατί έχω και πολλέ δουλειέ εγώ.
0: Το ξέρω, θα συνεννοηθούμε τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Γιατί σου λέω, το θέμα μας είναι το ξύπνημά μου το πρωινό, αλλιώς δεν είχα.
6: Ενδεχομένως, βέβαια, να χρειαστούν και δύο εκπομπές. Part A, Part B.
4: Ναι, ναι, άμα να πούμε το Σάκη ιστορίες από τα καλλιτεχνικά, θέλουμε και μια εβδομάδα.
6: Ναι, βέβαια. Το πρόγραμμα. Εντάξει. Παρασκευή, γιατί το Σάββατο, ναι. Δεν μπορείς να πάρεις καμιά άδεια Παρασκευή να έρθεις την Πέμπτη που θα μας βολέψει όλους, νομίζω. Για δες
0: το θέμα. Αν ο Γερασίμου ήταν Παρασκευή, είχαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Θα δούμε, αφού δεν μπορούσα να το φτιάξω. Καλά να είμαστε, παιδιά, να μην κρατάω το γραφείο.
4: Γεια σου, Σάκη μου.
6: Καμιά μεταγραφή, έχει Σάκη, να μα δώσει καμιά είδηση.
4: Όχι, έδωσε προχτέ. Χρήσασε, έδωσε προχτέ.
6: Φίλε, έπεσε μέσα.
4: Ναι, πρώτο που το έδωσε.
6: Έτσι, να τα λέμε αυτά.
0: Έλα μου, εντάξει, αφού είναι πώ τι γράφουν μερικοί. Είναι 2-3 τρολάκια, ξέρω εγώ. Σανό, κάτσε πώς
4: να κανονίσουμε, λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος, να πάμε σε κανένα μαγαζί να κανονίσουμε σε κανένα μπουζουξίδικο.
0: Έτσι, μπράβο, το Μάνο το έχουμε πει να πάμε να φάμε κανένα παϊδάκι, ρε φίλε, και δεν το έχουμε καταφέρει.
4: Μαγαζί εννοεί μπουζούκια, την παϊδάκι, ρε.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά.
4: Μετά.
0: Ξέρει να τρώει όμως.
4: Λοιπόν, εγώ μου καψούρα λέει με Λίτσα Γιαγκούση δύναμη. Και μιλάμε για πύραυλο Ρομπίνιο. Και να πιέσουμε, να πω εγώ μια πολύ δυνατή πάλι. Στέλλα Γεωργιάδου. Στέλλα Γεωργιάδου.
6: Εντάξει.
4: Άστο, ρε, δύναμη.
6: Ναι.
4: Δύναμη, Στέλλα. Σάκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δύναμη.
0: Μεγάλη δύναμη.
4: Τώρα μου μιλάει. Το
6: τραγούδι.
4: Το σουξέ. Το σουξέ. Τώρα μου μιλάει.
0: Τώρα γελάει.
4: Μπράβο.
7: Ράδιο Ρούμελι. News.
8: Η ώρα είναι 12 και μισή.
6: Γεια σου, Σάκη, γεια. Καλό βράδυ, φίλε. Καλό βράδυ.
0: Από Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο.
4: Άντε, φίλε μου, καλό.
6: Να το πάμε
4: καλά. Να σε καλά, φίλε, να σε καλά.
0: Για
4: χαρά, για χαρά. Παιδιά, ακούστε και το Σάκη που σου δίνει και είδε πώ να στείλει εκπομπή.
6: Ναι, ρε, φίλε, αμέσω. Και μηνύματα εδώ.
4: Μιλήσαμε.
6: Η Νίκη, η Σταματία.
4: Και μιλήσαμε μόνο και μόνο για το παιχνίδι τη Ισπανία με τη Γαλλία για το Μουντιάλ.
6: Τίποτα, ναι, μόνο γι' αυτό. Άντε, είπαμε και κάτι για τη Λίτσα Γιαγκούση.
4: και τη Σέλα Γεωργιάδου.
6: Και την
4: Χριστίνα Φαρμάκη.
6: Και την Χριστίνα Φαρμάκη.
4: Δύο μέτρα γυναίκα.
6: Ναι, και την Πέτα, την Ελένη Πέτα.
4: Και Ελένη Πέτα.
6: Τι είπαμε.
4: Τίποτα.
6: Τίποτα.
4: Ωραία είναι γι' αυτό όμως.
6: Ωραία, φίλε, αν έρθει ο Σάκης θα κάνουμε πολύ ωραία.
4: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, δεν αφήσει ακόμα σε κάνα μισά ώρα.
6: Θα φύγω, φίλε, το πολύ. Μία παρά θα φύγω. Θα φύγω γιατί έχω δουλειά αύριο το πρωί.
4: Κοίταξε, άδειξε.
6: Ναι, όχι.
4: Το μία παρά με το μία. Όχι, έχει διαφορά. Έχει διαφορά,
6: έχει διαφορά. Έχει διαφορά,
4: φίλε. Διαφορά, θα βρει κίνηση.
6: Όχι, ρε, δεν είναι θέμα κίνηση.
4: Θα φύγει μία η ώρα.
6: Άφηξη στο σπίτι.
4: Θα φύγει μία η ώρα. Ακριβώ.
6: Μία παρά τέταρτο έφυγα.
4: Μία παρά πέντε. Τελευταία προσφορά. Πάμε διάλειμμα.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
10: Η ώρα είναι 12:30.

0: Λοιπόν, τα παιχνίδια αυτά, λέει ο Βασίλης, που λέμε, είχαν βγάλει νικητές Περικλή Σεργιανού, ο οποίος δεν έκανε τίποτα, και Νότι Χριστοδούλου που δεν κάνανε κάτι σπουδαίο. Και μιλάμε για δύναμη, δεν ξέχασα να το πω, και είναι και καλή μου φίλη. Δυνατή.
1: Ποια?
0: Θέληξη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέληξη είναι καλή σου φίλη.
0: Καλή φίλη, είχαν γνωρίσει το Καραμέλα όταν ήταν.
1: Ναι, ναι. Στη, καλή κοπέλα,
0: Ναι, τώρα παντρεύει, έκανε παιδάκια. Σταμάτησε το τραγούδι, δεν νομίζω τραγουδάει κάπου. Αλλά ήταν δυνατή πολύ. Κάπου τραγούδισε, ναι, αλλά δεν είναι αυτό που έκανε με την οικογένεια τώρα πια. Με τα παιδάκια της είχαν γνωρίσει το Καραμέλα.
1: Στη Συγκρού.
0: Συγκρού, με Καλλίδη και Θέληξη. Ήταν χαμός τότε, εκείνη την εποχή. Ψάξε αξέρευτα. Στο φίλο μου το Μαρμαρά, το Στέλιο.
1: Το Μαρμαρά, το Στέλιο.
0: Ναι, που είχε το μαγαζί, το Καραμέλα. Στη Λεωφόρο Συγκρού τότε. Με Κιανό, Θέληξη, Καλλίδης.
1: Τραγούδησε και ο... Πώς τον λένε που πήγε στο Survivor, κάτω, εκεί.
0: Ποιος είναι στο Survivor?
1: Τριαντάφυλλος.
0: Όχι, στο Καραμέλα δεν τον προλάβατε. Στο Καραμέλα δεν τον προλάβα ποτέ εγώ. Στο Καραμέλα. Το Καραμέλα χτίστηκε το μαγαζί για τον Καλλίδη, τον πάνω. Όταν είχε πρωτοέλθει από τη Δράμα, ο Μαμαράς τον στήριξε, επιχειρηματίας, άνοιξε μαγαζί, απάρτη του.
1: Τόσο
0: και
1: πολύ...
0: πήγε τρένο. Πήγε τρένο. Πήγε τρένο. Ο Σπύρος Πόπο, ρε φίλε, τι θύμισες, τι μου θύμισες, λέει, Θέληξη κάθε μέρα. Ήμασταν Καραμέλα, εξαήμερο.
1: Εξ από Δευτέρα,
0: δούλευαν όλες τις μέρες.
1: Ναι, ναι, εκτός από Δευτέρα.
0: Εξ από Τρίτη. Δεν θυμάμαι, μια μέρα τη εβδομάδα κάνανε ρεπό, αλλά ήταν χαμός το τι γινότανε. Φοβερό γήπεδο air condition, 73.000 χωρίς... χωρίς κανένα πρόβλημα, λέει. Σε χαιρετώ από το Χιούστον, Τέξας, που παρακολούθησα το μάτς Καναδά-Μαρόκου. Α, είναι άτυχος ο Καναδάς, είναι πιο παλιό παιχνίδι. Ο φίλος μας, ο Πάνος, πες την μηνυματάκι. Ο Πάνος, γεια σου, παλιό Πάνο. Mm. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, μηνυματάκια τα παίρνουμε όλα για τις κληρώσεις και για την άξιο, είπαμε, και για την για το εκδρομούλα στενή Ευβοίας. Και έχουμε και το ράκι του φίλου μας του Παναγιώτα, τον Πιστρό, μην ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Ποικιλία κρεατικών, δύο ατόμων που την περιμέναμε σήμερα, δεν ήρθε. Λέμε τώρα.
1: Εντάξει, δεν μας άκουσε.
0: Και δύο παγωμένες μπύρες, αυτές τις περιμέναμε και δεν ήρθαν.
1: Ναι.
0: Περιμέναμε όλο το πακέτο.
1: Ναι.
0: Παναγιώτης από τον Πιστρό, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Μια παρεούλα λοιπόν, ποικιλία δύο ατόμων κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες κρύσταλλο, μεγάλες μπύρες στα μεγάλα ποτήρια. Μηνυματάκια στο Βάιμπερ του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό. Κύριος θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν τις 3. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: Πολύ πολύ ωραία.
0: Είπαμε στην Εθνική Ισπανίας εύκολα, Μίτσο.
1: Εύκολα, μπορεί, εύκολα.
0: Έπαιξε τίποτα σπουδαία και η Ισπανία μην έκανε και φοβερές ευκαιρίες.
1: Εύκολα, πιο εύκολα.
0: Αλλά ναι, για ημιτελικό.
1: Και ο πιο αισιόδοξος.
0: Μπράβο. Ισπανός δεν περίμενε τόσο.
1: Έτσι.
0: Μπορείς να απειληθεί, ρε φίλε.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Μια φορά στο 2-0 εκεί, μια σου του Μπαπέ.
1: Και θεωρώ βέβαια, με βάση την περιραίωση ατμόσφαιρα, ότι είναι τεράστια αποτυχία τώρα της Γαλλίας. Διότι η Γαλλία λέγαμε όλοι. Λέγαμε όλοι. Ότι έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
0: Μα και η Μπούκα στην αρχή της χρονιάς, στην αρχή του Μπουκ.
1: Ναι.
0: Δίνανε πρώτο φαβορή
1: την Γαλλία.
0: Δεύτερο δίνανε την Ισπανία, την Αγγλία, Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Έτσι,
0: και μετά τη Γερμανία.
1: Έτσι,
0: βέβαια, έπεσα μέσα στις προβλέψεις. Την τετράδα την πέτυχαν η Μπούκ.
1: Ναι, την τετράδα.
0: Την πέτυχαν. Είχαν πει στην τετράδα θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Ισπανία και η Γαλλία. Την πέτυχαν τη τετράδα.
1: Κοίταξε, είδες πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα παιχνίδια, ημιτελική και τελικός.
0: Ναι, βέβαια, φίλε.
1: Τρέμουν τα πόδια σου που λένε.
0: Ναι, και να μην στράβασε μια φάση.
1: Ψυχολογική στήριξη.
0: Ένα λάθος του αμυντικού στο πέναλτι. Άλλαξε το μάτσε. Άλλαξε όλη τη ροή. Εκεί που πήγαινε η Γαλλία να ανέβει λιγάκι.
1: Ναι, και πριν το πέναλτι πάντως οι Γάλλοι δεν δείχνανε κάτι. Πιο καλά πατάγανε οι Ισπανοί. Δεν μπορώ να πω ότι άλλαξε
0: δραματικά. Όταν βλέπει τώρα Μπαρκολά, Ολίσε και να του κάνει αλλαγή. Τα δύο βασικά σου.
1: Δεν πήγε καλά το.
0: Είχαν μπλοκαριστεί καλά.
1: Το ρολόι δεν γύρισε καλά.
0: Τον έχει διαβάσει καλά το Ντεσάμπο, προπονητής της Ισπανίας.
1: Συμπάτησε ο Ντεσάμπο. Καλό Ντεσάμπο που ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Γαλλία, θα πρέπει να σου πω. Έχει δηλώσει ήδη ότι μετά το Μουντιάλ θα έφευγε.
0: Στο στο άστο της Dubai BC, η οποία έχει μπει πολύ δυνατά και φέτος οι μεταγραφές και είναι και μια χρονιά η οποία είναι δεύτερη, έχει πάρει την εμπειρία της Ευρωλίγκας.
1: Χτυπάει το.
0: Χτυπάει το Jerian Grant.
1: Ναι. Okay.
0: Χρήμα.
1: Χτυπάει το Grant.
0: Χρήμα.
1: Χτυπάει το Walk Up.
0: Ναι, έχει χρήμα και μια δεύτερη χρονιά με μεγαλύτερη. Ξέρει το Ευρωλίγκα τώρα πια. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κάποια στιγμή και Ντουμπάι θα το πάρει, να ξέρει.
0: Και η Βιλερμπάν φτιάχνει ομάδα καλή.
1: Η Βιλερμπάν έχει ρίξει κοντά 20-25 εκατομμύρια.
0: Και θα ρίξει και άλλα, λέει.
1: Και τόσα πολλά λεφτά ρίχνει και ο πάνω, ο Αριστοτέλης. Κύριο Αριστοτέλης.
0: Ο Σαββίδης. Θέλει να πάρει το Eurocup για να πάει η Ευρωλίγκα. Βέβαια δεν είναι εύκολο να πάρει το Eurocup. Εντάξει, φτιάχνει ομάδα να το πάρει. Είναι φαβορή να το πάρει, αλλά είναι και άλλε ομάδε. Που είναι καλή.
1: Φτιάχνει ένα ρόστερ λίγο κοντά στα 17 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Ευρωλίγκα ρόστερ στην ουσία.
1: Που εννοείται. Και από τι καλύτερε ομάδε τη Ευρωλίγκα, έτσι. Σε,
0: ναι,
1: σε
0: ναι, επίπεδο, ναι.
1: Χρηματικό.
0: Ο Νταλαφουέντε είναι αήττητο σε 14 μάτς σε Μουντιάλε.
1: Τρομερό και αυτό, άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Με τον Νταλαφουέντε. Λες να το πάει έτσι τρενό.
0: Εντάξει, ένα παιχνίδι έμεινε.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Έχουμε και μικρό τελικό, ε. Τι ώρα γίνεται μικρό τελικό. Σαββάτο είναι το μικρό και έχει
1: κυρία.
0: Κυριακή ο μεγάλο τελικό.
1: Δεν ξέρω, το δούμε.
0: Μια κυρία στο Κυριακή
1: είναι,
0: για κοιτά,
1: είναι τώρα αυτό ο μικρό.
0: Κυριακή, άμα είναι, θα είμαστε εδώ 10 το βράδυ.
1: Την Κυριακή 10 ώρα θα είσαι εδώ.
0: Θα είσαι και εσύ, δεν θα μου κάνει παρέα. Ένα διωράκι να φέρουμε και φαγητό.
1: Να φέρουμε και φαγητό, έτσι. Μπράβο.
0: Τόσο που θα μου πουλήσει τον τελικό, ρε φίλε.
1: Βέβαια, δεν κάνουμε.
0: Τον τελικό θα μα πουλήσει.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ντροπή. Αυτό δηλαδή είναι έσχο.
1: Αντιεπαγγελματικό τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Ο Μπιλ λέει ένα ωραίο εδώ. Εγώ ξέρω, λέει, ότι όλοι στο σταθμό ανεβάζουν σουβλάκια και πίτσες και ο Σάκης όμορφες υπάρξεις. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Καθένα θα την μπορεί.
0: Τόσες πολλές πρέπει να ανέβουν.
1: Βέβαια πρέπει να ανέβουν.
0: Τον αλήθεια που λέει ο φίλος ο Πίλαρ.
1: Και πού είναι, μακάρι να τα ανεβάζαμε. Πού είναι, τα έχουμε να τα ανεβάσουμε. Ναι. Δεν τα έχουμε. Ναι. Στην πείνα.
0: Καλησπέρα στην παρέα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου. Βασίλη, τότε στο Καραμέλα ήταν και ο Σάκης Αρσενίου. Μετά ήταν ο Σάκης Αρσενίου. Όταν έφυγε ο Καλίδης.
1: Ναι.
0: Ο Μαρμαράς έφερε ένα νέο όνομα από Σαλονίκη μεριά. Το Σάκης Αρσενίου, ο οποίος δεν έκανε την επιτυχία.
1: Ρε Γιώργο, που τάξει εξή, ο Γιωργάκης ήταν εδώ ο μάνατζερ.
0: Ναι.
1: Πού τάξει αυτό, ένα νέο παιδί τώρα, πού το ξέρει.
0: Εντάξει, ο Καραμέλα δεν είναι, 10 χρόνια, 12 πίσω.
1: Ναι.
0: Ο Αρσενιού ήρθε μετά.
1: Για λέει, για
0: ο Αρσενιού ήρθε μετά τον Πάνο Καλίδη, ήταν το επόμενο project του Μαρμαρά. Καλά πήγε, αλλά δεν έκανε την επιτυχία του Πάνο Καλίδη.
1: Μα και γενικότερα νομίζω δεν έχει την εξέλιξη που.
0: Έκανε, εντάξει, έκανε την καριούλα του, αλλά δεν είχαν. Το Καραμέλα έγινε γνωστό με Πάνο Καλίδη. Κιανό.
1: Τώρα δεν υπάρχει. Κιανό. Υπάρχει.
0: Όχι. Τέλος. Είναι άλλο μαγαζί τώρα. Έχει άλλο γίνει άλλο μαγαζί. Έγινε άλλο μαγαζί πέρυσι πρόπερση, αλλά όχι, δεν υπάρχει σαν Καραμέλα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, κύριε Στρατάκη.
1: Για πάμε.
0: Καλημέρα τώρα πια. Πέρασε 12. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Πάμε. Mm-hmm. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε.
1: Γεια σα.
2: Μ' ακούτε?
0: Μια χαρά.
2: Εγώ δεν σ' ακούω.
0: Σ' ακούω μια χαρά, λέω. Μια χαρά σ' ακούμε.
2: Είμαι ο Παναγιώτης από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εντάξει, δεν πρόλαβα να δω το πρώτο ημίχρονο, είδα το δεύτερο. Αλλά τι να κάνουμε. Είχα να βάλει ένα γκολ η Γαλλία, αλλά δεν τα...
0: Δεν έβαλε.
2: Τέλος πάντων. Ο μικρός τελικός είναι 12 η ώρα το βράδυ από ότι είδα το Σάββατο.
0: Το Σάββατο και Κυριακή ο μεγάλος τελικός, ε.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Και Κυριακή είναι ο μεγάλος.
0: Στις 10 η ώρα, εντάξει, μια χαρά.
2: Θέλεις να προσπαθήσω να σας φέρω φαγητό την Κυριακή?
0: Άμα ήθελα στα τάξη, θα είσαι εδώ. Θα είσαι στρατάκι εδώ.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν δουλεύω.
0: Όχι, αφού λείπει προς τα τάξη, όχι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, πάντως είσαι εξαιρετικός. Σαν να μας έφερες. Αλλά είμαστε κι άλλες μέρες εδώ, δεν είμαστε μόνο στο Μουντιάλ.
2: Πήγαινα να παίρνω τίποτα λουκάνικα και να τα ψήναμε εκεί.
0: Δεν έχουμε σταριές εδώ, είναι πιστοπολείο. Πώς είναι, πότε τα ψήναμε εδώ.
1: Ψημένα, πώς είναι το όνομά σου?
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιωτάκο, ψημένα θα τα φέρεις.
0: Άλλη φορά
1: ψημένα, όχι την Κυριακή.
0: Θα τα φέρεις σε παιχνίδι Champions League.
1: Έτσι. Έχουμε μπροστά μας.
2: Όχι.
1: Καλά να είμαστε.
2: Είναι conference, Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, η conference.
1: Έτσι.
0: Η conference, η Champions League, conference, Europa, ό,τι κάτσει.
2: Για πείτε μου. Βλέπετε καθόλου άσοχη αύριο Αγγλία-Αργεντινή?
0: Εγώ Αγγλία βλέπω, ρε φίλε.
1: Και εγώ Αγγλία
0: βλέπω. Μου κολλήσει ότι θα το πάρει η Αγγλία.
1: Καλά, κολλήσει. Και σήμερα Γαλλία βλέπαμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Okay.
2: Και σήμερα Αγγλία έβλεπε, αλλά την πάτησε.
0: Την πάτησε.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Εύχομαι η Πανάθα φέτος να πάει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
0: Να δούμε.
2: Καλό,
0: να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τα δύο φιλικά της σήμερα είναι. Φίλε μου, Ολυμπιακός παίζει Παρασκευή φιλικό.
1: Ναι, ναι, ο Ολυμπιακός αύριο πάει ξανά. Είναι εδώ,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Είναι στην Ελλάδα. Ναι. Παρασκευή. Ο Παναγιώτης παίζει με την Rapid. Τώρα ναι, παίζει εκτός έδρας, έτσι είναι. Στην Αυστρία παίζει εδώ.
1: Πάνω παιδί μου, στην Ολλανδία που γίνεται η προετοιμασία.
0: Ο Παναγιώτης έφυγε πάλι για την Ολλανδία.
1: Και τι, γύρισε ποτέ.
0: Δεν έπαιξε με την Καρχόπε στο λεωφόρο. Τι να γύρισε, Σατάκι. Πού ήσουν, έτρωγε την ημέρα.
1: Σάββατο, το Σάββατο έγινε αυτό.
0: Ναι, για σκόπε έπαιξε το φόρο, νομίζω ναι, πάει ναι, στην Αυστρία ή πάει στην Ολλανδία πάλι. Δεν ξέρω.
1: Τώρα, φίλε, θα το δούμε όμως.
0: Το πρόγραμμα γράφει Rapid VX Παναθηναϊκός 7. Και η ΑΕΚ παίζει στις 8.
1: Το οποίο παρεπιπτόντως θα μεταδοθεί απευθείας από το 943 Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports.
0: Και η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε στις 8 το βράδυ. Φύτεσε η οποία ανακοίνωσε sold out. Αυτό είναι στην Ολλανδία σίγουρα.
1: Ναι.
0: Κύριε Στατάκη.
1: Μάλιστα. Καλά.
0: Και ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο. Σάββατο δεν είναι. Παρασκευή. Παρασκευή παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φορτούνα Σιντάρτ.
1: Ναι, στην Ολλανδία. Αυτό σίγουρα.
0: Τρίτο φιλικό.
1: Μια νίκη, μια ισοπαλία. Μα τώρα
0: ναι,
1: εντάξει,
0: τέλος πάντων. Ναι,
1: μικρή τίποτα... σημασία τώρα έχουν αυτά τώρα. Και κακώς νομίζω ότι.
0: Το καραμέλα και... το είχε ο Βουτυράκος του Τόκιο που ήθελα το. Όχι, καμία σχέση. Φίλε, το είχε ο Λαζαρίδης. Ο Βουτυράκος μαζί με τον Μαρμαρά. Mm-hmm. Είναι φιλαράκια και ο Μαρμαράς και ο.
1: Είχα ένα πολύ φίλο στέλνει Μαρμαρά, αλλά τώρα φαντάζομαι δεν νομίζω να έχει καμιά σχέση.
0: Α, δεν ξέρω αν έχει σχέση.
1: Τώρα ο Στέλιος ο Μαρμαράς είναι 53-54, δεν νομίζω.
0: Όχι, πιο μεγάλο είναι ο Μαρμαράς. Το είχε μαζί με τον Γιάννη τον Βουτυράκο. Mm-hmm. Ο οποίο Γιάννη Βουτυράκο μετά εξελίχθηκε πάρα πολύ καλό επιχειρηματία. Έχει ανοίξει το Τόκιο και που ήταν Ζευγαρά, που ξεκίνησε Ζευγαρά, που έκανε τη μεγάλη πορεία. Τώρα έχει την Καλυμάνη εκεί στο Τόκιο. Γιάννη Βουτυράκο. Με τον αδερφό του. Ναι, είναι δυνατή φέτο. Είναι δυνατή τα τελευταία χρόνια.
1: Φίλε, θα σου πρότεινα το εξής.
0: Να μου προτείνεις το εξής.
1: Αφού έχετε μαζί με τον Σάκαρο έτσι ωραίες γνωριμίες και ο κόσμος σας τα θέλει αυτά.
0: Είναι ωραία. Βέβαια. Είναι πιασάρικα. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Να βγάζουμε για μια εκπομπή μια-δύο φορές το μήνα από κανένα μαγάζι τέτοιο.
0: Να πηγαίνουμε σε μαγαζιά.
1: Ναι, και να βγάζουμε πολύ
0: κόμπες. Να μιλήσουμε με το Δήμο να μας δίνει link.
1: Να μας δίνει, ρε φίλε, γιατί να μας δίνει. Θα μας δώσει ο άνθρωπος, ναι, γιατί να μας δώσει.
0: Τα καμαρίνια μέσα, να είμαστε
1: μαζί. Βέβαια, ναι.
0: Για να ακουγόμαστε.
1: Να ακουγόμαστε, βέβαια. Τι να μην ακουγόμαστε. Να βλέπει μόνο ο κόσμος.
0: Θα έχουμε και βίντεο. TVElada.gr.
1: Βέβαια, θα έχουμε και το TV.
0: Θα έχουμε και μια κάμερα στο μαγαζί.
1: Βλέπεις οι υποδομές ότι βοηθάνε παντού. Ναι. Δεν θα πηγαίνουμε τώρα την ώρα που αλλάζουν οι τραγουδίστριες.
0: Όχι, ρε.
1: Όταν βγαίνουν οι
0: τραγουδίστριες. Ναι, θα πηγαίνει πάει μόνο Σάκης.
1: Λοιπόν, άκου αύριο για τον αγώνα Rapid Viennese Παναθηναϊκός.
0: Για πες.
1: Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει που γίνεται ο αγώνας. Υποθέτω ότι γίνεται στην Αυστρία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει όμως. Θα γίνει το 90 λεπτό. Μετά το 90 λεπτό θα γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα παίξουν 30 λεπτά επιπλέον. 120 λεπτά παιχνίδι θα γίνει.
0: Ναι, γιατί υπολογίζω και την παράταση. Σου λέει, έχει παράταση το παιχνίδι.
1: Λες.
0: Παναγιώτη παίζει Ευρώπη μεθαύριο. Παναγιώτη ξεκινάει, δεν ξεκινάει
1: Ευρώπη. Να δει εδώ τι έγινε.
0: Παναγιώτη ξεκινάει, δεν ξεκινάει Ευρώπη.
1: Την επόμενη εβδομάδα.
0: Με την Μπαξ.
1: Με την Μπαξ.
0: Και ο Πάοκ όταν ξεκινάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ποιο παίζει ο Πάοκ.
1: Με αυτή που κληρώθηκε.
0: Θυμάσαι.
1: Όχι, θα το δούμε όμω αμέσω.
0: Και δεν έχει βγει ακόμα.
1: Όχι, βέβαια, έχει βγει.
0: Άρα ο Παναγιώτη μπορεί να κοιτάει την παράταση. Είναι παράταση 120
1: λεπτά. Ναι, και καλά γι' αυτό. Α παίξουμε.
0: Μπράβο.
1: Τώρα ο Παναθηναϊκός κάνει και πρόσβαση general. Τώρα θα παίξουν 90 λεπτά οι πιο βασικοί και 30 λεπτά θα παίξουν τα άλλα τα παιδιά.
0: Θα είναι το τελευταίο φιλικό αυτό.
1: Άρα έχουμε 120 λεπτά μετάδοση.
0: Έχει άλλο ένα.
1: Κοίταξε, συνήθως μια εβδομάδα πριν γίνεται η πρόβα general. Μια εβδομάδα πριν θα είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.

0: πολύ πιθανό να είναι στο γήπεδο της Rapid. Δηλαδή θα φιλοξενηθεί ο Παναθηναϊκός από την Rapid. Αλλά ναι, στο γήπεδο της Rapid. 120 λεπτά, 2 ώρες να το έχουμε υπόψη μας και να οργανώσουμε και τις εκπομπές μας, έτσι.
1: 7.30, 7 με 12 θα γιώσει. Κάμα και πέναλτι.
0: Νομίζω ότι 7.30.
1: Θα πάει και πέναλτι, όχι.
0: Τώρα, αν δεν κερδίσει κανένα, θα βάρεσουμε και 5 πέναλτι ο καθένα, τρόφιλε.
1: Εντάξει,
0: δεν βαριέσαι. Άρα κατευθείαν έρχεσαι σε 10 η ώρα και κάνει εκπομπή αύριο και βλέπουμε και τον ημιτελικό το δεύτερο.
1: Και κάτσε μέχρι 12 εσύ μία.
0: Να, μέχρι τι 12 θα κάτσω. Τώρα το μία σήμερα χαριστικό. Τώρα επειδή είσαι εσύ.
1: Γιατί με δεν κατάλαβα. Η κομπή, εγώ το είχα ανακοινώσει από την εβδομάδα 10 με 1 θα είσαι εδώ.
0: 10 με 1 το έχει πει. Το έχει πει έτσι,
1: ναι.
0: 10 με 1.
1: Με τι 3 είχα πει εγώ, αλλά αυτή τη μία. Δεν μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα από ό,τι θες εσύ. Δηλαδή. Θα μπορούσε να γίνει ένα πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το τηρούμε βλαβικά.
0: Έχει μια τακτική.
1: Μια ώρα φεύγω.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος μας ο Γιώργος, περίπτερο Αμπελοκήπους. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή συνέχεια σε εσένα. Ναι, γιατί θα φύγει ο κ. Ζατάκης. Ήρθε 6 ώρα, φύγει 3. Καταλάβε. Ναι. Μα κάτσε μέχρι 3 ώρα, να πάθει τίποτα.
1: Ναι.
0: Αν του λέγα τώρα ότι έχει το τζίτζι με φαΐ, θα δεις πως καθόταν μέχρι στιγμής.
1: Θα καθόμουν ακόμα μισή ώρα, αν έρχονταν ο τζιτζάρος.
0: Πρόεδρος
1: είναι αυτό, τροφίλε.
0: Τζίτζις, σχετο τζίτζι να έρχονταν.
1: Μήπως αύριο πρέπει να τον
0: πιέσεις. Με σακούλα.
1: Πρέπει να τον πιέσεις λίγο.
0: Μου είπε, άμα έχει ρεπό θα έρθει.
1: Ναι. Αν έχει, πότε θα το
0: μάθει. Είπε να στήσει ρεπό 3 Τετάρτη. Σήμερα δεν έκανε ρεπό.

0: Αγγείλετε 10 η ώρα, φάτε 2.
1: Ωραία όμως αυτά που βλέπεις ότι τα μεγάλα μάτς δημιουργούν και μια αυτή στην αγορά.
0: Και μαζεύονται σπίτι. Γιατί το πτάχυτη η κατοική τηλεόραση δεν είναι συνδρομητικό.
1: Ναι.
0: Μαζεύονται σπίτι παρές.
1: Είναι
0: τηλεόραση προς το μπαλκόνι να είναι και δροσιά.
1: Τα καλοκαιρινά τα ωραία.
0: Ναι, ναι. Μπλακώνται στην πίτσα, τα πιτόγερα. Ωραία πράγματα.
1: Και αύριο, το ίδιο. Και την Κυριακή εννοείται το ίδιο.
0: Και Κυριακή το ίδιο. Ναι.
1: Καλά, την Κυριακή θα γίνει ο χαμός, διότι θα έχουν έρθει από μπάνια και από έτσι πεινασμένα.
0: Αν και θα έχουν φύγει αρκετοί την Παρασκευή. Θα τα ψηλά.
1: Ναι, το... όχι ακόμα. Έχει...
0: 15 Ιουλίου, φίλε. Είναι πρώτο.
1: Εντάξει, το πρώτο κύμα, ναι, θα έχει φύγει. Αλλά όχι το κυρίω πιάτο.
0: Έχουν φύγει αρκετοί ήδη. Δεν έχει πάρα πολύ
1: κίνηση. Όχι, ναι, με τις από σήμερα έκοψε κάπου.
0: Από τις άλλες και Παρασκευή φαντάζομαι ότι θα φύγουν κι άλλοι.
1: Ναι.
0: Πρώτο 15 του Ιουλίου, Εσύ θα φύγει, είπαμε, το Σεπτέμβριο δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ είπαμε, 2 με 4, πώ θα βγει, 2 με 4. 2 με 9. Α, έλα ρε φίλε, άλλαξε.
0: 2 με 9.
1: Μια εβδομάδα ολόκληρη.
0: Ναι, φίλε.
1: Δεν μου λε τέτοια.
0: Ναι.
1: Θα συγκινηθώ τώρα, θα ξανακλείω.
0: Όχι, εκτό Σαββατοκύριακο.
1: Εκτό Σαββατοκύριακο. Α, είναι 2 μέρε ακόμα.
0: Όχι.
1: Α, μέσα γι' αυτό.
0: Έτσι. Κατάλαβα. Ρε Στρατάκη, θα έχει τραγουδιστεί και δεν μπορεί να παίξει τα τραγούδια. Ο Γερασίμου του έφερνε και το στούντιο. Ξέρεις πως ακούγονταν στο ράδιο λόγο Βασίλη, ποιος τολμούσε να βάλει Ρωμανό, Λέξη και Γιώτη. Ρωμανός, φίλε.
1: Ρωμανό δεν ξέρω καν.
0: Ρωμανός, στην ακρογαλιά.
1: Το Λέξη, Λέξη.
0: Ο Λέξης.
1: Λέξη είναι άλλο παιδί.
0: Γιώργος Λέξη, Αεκόπουλο. Νέα Ιωνία.
1: Αεκόπουλο.
0: Όταν λείπεις περνάω καλά.
1: Ο Γιώτης είναι γνωστός. Ο Γιώτης.
0: Ο Γιώτης, γι' αυτός πολύ καλός φίλος.
1: Δυνατός.
0: Λέξη, όταν λείπεις περνάω καλά.
1: Όταν λείπεις περνάω καλά.
0: Γιώτης, το τελευταίο μήνυμα. Το πρώτο τραγούδι που το γνώρισα.
1: Θα θυμάσαι όλα απ' έξω αυτά.
0: Διαμάτι ο Δημήτρης. Τα καλύτερα παιδιά
1: τη. Καλό παιδί.
0: Τα καλύτερα παιδιά.
1: Τον έχω γνωρίσει τον
0: Ρωμανό. Τα καλύτερα παιδιά τη πιάτσα. Ρώτησα την αμμουδιά του Ρωμανού.
1: Ο Ρωμανός ρώτησα την αμμουδιά.
0: Τραγουδάρα. Χαλαρό. Έτσι, ερωτικό.
1: Φίλε, λόγω τιμή δεν τον έχω ακούσει καθόλου. Συγγνώμη κιόλα για τον άνθρωπο.
0: Αν μαθαίνει εδώ, μα
1: ναι, ναι, ρε φίλε, εδώ τι μάθει.
0: Εγκυκλοπαίδεια, ρε φίλε.
1: Κοίτα να δει τώρα που φεύγω τι ήρθε. Αλλά μου πει και τέτοια ώρα.
0: Παναγιώτη,
1: τώρα, πώς αρχόταν ο άνθρωπος.
0: Έχουμε
1: τώρα
0: απόψε Στρατάκη, ο οποίος περίμενε από νωρίτερα μια ποικιλία κρεατικών να έρθει στο στούντιο. Κύριε Δημήτρη από τον Πιστρό, αλλά δεν άκουγες και η ποικιλία δεν ήρθε. Θα αναγκαστεί να φύγει, εκτός κι αν τη φέρει τώρα και μείνει.
1: Όχι, όχι, δεν θα γίνει τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Φέρτε εσύ και α φύγει.
1: Σαν να την έφερε, Παναγιωτάκο, σαν να την έφερε.
0: Καλύτερη εκπομπή τη Φιλίου, λέει.
1: Έτσι, ρε φίλε. Αλήθεια, λέει.
0: Και έχω και Αλέξη Κώτη.
1: Αλέξη. Κώτης.
0: Ναι, αυτό είναι δικό μου.
1: Ρε φίλε, πού του πήρε.
0: Αυτή είναι μόνο εγώ παίζω το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, θα εξαφανιστώ.
1: Ναι.
0: Θα φύγω, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι.
0: Για να μην μπει στην υγεία του Λαλάκα. Το έπαιζα τότε. Μεγάλο σου ξέρει τη εποχή.
1: Ήταν όντω. Το έπαιζε εσύ αυτό.
0: Αμέ, για να μην το παίξω.
1: Το έπαιξε εσύ αυτό.
0: Αμέ, φίλε. Αυτό και πολλά
1: αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν. Αν μπει
1: στα αρχεία, στο YouTube.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Πώ τον είπε, Κώτης.
0: Ναι, Αλέξη Κώτης.
1: Καλό παιδί θα είναι κι αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί. Αυτό μόνο τραγούδι.
0: Αυτό βγήκε άλλο, τελείωσε το καλά.
1: Τελείωσε
0: το τουρνέ.
1: Ναι.
0: Και Σαρλάνη, Χρήστο Σαρλάνη, αυτό ξέρει.
1: Κάτι, εντάξει, Σαρλάνη.
0: Σαν να πάει Σαλονίκη που αγαπά.
1: Φίλο, Σαρλάνη είναι ένα καλό τραγούδι.
0: Νατό.
1: Πολύ καλό.
0: Νάπλιο χαμό.
1: Ναι, ναι. Μουσική βιβλιοθήκη, ναι, ναι, φίλε Παναγιώτη, όντω. Η γερασί μου είναι μουσική βιβλιοθήκη, ναι, έτσι. Τίποτα, πρέπει να γυρίσουν αυτέ οι μέρε σιγά-σιγά.
0: Και ένα,
1: αυτές οι μέρες
0: ραδιοφώνου. Έλληνα χαραμή.
1: Καλή, καλή.
0: Δηλαδή, χαραμή.
1: Ο Μάνος το πάει πολύ παλιά το θέμα.
0: Πόλης Κρυμανίδης, ναι, παλιά, παλιά. Ο Μάνος πάει παλιά. Πάει παλιά. Ναι, Παναγιωτάκη μου περίμενε, φίλε μου Παναγιώτη Πιστό, περίμενε ο Σατάκης, λέει θα πάρει ο Παναγιώτης, θα σύλλει ο Παναγιώτης, θα μας στείλει κανένα ποικιλία κρεατικών την ωραία που είναι φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τελικά ο Παναγιώτης ήταν περπάτημα.
1: Πάει τώρα, λέει.
0: Πάει τώρα ή πήγε πριν. Είναι στο μαγαζί,
1: τέλος πάντων, δεν περπάτημα.
0: Άκουγε. Δεν άκουγε, έχασε την ποικιλία εσύ.
1: Ναι, πάει ποικιλία. Δεν βάριεσαι. Εδώ είμαστε.
0: Ο οποίος, Σεπτέμβριο ετοιμάζει δυνατό πράγμα, να ξέρεις.
1: Το ακούω που το λες. Ετοιμάζει να κάνει πάρτι.
0: Σαν opening.
1: Ναι, ναι.
0: Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι.
0: Με μίνι μπας έξω από το μαγαζί, με κοκτέιλ και αυτά. Χαμός. Με φαγητά, με ποικιλίες, χαμός.
1: Με παγωτά.
0: Είναι καλεσμένοι όλος ο κόσμος, να ξέρεις.
1: Έλα, θα γίνει τέτοιο σκηνικό.
0: Θα πάμε, θα πάμε.
1: Καλά, εγώ θα πάω, δεν ξέρω εσύ, γιατί μας έχεις πουλήσει κανένα δύο φορές.
0: Άμα είναι Πέμπτη, δεν μπορώ να πάω.
1: Πέμπτη και Παρασκευή. Παρασκευή να είναι στη δουλειά, τι θα πει τώρα.
0: Πώς θα πάω Πέμπτη, ρε, άμα είναι το.
1: Δεν θα το κάνει Πέμπτη, θα συνοδεύουν του Παναγιώτη.
0: Το κάνει Παρασκευή.
1: Τι τώρα λέει. Όχι Παναγιώτη, εγώ φεύγω.
0: Τώρα, ναι, όχι τώρα.
1: Α, Σάββατο βράδυ εννοεί. Άστο.
0: Τώρα, γιατί.
1: Σάββατο βράδυ θα γίνει το. Α, 5 Σεπτέμβρη. Από
0: αυτό
1: τώρα
0: έχουμε βγάλει. Ναι. 5 Νάτου λοιπόν, παιδιά.
1: Σάββατο βράδυ, άρα μπορεί.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ.
1: Εντάξει.
0: Σάββατο βράδυ μπορώ.
1: Χαρά,
0: θα γίνει.

0: Άμως.
1: Θα γίνει η μάχη του δράμα.
0: Θα και παγωτά.
1: Θα και τις ποικιλίες, ναι. Θα υπάρχουν αυτές τις ποικιλίες.
0: Θα υπάρχουν τις ποικιλίες, ρε φίλε, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, άντε, εδώ θα πήγε μία.
1: Λοιπόν, έφυγα, για... φίλε, διώξε με.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημητράκη μου.
1: Να σε καλά,
0: μας φίλε. Μας έκανες μια, γιατί εχόταν η ποικιλία, λες όχι, όχι. Δεν τη φέρει ο άνθρωπος.
1: Αυτό ή λες για τους περισσότερους που είχαν παίξει Γαλλία.
0: Αυτοί και φάγανε, φάγανε και εμείς φάγαμε.
1: Τώρα και εμείς φάγαμε, ρε φίλε.
0: Φάγαμε κουβά όλοι με την Γαλλία. Δεν πειράζει, παιδιά. Πάμε να ρεφάρουμε αύριο, ναι, με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία.
0: Πάλι μαζί αύριο, ε.
1: Ναι, θα κάτσω, θα κάτσω.
0: Ωραία, πες του Παναγιώτη αύριο να στείλει ποικιλία από τώρα.
1: Δεν λέω τίποτα.
0: Α, γιατί.
1: Εδώ θα είμαι πάντως.
0: 10 με 12.
1: 10 με 12, τουλάχιστον 12. Άντε, μπορεί να πάει 12.30.
0: Ναι, να φτιάξει μια ποικιλία, να φύγει το μαγαζί, να τα αφήσει το μαγαζί, τα κορίτσια εκεί.
1: Ρε παιδί μου, ναι, κάνει delivery ο Παναγιώτης, δεν κάνει.
0: Όχι, δεν κάνει. Κάνει delivery, αλλά όχι ποικιλίες. Ναι. Καφέ το πρωί κάνει ο άνθρωπος.
1: Α, εν τω μεταξύ άκουσα ότι πάει και πολύ καλά στα ενόφυτα που έχει
0: ανέβει. Τρένο το η Έγκλη.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Τρένο.
1: Μπράβο, Παναγιώτη, να είσαι καλά, φίλε, να τα χαίρεσαι.
0: Πήγε Ρομπίνιο.
1: Ναι, ναι, το άκουσα με τον Ρομπίνιο.
0: Λοιπόν, πάμε για ανηματάκι.
1: Γεια σα, παιδιά, γεια σα.
0: Το κλείνουμε από τώρα, λέει, αύριο βράδυ.
1: Αυτά.
0: Ωραία, περιμένουμε μετά τις 10 ποικιλία κρεατικών. Εδώ είμαστε. Πάμε.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιό.
3: Top στους 98. Ράδιο, Rumeli News.

0: Καληνύχτα, αρσατριώτες. Καληνύχτα.
1: Top στους 98. Radio Rumeli News.
2: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα

0: Ράδιο Ρούμελι News.
1: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ. Στους 98.
2: Ράδιο Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Το χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.